πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM

0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
0: Star FM 9:33. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
3: Star FM 9:33. Μόνο επιτυχίες.

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δες το σύγχρονο.

Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: και μουσική στον πρώτο Star FM 933.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4.

0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

0: πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4:30.
2: Ακούς
3: Star FM 933. 933. Star FM.
4: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM

0: ώρα στον Star FM είναι 5. Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
1: Τον πρώτο σταθμό.
0: Star FM 933.
2: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό.
3: Star FM 933. Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: αφιέρωση και μουσική στον πρώτο Star FM 933.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
2: Η οικονομία στην Ευρωζώνη και έχει ήδη εσωτερικό θέμα, καθώς δεν μπορούν να φανταστούν οι Ιταλοί ότι η υπερχρεωμένη Ελλάδα για πολλά χρόνια θα έχει μικρότερο χρέος ως ποστό του ΑΕΠ από αυτούς.

0: Αυτά λοιπόν από εμάς και υπενθυμίζω εγώ την απαγόρευση πρόσβασης των παιδιών κάτω των 16 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ανακοίνωσε χθες ο Βρετανός Πρωθυπουργός ο κ. Στάρμερ. Είναι σαφές ότι η πλήρης απαγόρευση είναι η σωστή επιλογή, δήλωσε χθες στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης απευθυνόμενος προς τον βρετανικό λαό. Αυτά από εμάς. Η Μαρία Γιώργαρη εδώ, ο Γιώργος Ψαλτής εδώ για το 2 ώρο του. Εμείς αύριο στις 5. Να είστε καλά. Μια χαρά.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Η ώρα είναι 6.
4: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
5: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
4: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
5: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
4: Εντάξει. Σας το φέρνω.
6: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν επιβεβαίωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος που βρίσκεται στο Εβιάν της Γαλλίας για τη σύνοδο κορυφής των G7. Η συμφωνία με το Ιράν έχει πλέον ολοκληρωθεί και υπογραφεί, ανέφερε, τονίζοντας ότι το περιεχόμενό της θα δοθεί στη δημοσιότητα λίγο μετά την επίσημη τελετή υπογραφής που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής, ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε ότι ακόμη δεν έχει αποφασίσει εάν ο ίδιος θα παραστεί στην τελετή υπογραφής. Τόνισε ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή. Επανέλαβε ότι θα υπάρχει ισχυρός μηχανισμός επιτήρησης και ελέγχου για την εφαρμογή της συμφωνίας. Ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει άρση κυρώσεων κατά του Ιράν πριν η Τεχεράνη εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Είναι σημαντικό ότι το πετρέλαιο πέφτει και οι μετοχές αναβαίνουν, ήταν ένα από τα πρώτα σχόλιά του, αφού έγινε γνωστό ότι υπογράφηκε ηλεκτρονικά το Μνημόνιο Κατανόησης. Σε νέα ανάρτησή του, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Σήμερα αναμένεται το θέμα να συζητηθεί και παρουσία των προσκεκλημένων ηγετών της Αιγύπτου, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και του Κατάρ. Ο αντιπρόεδρος J.D. Vance, ο οποίος θα μεταβεί την Παρασκευή στη Γενέβη για την υπογραφή της συμφωνίας, δήλωσε στο CNN ότι το μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν έχει έκταση περίπου μια μισή σελίδα, περιγράφοντάς το ως ένα ευρύ πλαίσιο που αφήνει τις λεπτομέρειες να διευθετηθούν κατά τη διάρκεια μελλοντικών τεχνικών διαπραγματεύσεων. Επίσης, σε δηλώσεις του στο Fox News, ο Vance είπε ότι ο Τραμπ ενδέχεται να αποφασίσει τη δημοσιοποίηση της συμφωνίας με το Ιράν πριν από την Παρασκευή εν μέσω αυξημένων πιέσεων για μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με το περιεχόμενό της. Στο μεταξύ, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Μέχρ μετέδωσε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ότι ακούστηκαν τρεις εκρήξεις νότια της νήσου Κέσμ και στην ευρύτερη περιοχή των στενών του Ορμούζ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι εκρήξεις φέρεται να συνδέονται με επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε με στόχο τη διαχείριση της ναυσιπλοείας και της κυκλοφορίας πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Την παραμονή του Ισραηλινού στρατού στην ουδέτερη ζώνη του Λιβάνου, για όσο χρειαστεί, ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύπου ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένζαμιν Νετανιάχου, παρά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν και τις επικρίσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο πρόσωπό του. Ισχυρίστηκε ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έσωσε τη χώρα του από την απειλή πυρηνικού ολέθρου. Στη φυλακή θα οδηγηθεί ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που αποφυλάκησε τον καταδικαστέντα αρχηγό της 17 Νοέμβρη. Παραμένει στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και το πρωί θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιά για την εκτέλεση της απόφασης και στη συνέχεια στις φυλακές Κορυδαλλού. Η παράτυπη μετανάστευση αλλά και το ζήτημα οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών τέθηκαν μεταξύ άλλων στη συνάντηση που είχαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβικού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ενίσχυση της συνεργασίας με σκοπό τη μείωση των ροών προς Κρήτη και Γαβδό. Τέθηκε και το θέμα των θαλασσίων ζωνών, με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών να τονίζει ότι προτεραιότητα της Ελλάδας παραμένει η οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με τη Λιβύη βάση του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας. Με το που ιδρύθηκε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, έγινε αξιωματική αντιπολίτευση όχι μόνο στις μετρήσεις αλλά και στη συνείδηση του ελληνικού λαού, τονίσε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας σε πολιτική εκδήλωση του κόμματός του στην Νίκαια. Πρόσθεσε, αν σε λίγες ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα γίνουμε και κυβέρνηση. Όποτε και αν στηθούν οι κάλπες, έθεσε το δικό του δίλημα για τις εκλογές, στασιμότητα η πρόοδος, εντιμότητα η διαφθορά. Στη Δράμα, 50χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε τη 40χρονη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του όπλο. Το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας φέρεται να κάλεσε την αστυνομία και είπε ότι η μητέρα του είναι τραυματισμένη στο υπόγειο του σπιτιού. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Στην αθλητική ενημέρωση, παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, μετά από 3 χρόνια αποτελεί ο Εργίν Αταμάν. Οι πράσινοι γνωστοποίησαν τη λύση της συνεργασίας τους με τον Τούρκο προπονητή με βίντεο που ανήρτησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, Βέλγιο-Αίγυπτος 1-1, Ισπανία-Πράσινο Ακροτήρι 0-0, Σαουδική Αραβία-Ουρουγουάη και Ιράν-Νέα Ζηλανδία 2-2. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει κατά διαστήματα ρεή συννεφιά. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά υπηρετικά, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 στο Αιγαίο 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος, την Πέμπτη, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια-βόρειο-ανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψαλτής.

Αρένα Κουμιώτη, καλά δεν λέω, ε. Με αυτά μεγαλώσαμε, να ξέρετε, εμείς τα παλικάρια. 6 και 10 καλημέρα σας, ξημέρωσε και σήμερα. Τρίτη και 16 του μηνός. Εδώ είμαστε για να κάνουμε και σήμερα παρέα. Μπας και βάλουμε καμία ταξία. Μάλλον καμία τάξη στην αταξία, μην το γυρίσω ανάποδα, γιατί θα παρεξηγηθούμε κιόλας πρωί-πρωί και δεν πρέπει. Έχω απέναντι τον νεαρό, ο οποίος μου γουνάει περίεργα το χέρι. Λοιπόν, τι γίνεται, παιδιά, πώς πάμε, τι συμβαίνει. Έχουμε και ευτράπελα, έχουμε και τα άλλα τα πιο σοβαρά. Έχουμε και πάλι πράγματα τα οποία μαθαίνουμε, θα μου πεις. Τέλος πάντων. Μικρά και μεγάλα τα οποία μας απασχολούν. Το βασικό ζήτημα, το οποίο θα το βρούμε και μπροστά μας αργότερα, τι γίνεται με τα πετρέλαια. Μας έχουν αλλάξει τα πετρέλαια, που λέει και ένας φίλος ακροατής κάθε μέρα. Μου λέει, μας ζαλίζει το πρωί με τα πετρέλαια. Τα πετρέλαια είναι το παν, παιδιά. Τα πετρέλαια είναι, διότι αν μειωθούν τα πετρέλαια, ενδεχομένως, δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά, μπορεί να. Συγγνώμη, άρχισαν τα γραντάζια να μην δουλεύουν. Μπορεί και να πέσουν οι τιμές. Οι υπόλοιπες τιμές, όχι τα πετρέλαια. Τα πετρέλαια από εδώ και από εκεί κάτι θα γίνει. Αλλά ξαναλέω, άντε να πέσουν τα πετρέλαια, αλλά μετά τα πετρέλαια τα υπόλοιπα. Διότι χθες έβλεπα κάποια στοιχεία που έβγαλε η Τράπεζα της Ελλάδος, που λέει ότι ούτε λίγο ούτε πολύ ο πληθωρισμός, λέει, θα είναι στο 3,8, προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος. 3,8, δεν μικρό, και όπως καταλαβαίνετε εμείς εδώ έχουμε και μια τάση, όχι στάση, γενικότερα να πηγαίνουμε πάνω από το μέσο όρο σε κάποια πράγματα. Χθες, όπως ακούσατε και νωρίτερα στον κύριο Δημήτρη Γιαννήρη, αποπληρώσαμε προωρά 6,94 δισεκατομμύρια των δανείων του πρώτου μνημονίου. Το ποσό, λέει, πληρώθηκε, προσέξτε, χρησιμοποιώντας 5,4. Πάντοτε αυτά είναι δισεκατομμύρια. Έχετε δει δισεκατομμύριο μπροστά σας? Δεν έχετε δει. Λοιπόν, θυμάμαι τώρα, αυτό βέβαια είναι λίγο αλλιώς, αλλά θα το πω. Για τις ανάγκες της τηλεόρασης του Sky, 1900, πότε, ξέρω εγώ, 99, πριν κάποια χρόνια, εκεί που τυπωνόντουσαν τα χρήματα, τα ελληνικά, ξαναλέω, στο χολαργό, που τυπώναμε χρήμα και διάφορα κλπ. Έχουμε πάει για να κάνουμε μια ζωντανή σύνθεση. Δεν θυμάμαι γιατί την κάναμε τη σύνθεση αυτή. Καινούργια χαρτονομίσματα νομίζω ήταν και θέλαμε να δούμε τα πρότυπα. Δεν έχει σημασία. Πάω λοιπόν, βρίσκω εκεί τους ανθρώπους οι οποίοι τα σκιτσάρανε. Ήταν εξαιρετικοί οι καλλιτέχνες, οι οποίοι βάζανε τα πρότυπα, τα φτιάχνανε κλπ. Μπαίνω λοιπόν σε ένα δωμάτιο και μου λέει ένας κύριος εκεί, καλή του ώρα, ελπίζω να ζει ο άνθρωπος,

0: λέει αυτό που βλέπεις μου λέει είναι ένα δισεκατομμύριο δραχμές. Και ήταν, ξέρω εγώ, 3x3x3, γιατί ήταν. Ήταν συσκευασμένο κάπου, θα το πηγαίνανε, δεν ξέρω πού. Και αυτό μου λέει είναι ένα δις. Πω. Μεγάλε δισεκατομμυριούχε. Επανέρχομαι λοιπόν. Τα 5,4 λέει από το σκληρό μαξιλάρι λέει του ESM, τον 15,7 που είχε δημιουργηθεί το 18 και το οποίο λέει εξαντλήθηκε τέλος αυτό το μαξιλάρι, και τα υπόλοιπα λέει από τα ταμιακά διαθέσιμα τα οποία είχε και έχει ο κρατικός προϋπολογισμός. Οι δόσεις που πληρώθηκαν αφορούν 29, 33, 34 και το πρώτο εξάμηνο του 35. Στόχος, όπως ακούσατε και από τον Νίκο Φιλιππίδη χθες στην τηλεόραση του Sky, είναι να ξεπληρώσουμε τα δάνεια του πρώτου μνημονίου 10 χρόνια νωρίτερα. Γιατί είναι και τα πιο ακριβά. Τότε ήταν που είπαμε μας αγαπάνε οι Ευρωπαίοι, που έλεγε ο Γιώργος Παπανδρέου που έχει γενέθλια σήμερα και φτάνει τα 74 ο πρόεδρος. Εν τω μεταξύ, άμα το δείτε παιδιά, το Γιώργο Παπανδρέου, ειδή στο επαρόδο, το κορμί είναι, μιλάμε, πώς τα καταφέρνει. Κλείνει η παρένθεση. Πώς έλεγε ο Γιώργος Παπανδρέου, πήραμε το μεγαλύτερο δάνειο που έχει δοθεί ποτέ και είχε κάτι χαμόγελο ο πρόεδρος Γιώργος και έλεγε πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω. Το μεγαλύτερο δάνειο λέει που έχει δοθεί. Πω, κοιτάξτε, το παίρνεις. Πώς το αποπληρώνεις είναι το ζήτημα. Θα μου πεις εκείνη την περίοδο που δεν παίρναμε ανάσα, ψάλτη. Έπειτα λέει και από τη χθεσινή αποπληρωμή. Τι μένει, 19,36 δισεκατομμύρια τα οποία θα εξοφληθούν λέει επίσης πρόωρα, αφού έχουμε αποφασίσει να δίνουμε από 5 μέχρι 5,5 δισεκατομμύρια ετησίως για κάθε πρόωρη αποπληρωμή ενός δισεκατομμυρίου, εξοικονομούμε 30 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Δηλαδή για κάθε ένα δις που δίνουμε γλιτώνουμε τόκους 30 εκατομμύρια το χρόνο. Μέχρι τώρα έχουμε αποπληρώσει ούτε λίγο ούτε πολύ 33,5 δισεκατομμύρια από το συνολικό ποσό των 53 δισεκατομμυρίων που είχαμε πάρει στο πρώτο πακέτο. Μετά ήρθε το δεύτερο, ήρθε το τρίτο. Δόξα το μεγάλο δύναμο. Πώς δείτε το τραγούδι το ωραίο, οι ωραίοι έχουν χρέη. Ε, αυτό είναι. Άρα λέει το συνολικό όφελος είναι πάνω από ένα δις από την πρόωρη αποπληρωμή. Αλλά ξαναλέω, με αφορμή και την κρίση που υπάρχει τώρα και το... τους πολέμους που πάνε και έρχονται και αυτά και εκείνα και λοιπά, τους πληθωρισμούς που τρέχουν πέρα δόθε, είχε ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση αν θα έπρεπε να συνεχίσουμε να δίνουμε το σύνολο, όχι να μην δίνουμε, να δίνουμε, να αποπληρώνουμε νωρίτερα, αλλά ίσως με πιο αργούς ρυθμούς, με λίγο λιγότερο. Γιατί θα μου πεις, γιατί κάποιοι λένε ότι ενδεχομένως κάποια χρήματα από αυτά θα μπορούσε να δοθούν σε αυτούς που λέμε τους πιο αδύναμους της κοινωνίας. Αλλά η συζήτηση αυτή με το που έχει ανοίξει έχει κλείσει, διότι η απόφαση υπάρχει η πολιτική. Άρα πάμε, που λέει και ένας φίλος μου, στις εξωτερικές ειδήσεις. Καταλάβατε, καταλάβαμε. Λοιπόν, καλό δρόμο στους πρωινούς. Καλημέρα, βλέπω πρωινά μηνύματα έρχονται. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα για τον Ασπρόπυργο. Σήμερα, α, δεν περνάει ο Πρωθυπουργός από εκεί. Σήμερα μαθαίνω θα πάει βάρη βούλα βουλιαγμένη ο Πρωθυπουργός. Έχουμε αρχίσει τις περιοχές. Μπήκαμε σε προεκλογική περίοδο, λέτε. Μπα, δεν μου φαίνεται. Ε. Χθες ο πρόεδρος πήγε, ο πρόεδρος Νίκος πήγε, λέει, στο Ήλιο, λέει, σε Λαϊκή Αγορά. Ας έρθει και στο Μαρούσι να το δούμε ένα Σάββατο. Ε, κακό. Εν τω μεταξύ στις Λαϊκές, να ξέρετε, έρχονται οι πολιτικοί ένα μήνα πριν και μετά καθόλου από τις εκλογές. Το καταλάβατε. Εγώ το βλέπω, θα μου πεις πάλι εγώ το βλέπω, δεν μ' αρέσει το εγώ, το κόβω. Το βλέπω κάθε φορά που έρχεται η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα των εκλογών και εμφανίζονται. Είτε είναι δημοτικές, είτε είναι νομαρχιακές, είτε είναι βουλευτικές. Εμφανίζονται. Λοιπόν, το τι ακούγεται μπρος και πίσω από τους πολιτικούς, όλους τους πολιτικούς δεν περιγράφεται. Ε, ναι, οκ, okay, πάμε παρακάτω. Ο Αλέξης πήγε χθες, που πήγε κάπου εδώ στα νότια, εδώ στον Πειραιά. Την ακούσατε την Τρατάκα νωρίτερα, λέει αν μέσα σε 10 μέρες λέει γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε ένα μήνα τι θα γίνουμε. Πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών. Ε, καλό. Κάτσε να έρθει η ώρα της κάλπης. Μη βιάζεστε παιδιά. Εγώ το έχω ξαναπεί. Ωραίο είναι να πουλάμε η πολιτική ρε παιδί μου. Έχει αυτή την τάση της υπερβολής. Γενικώς το λέω. Κάτσε να έρθει η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα. Να ανοίξουν οι κάλπες, να πέσουν τα διλήμματα, να φτιαχτεί το κλίμα, να δούμε τι λέει ο λαός. Γιατί ο κυρίαρχος λαός θεωρητικά αποφασίζει. Έτσι δεν είναι. Όταν έρθει η ώρα και κλείσουν οι κάλπες και μετρηθούν τα, πώς το λένε, τα βόλια, θα δούμε πόσα πίδια πιάνει ο Σάρκος και μετά θα αρχίσουν τα επόμενα σενάρια. Τώρα που λέω σενάριο, να μην το ξεχάσω γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό. Πολύ φοβάμαι ότι η ιστορία της συνταγματικής αναθεώρησης δεν θα περπατήσει με τον σωστό τρόπο. Έχω την αίσθηση γενικά δηλαδή ότι δεν θα πάμε σε προτάσεις όσον αφορά τις αλλαγές άρθρων του συντάγματος με πάνω από 180 ή μέχρι 180, αλλά θα είναι με 150, που σημαίνει ότι οι επόμενοι δεν, αν επιβεβαιωθούν τα σενάρια ότι θα υπάρξει πολυδιάσπαση και πολλά κόμματα τα οποία θα μπουν, αν λέω ξανά έτσι και λοιπά, πολύ φοβάμαι ότι τα πράγματα δεν θα περπατήσουν με τον δέοντα τρόπο για τις αλλαγές του συντάγματος. Και αυτό δεν είναι πάρα πολύ ευχάριστο, γιατί το σύνταγμα θέλει και σοβαρότητα από όλα τα πολιτικά κόμματα, από τις πολιτικές δυνάμεις, και θέλει εκτός από σοβαρότητα και πραότητα. Θα μου πεις τέτοια ώρα τέτοια λόγια, ψάλτη, θες μας κάτι και αναλύσεις 6 και 20 το πρωί. Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε. Δεν έχετε και δίκιο, δίκιο έχετε. Λοιπόν, να πω, γιατί εδώ με κυνηγάει ο κύριος Κιμιονής, ότι σήμερα είναι ο τείχων και οι τυχεροί που γιορτάζουν. Ναι, αυτό μας μάνανε, τύχη και ο τυχερός, βέβαια. Λοιπόν, τείχωνος και μνημονίου. Α, και μνημονίου, α, γι' αυτό μου κάνει πλάκα ο κύριος Κιμιονής. Ο Άγιος Μνημόνιος, μεγάλη χάρη του. Επίσκοπος Αμαθούντος Κύπρου, Μάρκου Ιερομάρτυρος Επισκόπου Απολωνιάδος, 5 μαρτύρων εν νοικομιδία και 40 Ρωμαίων μαρτύρων. Χρόνια πολλά και καλά στους γιορτάζεται σήμερα. Ο ήλιος ξεκίνησε το δρομολόγιο του εδώ και 17 λεπτά και τον απολαμβάνουμε εμείς οι πρωινοί. Τι ωραίο πράγμα, ρε παιδί μου. Μέσα στη μιζέρια του πρωινού που κυκλοφορούμε 4 παρά εμείς οι αστυνομικοί και κάνα δυο ταξί τέλος πάντων. Αχ, και κάνα λεωφορείο τέλος πάντων, να πω και αυτό. Αυτό είναι που απολαμβάνουμε εμείς οι πρωινοί. Την ανατολή του ηλίου. Και θα δύσει 11 λεπτά πριν από τις 9 το βράδυ. Πάρα πολύ ωραία. Και αύριο νηστεία και περισυλλογή Τετάρτη, ε. Ωραία. Περπατάμε με εξαιρετικό ρυθμό στο δεύτερο 15ήμερο του Ιουνίου. Α! Άλλη μια ωραία εικόνα που θέλω να σας πω. Θες τελευταία μέρα σχολείων. Καλά, είχαν τελειώσει την Παρασκευή τα δημοτικά, λέω. Λοιπόν, πάω σούπερ μάρκετ και βλέπω δύο πιτσιρίκια, παιδιά. Έχουν έρθει να πάρουν παγωτά. Τα πιτσιρίκια. Ένδυση σας βάζω. Αυτό είναι εκ δημοτικού. Πόσο είναι τώρα, 11-12. Λοιπόν, ένα μπλουζί μουσκεμά και τα δύο. Το μαλλί είναι, τρέχουν τα νερά. Το σορτσάκι, τα παπούτσια, το μεταξύ αθλητικά, μέσα στα νερά. Λωτάω λοιπόν τα πιτσιρίκια, τι έγινε, ρε φίλε. Μου λέει, είχαμε σήμερα, μου λέει, τελευταία μέρα. Και του λέω, είχαμε μπουγέλα, λέει, σήμερα. Ωραία. Τα είχατε εσείς τα μπουγέλα. Εμείς είχαμε, αλλά λίγα δεν είχαμε. Γιατί, ναι, εμείς είχαμε άλλα. Δεν σαβαντάζ τότε, αλλά τα μπουγέλα είχαν πολύ πλάκα. Ναι, λέει, ήταν η μέρα, λέει, για μπουγέλα σήμερα. Λέω, τελειώσατε το. Ναι, λέει, πάμε του χρόνου, λέει, γυμνάσιο. Άντε με το καλό, λέω, παιδιά. Γυμνάσιο, αλλάζουν τα πράγματα σιγά-σιγά. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, τώρα, καταρχήν να πούμε δύο κουβέντες, γιατί υπάρχουν δύο αστυνομικά, τρία αστυνομικά, από μένα δεν με πιάνει λίγο η ψυχή μου, να σας πω την αλήθεια, για να πάμε λίγο στα πιο σοβαρά. Μετά θα δούμε και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν, θα μας τα πει ο Ντόκας και ο φίλος μας ο Γιώργος ο Ασμάντογλου για τα καύσιμα. Λοιπόν, το ένα είναι η γυναικοκτονία. Δεν μου αρέσει ούτε αυτός ο όρος, δυστυχώς όμως έχει έρθει στη ζωή μας, πάνω στη Δράμα, όπου ένας αστυνομικός, αν κατάλαβα καλά, επειδή δεν τα πήγαινε καλά με τη γυναίκα του, σκότωσε με αρκετές μαχαιριές τη γυναίκα του και μετά αυτοκτόνησε, και οι δύο αστυνομικοί. Το μεγάλο παιδί της οικογένειας εντόπισε τη μαμά χτυπημένη. Παιδί μου, είναι συγκλονιστικό. Δεν, πραγματικά σας μιλάω, δεν ξέρω κάθε φορά τι μπορεί να έχει το μυαλό κάποιου ανθρώπου. Όταν, τέλος πάντων, πάντοτε μέσα σε σπίτια δεν είναι και καλύτερος των συνδικών, αφήστε τη δείχνουν προς τα έξω. Όταν κλείνει η πόρτα, μόνο η οικογένεια ξέρει τι ακριβώς τεκταίνεται με τις κλειστές πόρτες. Λοιπόν, δεν ξέρω, σε αυτή την περίπτωση πραγματικά σηκώνω τα χέρια ψηλά. Ξαναλέω, αστυνομική και δύο. Από ό,τι κατάλαβα, ρωτώντας εκεί, τέλος πάντων, και συναδέλφους μου, είπαν ότι μάλλον είχαν αποφασίσει να χωρίσουν το ζευγάρι. Ίσως να ήταν το σημείο το οποίο οδήγησε το δράστη και αυτόχειρα να κάνει αυτό που έκανε. Δυστυχώς δύο παιδιά τώρα είναι ορφανάκια από μάνα και από πατέρα. Δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα και πολλά περισσότερα. Από την άλλη μεριά, αυτή η είδηση που έγινε γνωστή χθες τα ξημερώματα τέτοια ώρα, όπου είχαμε 4 αδέλφια, άλλη συγκλονιστική ιστορία, και εκεί πάλι μάθαμε απίστευτα πράγματα όσον αφορά τη συγκεκριμένη ιστορία. Κάηκαν ζωντανά στην Γκόνιτσα Ιωαννίνων. 4 αδέλφια, 3 γυναίκες 69, 83 και 88 ετών και ένας άνδρας 75. Τραγικό θάνατο, λέει, μέσα σε ένα κοντέινερ όπου ζούσαν από το 96, από τους σεισμούς πριν από 30 χρόνια. Αλλά όταν, παιδί μου, το ακούς και λες, μα είναι δυνατόν να υπάρχει, καταρχήν να είναι 30 χρόνια άνθρωποι σε κοντέινερ, παίρνεις λοιπόν να ρωτήσεις και μαθαίνεις απίστευτα πράγματα. Ότι οι άνθρωποι αυτοί, τέλος πάντων, λόγω ιδιορυθμιών, δεν ξέρω πώς και γιατί, δεν θέλανε να φύγουν, λέει, από το χώρο του συγκεκριμένο, όπου ήταν και το σπίτι τους μετά που είχε πάθει ζημιές. Είχαν πάλι φωτιά πριν από κάποια χρόνια, αλλά παρέμεναν μέσα στο σπίτι αυτό. Δεν είχαν ρεύμα, δεν είχαν νερό, τους στέλνανε φαγητό και, ξέρω πάντων, η πρόνοια και ο δήμος της περιοχής. Η 80χρονη αδελφή, λέει, έπασχε από άνοια. Ο 75χρονος ήταν αυτός, λέει, που πάλευε και φρόντιζε τις τρεις αδελφές. Πήγαινε, λέει, σε κατοίκους της Γκόνιτσας και έπαιρνε φαγητό. Ο Δήμος του ΣΥΡΙΖΕ με τρόφιμα και άλλα αναγκαία και η Εκκλησία έκανε, λέει, τη δική της συνδρομή. Έγιναν, λέει, προσπάθειες στο παρελθόν να μεταστεγαστούν τα αδέλφια, αλλά αρνήθηκαν γιατί ήθελαν να μείνουν, λέει, στο χώρο τους, στο σπίτι τους, το κοντέινερ, τέλος πάντων, πρωτόγονες σε συνθήκες. Είχε ενημερωθεί και η εισαγγελία. Δυστυχώς φαίνεται ότι και εκεί δεν μπορούσε να παρέμβει η πολιτεία και δυστυχώς ήρθε το μοιραίο σημείο. Είχαμε τη φωτιά και τον θάνατο των 4 αδελφών. Και είχαμε και ακόμα ένα περιστατικό, δεν ξέρω αν το μάθατε. Είχαμε ένα περιστατικό σε νοσοκομείο στο Ναύπλιο, εκεί μια νοσοκόμα, κάτω από ιδιόρυθμες συνθήκες από ό,τι καταλαβαίνω, έχασε τη ζωή της από ανακοπή όταν, λέει, σε τροχαίο που έγινε εκεί με εμπλεκόμενους Ρωμά και λοιπά, πήγανε, λέει, στο νοσοκομείο του Ναυπλίου. Υπήρξε ένταση, δεν εφημέρευε το νοσοκομείο, υπήρξε ένταση και, τέλος πάντων, πώς να το πω, ξεφύγαν τα πράγματα από τα όρια και έπαθε, λέει, μία νοσηλεύτρια 55χρονη ανακοπή από αυτήν την ένταση και η γυναίκα κατέληξε. Δεν ξέρω τι να πω, πραγματικά σας μιλάω. Όσα φέρνει ο χρόνος, όσα φέρνει το λεπτό, δεν τα φέρνει ο χρόνος. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα για την έναρξη της εκπομπής. Έχουμε να πούμε πολλά. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Ξέρω ότι υπάρχουν και δύσκολα και εύκολα πράγματα, αλλά είναι όλα μέσα στη ζωή. Τα υπόλοιπα αργότερα, προς το παρόν. Διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, Sky 100,3, την καλημέρα μου.
1: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
3: Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο, Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο Αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση.com.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5,05 ευρώ. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
5: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
6: Τρουφαλντίνο!
5: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο.
7: www.epiplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. www.epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
8: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Στη φυλακή θα οδηγηθεί ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που αποφυλάξει το καταδικαστέντα αρχηγό της 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια κάθεριξη. Παραμένει από χθες το βραδύ στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και σήμερα το πρωί θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Εφετών Πειραιά για την εκτέλεση της απόφασης και στη συνέχεια στις φυλακές Κορυδαλλού. Την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν επιβεβαίωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος από το Εβιάν της Γαλλίας, όπου βρίσκεται για τη σύνοδο κορυφής των G7. Τονίσε ότι το περιεχόμενό της θα δοθεί στη δημοσιότητα λίγο μετά την επίσημη τελετή υπογραφής που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή. Ανέφερε ότι τα στενά του ορμού θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή και επανέλαβε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι θα υπάρχει ισχυρός μηχανισμός επιτήρησης και ελέγχου για την εφαρμογή της συμφωνίας. Την παραμονή του Ισραηλινού στρατού στην ουδέτερη ζώνη του Λιβάνου για όσο χρειαστεί, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου, παρά τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και τις επικρίσεις του Ντόναλντ Τραμπ στο πρόσωπό του. Ισχυρίστηκε ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έσωσε τη χώρα του από την απειλή πυρηνικού ολέθρου. Η παράτυπη μετανάστευση και το ζήτημα οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών τέθηκαν μεταξύ άλλων στη συνάντηση που είχαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβικού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ. Στη Δράμα, 50χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε τη 40χρονη σύζυγό του επίσης αστυνομικό και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του περίστροφο. Η γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της. Και ο καιρός σχεδόν αίθριος σήμερα στην Αττική, με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Το μεγάλο ερώτημα μεταξύ μας, κυρίες και κύριοι, για να ξαναμπούμε λίγο εκεί που το αφήσαμε, το ζήτημα της επικαιρότητας, θέλω να πω, είναι τελικά ποιος είναι αυτός ο οποίος μέσω της συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν κέρδισε, ή αν θέλετε από την άλλη μεριά, ποιος είναι αυτός ο οποίος έχασε. Εδώ σας θέλω, στα δύσκολα, γιατί τα εύκολα τα ξέρουμε όλοι, για να τα βάλουμε σε μια τάξη. Με ρωτάτε για, πριν πάω στον ντόκα, με ρωτάτε για τα του Μουντιάλ. Πριν από λίγο το Ιράν ήρθε ισόπαλο με τη Νέα Ζηλανδία 2-2, παρακαλώ πάρα πολύ. Νωρίτερα Βέλγιο-Αίγυπτος 1-1, Σαουδική Αραβία-Ουρουγουάι 1-1 και Ισπανία-Πράσινο Ακροτήρι 0-0. Όπως και ο νεαρός Γεώργιος απέναντί μου, ο κύριος Γιώργος Λαχνός που είναι στην ρύθμιση των ήχων, μου λέει: η Ευρώπη, μου λέει, δεν πήγαινε και πάρα πολύ καλά. Ενδεχομένως διότι έχει και πολλές υποχρεώσεις σε σχέση με τις άλλες περιοχές και οι ποδοσφαιριστές δεν είναι και μηχανάκια, όπως καταλαβαίνετε. Τώρα να παίζουν 11 μήνες το χρόνο δεν είναι και τόσο εύκολο μεταξύ μας. Τα υπόλοιπα αργότερα. Προς το παρόν, Άνεση Στόκα στην παρέα μας. Καλημέρα, Άνεση.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα και στους ακροατές του Sky.
0: Τι γίνεται, Ανέστη μου, πώς πάνε τα πράγματα τώρα που πέφτουν, μάλλον που σταματάνε να υπάρχουν τα όπλα εκεί στη Μέση Ανατολή, κανένα νέο?
1: Κοίταξε τώρα, χθες είχαμε πάρτι στις αγορές, αλλά και πάλι υπάρχει μια αμφιβολία, γιατί ναι, υπάρχουν δύο σημολογικά πράγματα. Την Παρασκευή είναι κλειστή Wall Street. Δεν επελέγει τελικά τυχαία εκείνη η ημερομηνία για να έχουμε την υπογραφή της εκεχηρίας στην Γενέβη.
0: Έχει πέσει βέβαια, έχουν πέσει λέει υπογραφές, μονογραφές ηλεκτρονικά, να το πω αυτό. Αλλά το show των υπογραφών θα γίνει την Παρασκευή στην Ελβετία.
1: Το πρακτικό τώρα είναι το θέμα. Τι θα γίνει βασικά με το Ορμούζ, τι θα γίνει με το αν θα απελευθερωθούν εκεί οι ποσότητες πετρελαίου, ναι, οι πρώτες ύλες με το αλουμίνιο, τα λιπάσματα, όλα αυτά τα οποία έχουν στερηθεί.
0: Να αποκατασταθεί η ροή. Να αποκατασταθεί η ροή τους, ε.
1: Ακριβώς. Και λένε και κάτι άλλο τώρα οι συνωμοσιολόγοι. Η εκεχηρία 60 ημερών που θα υπογραφεί, ναι, πάμε 19 Αυγούστου. 19 Αυγούστου επίσης δεν είναι μια τυχαία ημερομηνία, διότι εκεί την ημέρα λύγει η υποχρέωση που έχουν τα ΦΑΤ να κρατήσουν τις μετοχές της SpaceX και να μην τις πουλήσουν. Μετά από εκείνη την ημέρα και μετά θα πουλάνε τις μετοχές της SpaceX.
0: Άλλα σενάρια επιστημονικής φαντασίας.
1: Ναι, πήγε θριαβευτικά την Παρασκευή, έφτασε τα 2,23 ας πούμε η εταιρεία του Elon Musk. Είναι η μοναδική εταιρεία, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, στον κόσμο, ναι, που οι επενδυτές αγόρασαν τη μετοχή όχι για το παρόν και το παρελθόν, αλλά για το μέλλον.
0: Έτσι.
1: Δεν έχει φοβερά οικονομικά μεγέθη εταιρεία. Πρέπει να κάνει τρομερή ανάπτυξη, αλλά έχει πουλήσει αυτό το τρομερό παραμύθι ότι σε κάποια χρόνια είπαμε θα πάμε να μυτικήσουμε είτε στον Άρη είτε στη Σελήνη.
0: Να πάρεις εισιτήριο, Ανέστη, να πάρεις εισιτήριο.
1: Ακριβώς, ναι. Τώρα στα δικά μας, να πούμε καταρχάς ένα πρακτικό. Ναι. Μέχρι την Παρασκευή ουσιαστικά λύγει η προθεσμία για όσους θέλουν να ρυθμίσουν το θέμα με το ελβετικό φράγκο.
0: Και από ό,τι λέει, λες για τα δάνεια, για τα δάνεια.
1: Ακριβώς. Ναι. Οι πληροφορίες μου λένε θα δοθεί παράταση άλλους δύο μήνες. Θα πάμε μέχρι 19 Αυγούστου. Συνεπώς, καλό θα είναι όλοι αυτοί που είναι σε αυτή την κατηγορία να ρωτήσουν τους δικηγόρους τι έχουν οι άνθρωποι, να το δούνε. Είναι μια ευκαιρία, τουλάχιστον, παιδί μου, εντάξει, αυτό το πράγμα που ταλαιπώρησε πάνω από 180.000 συμπολίτες μας με το θέμα του ελβετικού φράγκου.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα, σήμερα υπάρχει ΣΕΒ, επαναεκλέγεται ο κ. Θοδωρόπουλος για δύο χρόνια χωρίς αντίπαλο. Η μόνη αλλαγή είναι ότι φεύγει οικειοθελώς ο κ. Βασιλάκης στο μήλο της Αιτία και τη θέση του παίρνει ο κ. Ψάλτης, ο ευθύνος σύμβουλος της Αλφα Μπανκ.
0: Επίσης, δεν είναι σόιμο, μισό λεπτό τόκα, γιατί μου κάνει πλάκα απέναντι ο νεαρός. Δεν είναι σόιμο ο διευθύνων σύμβουλος της Αλφα, καμία σχέση, πάμε παρακάτω.
1: Και
0: εγώ αυτό θα έλεγα, αλλά πού τέτοια τύχη. Πού τέτοια τύχη.
1: Ακριβώς.
0: Για πάμε παρακάτω.
1: Αύριο λοιπόν ο Πρωθυπουργός με τον κύριο Θοδωρικάκο, ναι, θα παρουσιάσουν αυτή τη νέα πλατφόρμα, ένα νέο app που είναι πόσο κάνει, γιατί ο e-καταναλωτής ας πούμε πήγε άκλαυτος, ναι, όπου εκεί θα, αυτό το app τι θα λέει, θα το κατεβάζει και θα βλέπει σε πραγματικό χρόνο πόσο κάνει η τιμή ας πούμε ενός τυριού.
0: Ναι, ή ένα κιλό μακαρόνια πιο φθηνό και πρέπει να τρέξεις εσύ στα σούπερ μάρκετ.
1: Με Ελλάδα, ανταγωνιστικά σούπερ μάρκετ και με το εξωτερικό. Τώρα, τέλος πάντων, τώρα, αυτό είναι θέμα
0: συγγνώμη,
1: πρακτικό.
0: Στο εξωτερικό τι να κάνεις.
1: Χρόνο τώρα να αλλάζει δήμους, να τρέχει στα σούπερ μάρκετ και να βλέπει που είναι τα φθηνότερα προϊόντα. Τέλος πάντων.
0: Μάλιστα.
1: Το άλλο που είναι σημαντικό για μένα είναι υπάρχει ένας ιδιότυπος εμφύλιος πόλεμος μεταξύ των συνδέσμων βιομηχανιών, τροφίμων και των σούπερ μαρκετάδων, οι οποίοι τους βλέπει συνεχώς ο κ. Θοδωρικάκος,
0: ναι,
1: και τους λέει βρείτε τα, γιατί θα πάω σε παράταση άλλους δύο μήνες με το θέμα του πλαφών. Τα προϊόντα, ναι με τα αυτά τα 63 θα τα κάνω πολύ περισσότερα. Οι μεν βιομήχανοι τροφίμων λένε ότι εμείς δεν μπορούμε άλλο. Έρχεται συνέχεια πάνω μας και σκάει ας πούμε αυτό το κύμα το μεγάλο των υψηλών τιμών λόγω του εφοδιαστικής αλυσίδας και του κόστους ενέργειας.
0: Ναι.
1: Οι σουπερμαρκετάδες λένε να ξεκινήσετε εσείς τη μείωση πρώτα και εμείς θα κάνουμε μετά τη μείωση. Τώρα παίζουν την κολοκυθιά.
0: Ποιος θα κάνει τη μείωση, ναι. Ποιος θα περάσει τις μειώσεις.
1: Είμαστε όλοι εμείς οι οποίοι εντάξει. Πάρτε αυγό και κούρευτο, ας πούμε, που λέμε. Σήμερα να πούμε ότι είναι. Ξεκινάει η ΦΕΤ, Γιώργο, ιστορική συνεδρία, γιατί θα έχουμε πλέον τον πρώτο οικονομολόγο μετά από αρκετό καιρό, τον Κέβιν Γουόλφ, θα καθίσει στο πηδάλιο των 12 κεντρικών τραπεζιτών. Να δούμε αύριο το βράδυ στην Ουάσιγκτον, 9 η ώρα Ελλάδος για μας, 2 η ώρα Αμερικής, τι θα αποφασίσει. Όλοι λένε ότι θα παραμείνει το επιτόκιο στο 3,75%. Δεν αναμένεται να το μεταβάλει ο Γουόλφ. Το θέμα είναι τι θα πει για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Νομίζω αυτό είναι το σημαντικό.
0: Της αμερικανικής οικονομίας.
1: Ναι, ναι, σωστά.
0: Okay, ναι.
1: Άμα είχαμε εμείς 3,75 τώρα θα ήμασταν...
0: Ναι, εντάξει, λοιπόν, okay.
1: Και να πούμε επίσης ότι σε επίπεδο τώρα επιχειρηματικών εξελίξεων περιμένουμε σήμερα, ξεκινάει η δημόσια εγγραφή για τη μεγάλη αύξηση κεφαλαίου του ΑΔΜΙΕ. Είναι ένα δις.
0: Ναι.
1: Είχε προηγηθεί ΔΕΗ, θυμίζω, 4,2 δις που ήταν η μεγαλύτερη αύξηση κεφαλαίου μέσα στο πρώτο εξάμηνο για όλη την Ευρώπη.
0: Ανέστη, αυτό απευθύνεται στον απλό κόσμο.
1: Ναι.
0: Άρα
1: ναι,
0: δηλαδή
1: ναι,
0: μπορεί ο θέλει να κάνει, να μπει μέσα, ξέρω εγώ, μέσα τη χρηματιστηριακή του, να κάνει μια.
1: Και
0: επένδυση.
1: Θα ακολουθήσει την άλλη εβδομάδα για όσους έχουν διάθεση τα άτυπα πολυκαταστήματα, τα οποία μπαίνουν και αυτά στο χρηματιστήριο μέσω της μητρικής τους, της Ιντεάλ.
0: Ναι, το έχεις πει κατά επανάληψη ότι ναι, είναι ένας τρόπος να μπαίνουν να παίρνουν χρήματα μέσα από αυτή τη διαδικασία.
1: Και τα ομόλογα, έτσι. Ναι. Χθες να πούμε ότι το αεροδρόμιο Αθηνών, το Βενιζέλος, εξέδωσε 7 ετές ομόλογο μισού δις, 500 εκατομμύρια, γιατί πρέπει να μειώσει τον δανεισμό του.
0: Ναι, να αλλάξει.
1: Αυτό δεν είναι ιδιαίτερα καλό να ξέρεις όταν μια εταιρεία παίρνει ομόλογο. Συνήθως παίρνουν για να αποπληρώσουν ομόλογα που λήγουν ή για κάποια αναπτυξία. Και τώρα να μειώσει το δανεισμό σε εταιρεία σε φάση ανάπτυξης.
0: Ναι.
1: Δεν μας χωράει πλέον το αεροδρόμιο Βενιζέλος. Είναι λογικό.
0: Όσοι πηγαίνουν στο αεροδρόμιο το βλέπουν ότι κατασκευάζονται νέοι χώροι, γιατί δεν φτάνουν οι χώροι για να παρκάρουν τα αεροπλάνα.
1: Ακριβώς. Και για θέμα αγιοταχική, για το πάρκινγκ.
0: Τα πάντα. Σωστό.
1: Εξαντληθεί, εντάξει, πόσο να είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το χρηματιστήριο. Να πω ότι είμαστε πλέον, έχουμε επιστρέψει 199 μήνες πίσω, έχουμε πάει στο Δεκέμβριο του 2009,
0: ναι,
1: όταν ξεκινούσε η ιστορία και η παλαιοποίηση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά η κεφαλαιοποίηση είναι φοβερή, έχει πάει πλέον στο 2005, είμαστε στα 183 δις, το ιστορικό υψηλό έχει συμβεί 13 Σεπτεμβρίου του 1999, τη χρονιά της Πούσκας, τότε είχε φτάσει το υψηλότερο 212 δις. Τώρα είμαστε στα 183 δις και όπως πάει η κατάσταση, νομίζω είναι θέμα χρόνου μέσα στον Ιούνιο-Ιούλιο, αν δεν συμβεί κάτι φοβερό,
0: ναι,
1: να το σπάσουμε και αυτό, Γιώργο.
0: Όλα
1: βέβαια, ναι, 90% βέβαια των συναλλαγών, θυμίζω, και των μερίδων στο χρηματιστήριο είναι ξένοι, έτσι. Ναι.
0: Το έχεις πει όμως.
1: Είναι αόρατοι.
0: Το έχεις πει αυτό, ότι με το που θα ανοίξει η αγορά, με το που θα έρθει η εξαγορά, όπως έγινε η εξαγορά, θα έχουμε προφανώς καλύτερες εξελίξεις, αλλά επέμενες και υπογράμμιζες ότι το θέμα είναι να υπάρχει και ελληνική συμμετοχή, δηλαδή να υπάρχει και ενδιαφέρον από Έλληνες.
1: Θυμίζω ότι το Deutsche Börse, το χρηματιστήριο της Φραγκφούρτης, δεν μπαίνει στο Euronext, παρά ότι του έχουν γίνει προτάσεις.
0: Γιατί?
1: Παραμένει ουδέτερο, έλατε. Γιατί θέλει την ανεξαρτησία του, είναι αυτό, είναι ο κύριος ο Γερμανός καγκελάριος που κατάφερε να μην ανήκει πλέον και στην Ευρωπαϊκή Ένωση Κεφαλαγορών και να ελέγχεται. Έχει δική του, του κεφαλαγορά τον Deutsche Börse, είναι τελείως ανεξάρτητο.
0: Εντάξει, άλλο η Γερμανία, άλλο η Ελλάδα ρεσιανέστηκε τώρα. Εντάξει,
1: όχι, είναι μόνο η Ελλάδα, είναι η Γαλλία μέσα, είναι η Ιταλία, είναι όλες οι ευρωπαϊκές και σου λένε μπήκε η Φραγκφούρτη. Πλέον γίνεται το μεγαλύτερο χρηματιστήριο στον κόσμο. Θα περάσουμε την Ιαπωνία, θα προσεγγίσουμε ας πούμε και τη Wall Street, ξέρεις όλα αυτά τα οποία.
0: Αλλά δεν θέλει η Γερμανία, θέλει να κρατήσει αυτονομία.
1: Όπως στην αρχή ήθελε, τώρα δεν θέλει, έκανε πίσω.
0: Σε καλό δρόμο είμαστε. Ανέστη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου. Καλή εκπομπή, παλικάρι μου. Να σε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανέστη Ντόκας, κυρίες και κύριοι, συνάδελφος στην τηλεόραση Ναυτεμπορικής καθημερινά 7 με 9, χρηματιστηριακά και επιχειρηματικά νέα. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις, ο Εγκέλαδος χτύπησε την Ινδονησία πριν από ένα τέταρτο 6,7 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ. Το βλέπω είναι επιβεβαίωση, γιατί στην αρχή έδειξε το σύστημα το ευρωμεσογειακό 6,9, μετά το διόρθωσε, τώρα το διόρθωσε εκ νέου. Είναι τοπική ώρα που έγινε ο σεισμός στην Ινδονησία, ήταν μάλλον 11:27, 6:27 δηλαδή ώρα Ελλάδος, που έγινε ο σεισμός αυτός. Για να δούμε, το έχουν πιάσει οι πάντες όπως καταλαβαίνετε, από την Αυστραλία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, πολλά γεωδυναμικά της Ευρώπης, η Τουρκία, το Βελιγράδι, το Εδιμβούργο, η Μαδρίτη. Για να δούμε τώρα τι ζημιές θα βγάλει αυτός ο σεισμός. Επαναλαμβάνω, στην Ινδονησία, από ό,τι καταλαβαίνω, μια περιοχή που βλέποντας λίγο τους χάρτες έχει δώσει και άλλους σεισμούς. Σε καλό δρόμο είμαστε, που λέω κι εγώ. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι.
2: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
4: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
9: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
10: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
11: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
10: Και όταν φεύγεις.
11: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
12: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
13: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
14: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
15: Τι δροσιά του να έχετε.
13: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε BWIN, θα φέρω και πατατάκια.
16: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
17: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.

0: ξυπνώ.
1: Είναι λάθος το τραγούδι, δεν ξημερώνει, ξημέρωσε. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας.
0: Και χαράζει το φως, δεν φτάνει εδώ.
1: Έμπλεος αισιοδοξίας ο Άιδος, όμως καταλαβαίνετε, δεν φτάνει το φως εκεί που είναι. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Sky 100,3, Γιώργος Ασμάτογλου στην τηλεφωνική μας γραμμή για να δούμε λίγο τι γίνεται με τα καύσιμα. Μπας και δούμε άσπρη μέρα από το κομμάτι αυτό. Καλημέρα, αγαπητέ Γιώργη.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές μας.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Τι κάνουμε λοιπόν σήμερα, θα πέσουν οι τιμές, πόσο θα πέσουν?
2: Κοιτάξτε να δείτε, είχαμε 103 δολάρια το βαρέλι, φτάσαμε στα 93, τώρα έχουμε φτάσει στα 83.
1: Ναι.
2: Αλλά οι μειώσεις τελικά που μας έχουν έρθει από τα 93 μέχρι τα 83 που είναι σήμερα,
1: ναι,
2: είναι πάρα πολύ μικρές.
1: Γιατί?
2: Τόσο το Σάββατο,
1: ναι,
2: γιατί από εκεί ξεκίνησε η μείωση,
1: ναι,
2: από το Σάββατο προχτές.
1: Ναι.
2: Και βέβαια ακολουθούσε και η Δευτέρα τις ίδιες αυτές τιμές,
1: ναι,
2: και σήμερα. Αλλά θα πω ενδεικτικά ότι και τόσο το Σάββατο όσο και σήμερα η μείωση στην αμόλυβδη βενζίνη είναι στο 1 λεπτό και στο πετρέλαιο στα 2 λεπτά. Που σημαίνει ότι αυτό είναι για μένα η εκτίμησή μου, αν θέλετε, έτσι.
1: Ναι, ναι.
2: Είναι πολύ μικρή μείωση σε σχέση με τη μεγάλη μείωση αυτή των διεθνών τιμών
1: αυτό
2: του αργού πετρελαίου.
1: Αυτό οφείλεται, οφείλεται ότι τα δηληστήρια που δίνουν τις τιμές έχουν πάρει με πιο ακριβές τιμές και αργούν, ή είναι,
2: μπράβο,
1: κάτι άλλο που παίζεται?
2: Πολύ, πολύ σωστά το είπατε, κύριε Ψάλτη. Αυτό είναι, εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι, γιατί αναγκαστήκανε να αγοράσουν με υψηλότερες τιμές. Βέβαια, το προηγούμενο παρελθόν που ήταν όταν ξεκίνησε ο πόλεμος και ανέβαινε η τιμή,
1: πριν προλάβει να ανέβει, ανέβαινε.
2: Είχαμε τις αυξήσεις πολύ μεγάλες, υπήρχε και κερδοφορία, τώρα κοιτάνε να μην έχουν χάσιμο, άρα λοιπόν οι μειώσεις αυτές πιστεύω ότι είναι πολύ συγκρατημένες, έτσι ώστε να μην χάσουν γιατί έχουν αγοράσει ίσως ακριβότερα.
1: Ναι.
2: Και βέβαια δεν ξέρω πόσο θα φτάσει σε ποιος, πόσο θα μπορέσει,
1: ναι,
2: να μειωθεί,
1: ναι,
2: αλλά
1: ναι,
2: δυστυχώς δεν νομίζω να έχουμε τόσο πολύ μεγάλες μειώσεις όλο αυτό το διάστημα και βέβαια
1: συγγνώμη
2: είναι
1: τώρα
2: το θέμα, κάτσε, του πετρελαίου.
1: Ναι, με συγχωρείτε κύριε Ασμάτογλου, γιατί μπερδεύομαι λίγο. Αν συνεχιστούν οι τιμές και πέφτουν. Οκ, okay, καταλαβαίνω ότι αγοράσαν ενδεχομένως κάποιες ποσότητες στα δηληστήρια. Πόσα, δύο δηληστήρια δεν έχουμε?
2: Λογικά θα υποχωρήσουν.
1: Βέβαια θα υποχωρήσουν.
2: Θέλουν, δεν θέλουν, θα υποχωρήσουν. Αλλά είναι αυτό που λέμε ότι αργούν στη μείωση των τιμών.
1: Και δεν αργούν όταν και έρχονται γρήγορα όταν ανεβαίνουν.
2: Ακριβώς.
1: Μην τρελαθούμε τελείως.
2: Σε σχέση με τα πρατήρια τα οποία βρίσκονται σε πλαφόν, έτσι, και είναι αναγκασμένα με την τιμή που θα αγοράσουν να εναρμονιστούν,
1: ναι,
2: άμεσα την ίδια,
1: ναι,
2: στιγμή.
1: Ναι. Να σας πω, αν καταρχήν τώρα εμείς στο πετρέλαιο κίνησης, γιατί έχουμε και τα 15 λεπτά που έχει μειώσει την τιμή η πολιτεία, η κυβέρνηση, να δούμε μέχρι τέλος του μήνα αν αυτό το πράγμα θα διατηρηθεί ή όχι, ανάλογα με το τι θα ισχύει στις διεθνείς τιμές. Αυτό είναι ανούπαπα το Ευαγγέλιο που λέμε. Αν, τώρα γιατί είστε και έμπειρος, γι' αυτό σας ρωτάω, αν πέσουμε στα προ-κρίσης επίπεδα, δηλαδή πριν από την 28η μέρα του Φεβρουαρίου, η αποκλιμάκωση λοιπόν των τιμών στα πρατήρια θα φέρει και αποκλιμάκωση, λέω εγώ με την εμπειρία σας θέλω την απάντηση, θα πέσουν ας πούμε και τα υπόλοιπα που αυξηθήκανε, τα μεταφορικά κόστη, το ένα το άλλο, ο πληθωρισμός κλπ, ή δεν το βλέπετε αυτό να γίνεται?
2: Δεν το βλέπω να γίνεται.
1: Δεν το
2: βλέπω να γίνεται άμεσα. Θα γίνει σε βάθος χρόνου και ειδικότερα στα καταναλωτικά αγαθά δεν πρόκειται να γίνει πριν από ένα χρόνο.
1: Α, καλά, εντάξει. Άμα δεν γίνει.
2: Έτσι.
1: Ναι, ζήτω μάλλον.
2: Για να είμαστε ειλικρινεί.
1: Αυτό θέλω να, για την εμπειρία σας θέλω, ρε.
2: Δεν πρόκειται να υποχωρήσουν οι τιμές άμεσα. Στα καύσιμα μπορεί να υποχωρήσουν, εντάξει, μπορεί αυτά τα οποία επηρεάζονται άμεσα από τις τιμές των καυσίμων και από τις μεταφορές,
1: ναι,
2: ίσως να επανέλθουν, αν και δεν αυξηθήκανε, έτσι, να είμαστε ξεκάθαροι. Από τις οι μεταφορικές εταιρείες, οι μεταφορές δεν είχαν επιβαρύνει τον πρωτογενή τομέα.
1: Εντάξει, τον επιβαρύνανε, όχι τόσο πολύ ενδεχομένως, αλλά τον επιβαρύνανε.
2: Το συγκρατήσανε, κανείς δεν τολμούσε να ανεβάσει τιμές.
1: Ναι, υπήρξαν εταιρείες όμως, το ξέρετε καλά τώρα, μην κρυβόμαστε.
2: Έστειλαν
1: νέα τιμολόγια αμέσως.
2: Που το μετακυλήσανε.
1: Βέβαια, μην κρυβόμαστε.
2: Άσχετα, εάν οι μεταφορείς ίσως δεν τα πήρανε.
1: Δεν ξέρω τι κάνανε. Τα νέα τιμολόγια βγήκανε πάντως αμέσως. Δεν τα ξέρετε. Τώρα μαζί τα.
2: Θα αργήσει, κύριε Ψάλτη, να υποχωρήσει.
1: Άμα θα αργήσει να υποχωρήσει, εσύ σε μάη μου να φας τριφύλι. Λοιπόν, κάποιοι λένε κακεντρεχείς, κύριε Ασμάτογλου, το ξέρετε εσείς καλύτερα από μένα, ότι και λόγω καλοκαιριού, λέει τώρα που να κρατηθούν λίγο οι τιμές, να βάλουμε τίποτα έσοδα από τους φόρους μέσα. Και μετά από Σεπτέμβρη βλέπουμε.
2: Το βέβαια αυτό που είπατε προηγούμενα, έτσι είναι όπως το λέτε, αλλά θα πω το άλλο, ότι προηγουμένως είπατε για το πετρέλαιο κίνησης, το 15 λεπτό που έχουμε αυτό,
1: ναι,
2: δεν πρέπει να βγει. Αυτό πρέπει να παραμείνει και ας υποχωρήσουν οι τιμές. Ίσως υποχωρήσουν στα καταναλωτικά αγαθά, στα παραγόμενα προϊόντα, ίσως υποχωρήσουν γρηγορότερα από το χρόνο που είπαμε.
1: Μακάρι, αλλά πολύ φοβάμαι ότι τέλος του μήνα θα μας αποχαιρετήσει, κυρία Σμάτοπουλου. Συγγνώμη που σας το λέω.
2: Αν μας αποχαιρετήσει, είναι δύσκολο για όλους μας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε
2: και πάλι. Καλημέρα μου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιώργος Σμάτοπουλου, πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων, εμπειρότατος στο χώρο των καυσίμων. Γι' αυτό κάθε Τρίτη με την έλευση των πρώτων τιμών, τον καλό, γιατί αυτό το 117 μέρες του πολέμου, προς 107, ψάχνουμε να βρούμε, πώς το λένε, αχτίδα φωτός και αισιοδοξίας. Μπάσκε. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά είναι τα ζητήματα με τα καύσιμα. Γεώργιε, 2 λεπτά έχουμε μόνο. Η καλή είδηση της ημέρας έρχεται από την Πολωνία, κυρίες και κύριοι, όπου σύμφωνα με ανάρτηση που έκανε η ελληνική πρεσβεία της Πολωνίας, ο πρόεδρος της χώρας υπέγραψε τροποποίηση του νόμου περί εθνικών και εθνοτικών μειονοτήτων και περιφερειακής γλώσσας και βάσει αυτής η ελληνική κοινότητα αναγνωρίζεται πλέον και επίσημα ως η 10η εθνική μειονότητα της χώρας. Οι Έλληνες που κατοικούν για αιώνες, παρακαλώ πάρα πολύ. Έτσι, οι ελληνικές οργανώσεις θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών της Πολωνίας. Οι πολωνικές αρχές θα συγχρηματοδοτούν φεστιβάλ, βιβλιοθήκες, μέσα μαζικής ενημέρωσης, μουσεία και πολιτιστικές δομές. Μπράβο και για τους Έλληνες εκεί. Δεν ξέρω πώς έχετε πάει στην Πολωνία, αλλά είναι μια χώρα, το έχω πει εδώ και 4-5 χρόνια που βρέθηκα εκεί. Έρχεται με χίλια, να ξέρετε, η Πολωνία σε επίπεδο Ευρώπης και σε αύξηση και σε μεγάλωμα του ΑΕΠ. Μεγάλη χώρα. Με προβλήματα τώρα με τα ανατολικά σύνορα, τα ξέρετε πάρα πολύ καλά. Τώρα, πολλά δεν έχω να σας πω γιατί δεν προλαβαίνω. Τέλος του μήνα, σύμφωνα με αυτά που είπε χθες στην τηλεόραση του Sky υπουργός, η κυρία Ζαχαράκη, θα βγουν οι βαθμολογίες των παιδιών για να δούμε και τις βάσεις. Και μετά θα πρέπει τα παιδιά να ετοιμαστούν. Και κλείνοντας, μια ενδιαφέρουσα είδηση που είναι κάτι αλλά δεν είναι το βασικό. Ο Δήμος Σερβίων ανακοίνωσε, κυρίες και κύριοι, ότι υπόσχεται 5.000 ευρώ σε κάθε νέο ζευγάρι που θα εγκατασταθεί στην περιοχή και 10.000 ευρώ για κάθε γέννηση παιδιού στο χωριό Ελάτη, παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι απόφαση του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου εκεί της περιοχής, για να ενισχυθούν λίγο, λέει, τα πράγματα όσον αφορά το δημογραφικό. Το δημογραφικό, εντωμεταξύ, να ξέρετε, αρχίζω να διαβάζω αναλύσεις για τις αλλαγές στα ζητήματα με τα συνταξιοδοτικά δεδομένα. Δεν φαίνεται να υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία, γιατί και δεν γεννάμε και γερνάμε και μειωνόμαστε. Και καλημέρα σας και διαφημίσεις και αναλυτικό πρωινό μαγκαζίνο με την κυρία Μεράνια Πασχαλίδη, ή Μελάνια αν θέλετε, και εσείς δεν το έχουμε αμαλώσουμε. 7 και 4 πίσω για τα υπόλοιπα και έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα. Καλημέρα.
3: Νέο Daikin Perfera All Season.
4: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
5: Πλήρης ανακαίνιση.
4: Άψογα υλικά.
5: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
4: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
5: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
4: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
5: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
4: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
5: Και όλα γίνονται εύκολα.
6: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620 26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Σοφία Καλαβρούνη στην επιμέλεια της παραγωγής. Η Αργύρο Γεμελιάρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Στη φυλακή θα οδηγηθεί ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου αναίρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που αποκφυλάκησε τον καταδικαστέντα αρχηγό της 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη. Παραμένει από χθες το βράδυ στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και σήμερα το πρωί θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα εφετών Πειραιά για την εκτέλεση της απόφασης και στη συνέχεια στις φυλακές Κορυδαλλού. Την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν επιβεβαίωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος από το Εβιάν της Γαλλίας, όπου βρίσκεται για τη Σύνοδο Κορυφής των G7. Τονίζει ότι το περιεχόμενο της θα δοθεί στη δημοσιότητα λίγο μετά την επίσημη τελετή υπογραφής που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή. Ανέφερε ότι τα στενά του ορμού θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή και επανέλαβε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι θα υπάρχει ισχυρός μηχανισμός επιτήρησης και ελέγχου για την εφαρμογή της συμφωνίας. Την παραμονή του Ισραηλινού στρατού στην ουδέτερη ζώνη του Λιβάνου για όσο χρειαστεί, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου παρά τη Συμφωνία ΗΠΑ Ιράν και τις επικρίσεις του Αμερικανού Προέδρου στο πρόσωπό του. Ισχυρίστηκε ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έσωσε τη χώρα του από την απειλή πυρηνικού ολέθρου. Η παράτυπη μετανάστευση αλλά και το ζήτημα οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών τέθηκαν μεταξύ άλλων στη συνάντηση που είχαν χθες ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβικού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ. Στη Δράμα, 50χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε τη 40χρονη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του περίστροφο. Η γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της. Και ο καιρός σχεδόν έθριος σήμερα στην Αττική, με αρές νεφώσεις κατά περιόδους. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας. Στις φυλακές Κορυδαλλού θα οδηγηθεί ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου αναίρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που αποφυλάκησε τον καταδικαστέντα αρχηγό της 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη. Σήμερα το πρωί θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα εφετών Πειραιά για την εκτέλεση της απόφασης από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής που πέρασε τη νύχτα και στη συνέχεια θα οδηγηθεί στις φυλακές Κορυδαλλού. Να περάσουμε στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Την υπογραφή της συμφωνίας με το Ιράν επιβεβαίωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που βρίσκεται στο Εβιάν της Γαλλίας για τη Σύνοδο Κορυφής των G7. Η συμφωνία με το Ιράν έχει πλέον ολοκληρωθεί και υπογραφή, ανέφερε, τονίζοντας ότι το περιεχόμενό της θα δοθεί στη δημοσιότητα λίγο μετά την επίσημη τελετή υπογραφής που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής, επανέλαβε ότι τα στενά του ορμού θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή και πρόσθεσε ότι θα υπάρχει ισχυρός μηχανισμός επιτήρησης και ελέγχου για την εφαρμογή της συμφωνίας. Ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει άρση κυρώσεων κατά του Ιράν πριν η Τεχεράνη εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Είναι σημαντικό ότι το πετρέλαιο πέφτει και ότι οι μετοχές ανεβαίνουν, ήταν ένα από τα πρώτα σχόλιά του, αφού έγινε γνωστό ότι υπογράφηκε ηλεκτρονικά το μνημόνιο κατανόησης. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, δηλώσε στο Fox News ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να αποφασίσει τη δημοσιοποίηση της συμφωνίας με το Ιράν πριν από την Παρασκευή, εν μέσω αυξημένων πιέσεων για μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με το περιεχόμενό της. Σε άλλες δηλώσεις του, αναφερόμενο στο μνημόνιο συνεννόησης, το περιέγραψε ως ένα ευρύ πλαίσιο που αφήνει τις λεπτομέρειες να διευθετηθούν κατά τη διάρκεια μελλοντικών τεχνικών διαπραγματεύσεων. Εν τω μεταξύ, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων μέχρι μετέδωσε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ότι ακούστηκαν εκρήξεις νότια της νήσου Κέσμ και στην ευρύτερη περιοχή των στενών του ορμού. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εκρήξεις φέρεται να συνδέονται με επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε με στόχο τη διαχείριση της ναυσιπλοείας και της κυκλοφορίας πλοίων στα στενά. Την παραμονή του Ισραηλινού στρατού στην ουδέτερη ζώνη του Λιβάνου για όσο χρειαστεί, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου παρά τη Συμφωνία ΗΠΑ Ιράν. Ισχυρίστηκε ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έσωσε τη χώρα του από την απειλή πυρηνικού ολέθρου. Παραμένουμε σε διεθνές περιβάλλον. Η Βρετανική κυβέρνηση θα προμηθεύσει την Ουκρανία με εμπλουτισμένο ουράνιο για τους πυρηνικούς ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς της και θα προχωρήσει την επιβολή νέων κυρώσεων στη Ρωσία, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, εν ώψη συνάντηση εργασίας στη G7 σήμερα το πρωί, αφιερωμένη σε αυτόν τον πόλεμο. Ο Ουκρανός Πρόεδρος Ζελένσκι αναμένεται το πρωί στη σύνοδο της G7 στο θέρετρο Εβιάν για συνάντηση εργασίας σε αφιερωμένη στην ειρήνη και στην ασφάλεια της Ουκρανίας και της Ευρώπης. Ο ίδιος, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε χθες με τον Αμερικανό Πρόεδρο, πρότεινε να συναντηθεί με τον Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα δούμε τι θα προκύψει αν η Ρωσία αρνηθεί και αυτήν την ευκαιρία θα χρειαστεί περαιτέρω πίεση, πρόσθεσε ο Ζελένσκι. Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν σχολίασε πως ελπίζει να πείσει στη Σύνοδο της G7 τον Αμερικανό ομολογό του να ασκήσει περισσότερη πίεση στη Μόσχα. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, η παράτυπη μετανάστευση αλλά και το ζήτημα οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών τέθηκαν μεταξύ άλλων στη συνάντηση που είχαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον υπαρχηγό της Γενικής Διεύθυνσης του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ενίσχυση της συνεργασίας με σκοπό τη μείωση των ροών προς Κρήτη και Γάβδο. Τέθηκε και το θέμα των θαλασσίων ζωνών, με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών να τονίζει ότι η προτεραιότητα της Ελλάδας παραμένει η οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με τη Λιβύη βάσει του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Με το που ιδρύθηκε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, έγινε αξιωματική αντιπολίτευση όχι μόνο στις μετρήσεις αλλά και στη συνείδηση του ελληνικού λαού, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας χθες σε πολιτική εκδήλωση του κόμματος του στη Νίκαια. Πρόσθεσε: Αν σε λίγες ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα γίνουμε και κυβέρνηση, οπότε και αν στηθούν οι κάλπες. Έθεσε το δικό του δίλημα για τις εκλογές: στασιμότητα ή πρόοδος, εντιμότητα ή διαφθορά.
1: Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, με το που ιδρύθηκε, μέσα σε 24 ώρες. Έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Έγινε αξιωματική αντιπολίτευση όχι μονάχα στις μετρήσεις, αλλά στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Αν λοιπόν μέσα σε λίγες μόνο ώρες καταφέραμε να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση με την ψήφο του ελληνικού λαού, όποτε και αν στηθούν αυτές οι κάλπες.
0: Παραμένουμε σε πολιτικό περιβάλλον. Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή τώρα, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος επισκέφθηκε χθες το Ήλιον και συζήτησε με κατοίκους, παραγωγούς και καταστηματάρχες στην τοπική λαϊκή αγορά και τα εμπορικά καταστήματα της περιοχής. Κάλεσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επισκεφθεί μία από τις λαϊκές για να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας και όχι τον επικοινωνιακό θυμό που εκφράζει ο ίδιος.
2: Να έρθει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας. Να εξηγήσει στους καταναλωτές γιατί έχουμε διπλάσιο πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή τώρα. Μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ που θα μειώσει το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, θα μειώσει τον ειδικό φόρο σε ενέργεια και καύσιμα, γιατί για μας, για το ΠΑΣΟΚ, το κράτος έχει ένα βασικό χρέος: να προστατεύσει τους πολίτες και τα εισοδήματά τους.
0: Το πρώτο κέντρο υποδοχής πληγέντων ζώων από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές στα Ολυμπιακά Κίνητα Γαλατσίου εγκαίνιασε εχθές ο Πρωθυπουργός, στέλνοντας μήνυμα συνεργασίας της πολιτείας με την κοινωνία των πολιτών. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι όταν το κράτος ακούει εκείνους που βρίσκονται στο πεδίο και στην πρώτη γραμμή για την προστασία των ζώων, κάτι πράγματι καλό μπορεί να προκύψει.
3: Η σημερινή εκδήλωση αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο ότι όταν η πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με την κοινωνία των πολιτών, αυτές και αυτούς οι οποίοι βρίσκονται πάντα στο πεδίο, στην πρώτη γραμμή, στην προκειμένη περίπτωση ταγμένοι στην υπηρεσία, στην αποστολή μάλλον θα έλεγα καλύτερα, της προστασίας των ζώων, τότε κάτι πράγματι καλό μπορεί να προκύψει. Τίποτα δεν θα μπορούσε να γίνει εάν δεν είχαμε την αμέριστη στήριξη των εθελοντών. Και θέλω να επιφυλάξετε το πιο θερμό σας χειροκρότημα για τους εθελοντές, εν προκειμένου της Dogs Voice, τους ανθρώπους οι οποίοι θα βρεθούν εφόσον χρειαστεί στο.
0: Από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές στα Ολυμπιακά Κίνητα Γαλατσίου εγκαίνιασε χθες ο Πρωθυπουργός, στέλνοντας μήνυμα συνεργασίας της πολιτείας με την κοινωνία των πολιτών. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι όταν το κράτος ακούει εκείνους που βρίσκονται στο πεδίο και στην πρώτη γραμμή για την προστασία των ζώων, κάτι πράγματι καλό μπορεί να προκύψει.
3: Η σημερινή εκδήλωση αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο ότι όταν η πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με την κοινωνία των πολιτών, αυτές και αυτούς οι οποίοι βρίσκονται πάντα στο πεδίο, στην πρώτη γραμμή, στην προκειμένη περίπτωση ταγμένοι στην υπηρεσία, στην αποστολή μάλλον θα έλεγα καλύτερα, της προστασίας των ζώων, τότε κάτι πράγματι καλό μπορεί να προκύψει. Τίποτα δεν θα μπορούσε να γίνει εάν δεν είχαμε την αμέριστη στήριξη των εθελοντών. Και θέλω να επιφυλάξετε το πιο θερμό σας χειροκρότημα για τους εθελοντές, εν προκειμένου της Dogs Voice, τους ανθρώπους οι οποίοι θα βρεθούν.

0: Και θέλω να επιφυλάξετε το πιο θερμό σας χειροκρότημα για τους εθελοντές, εν προκειμένου της Dogs Voice, τους ανθρώπους οι οποίοι θα βρεθούν, εφόσον χρειαστεί, στο πεδίο, θα φύγουν, θα εγκαταλείψουν την εργασία τους ή τις διακοπές τους για να μπορέσουν να προσφέρουν αυτήν την πολύ σημαντική υπηρεσία.
1: Σε νομοθετική ρύθμιση για την προστασία οικονομικής ενίσχυσης που χορηγείται σε μαθητές με προβλήματα ακοής και την προμήθεια ακουστικών βαρυκοίες, προχωρά άμεσα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Με διάταξη που περιλαμβάνεται σε υποκατάθεση νομοσχέδιου του Υπουργείου, θεσπίζεται ρητά ότι τα ποσά που καταβάλλονται από το Υπουργείο Παιδείας για τον σκοπό αυτό είναι ανεκχώρητα, ακατάσχετα, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με οφειλές προς το δημόσιο, τους ασφαλιστικούς φορείς του ΣΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού ή τα πάσης φύσεως χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Στη Δράμα, 50χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε τη 40χρονη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του με το περισσιακό του περίστροφο. Το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας φέρεται να κάλεσε την αστυνομία και είπε ότι η μητέρα του είναι τραυματισμένη στο υπόγειο του σπιτιού. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, που παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Ένα βρέφος μόλις 17 μηνών άφησε την τελευταία του πνοή το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το αγοράκι είχε διακομιστεί στο νοσηλευτικό ίδρυμα το απόγευμα της ίδιας ημέρας, παρουσιάζοντας αναπνευστικά προβλήματα. Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη σταθεροποίηση και τη διάσωσή του, ωστόσο το παιδί δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Τα ακριβή αίτια του θανάτου του αναμένεται να αποσαφινιστούν από τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών και εργαστηριακών εξετάσεων. Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίο, όπου 55χρονη νοσηλεύτρια κατέληξε εν ώρα υπηρεσίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια διαχείρισης έκτακτων περιστατικών που προκάλεσαν αυξημένη κινητοποίηση και ένταση στα επίγοντα. Η νοσηλεύτρια υπέστη ανακοπή και παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού για ανάνυψη, δεν κατέστη δυνατόν να επανέλθει. Τα ακριβή αίτια του θανάτου της αναμένεται να διευκρινιστούν από τις αρμόδιες διαδικασίες. Αρχίζουν σήμερα οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων, με πρώτο το μάθημα των Αγγλικών. Η ώρα έναρξης της εξέτασης έχει καθοριστεί στις 10 το πρωί. Οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων αφορούν στους υποψήφιους γενικών λυκείων και επαγγελματικών λυκείων, οι οποίοι έχουν δηλώσει εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα, προκειμένου να αποκτήσουν δικαίωμα συμμετοχής στην επιλογή για εισαγωγή το τρέχον έτος σε σχολή ή τμήμα, για το οποίο απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα. Άνοιξε χθες η πλατφόρμα για τις βεβαιώσεις επιλεξιμότητας του προγράμματος Ανακαινίζω 2026 μέσω gov.gr με τη χρήση των κωδικών TaxisNet. Πρόκειται για το πρώτο βήμα για ένταξη στο πρόγραμμα, καθώς στις αρχές Σεπτεμβρίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, την έκπληξη της διοργάνωσης μέχρι στιγμής έκανε το πράσινο ακροτήρι που κράτησε στο 0 την Ισπανία. Στις υπόλοιπες χθεσινές αναμετρήσεις, Βέλγιο Αίγυπτος 1-1, Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη 1-1 και Ιράν Νέα Ζηλανδία 2-2. Το απόψινό πρόγραμμα του Μουντιάλ περιλαμβάνει τις εξής αναμετρήσεις. Στις 10 θα παίξουν Γαλλία Σενεγάλη, στη 1 τα ξημερώματα της Τετάρτης Ιράκ Νορβηγία, στις 4 το πρωί Αργεντινή Αλγερία και στις 7 το πρωί Αυστρία Ιορδανία. Στο μπάσκετ, οριστικά παρελθόν από τον Παναθηναϊκό αποτελεί ο Εργίνα Ταμάν. Οι πράσινοι γνωστοποίησαν το διαζύγιο με τον Τούρκο προπονητή μετά από 3 χρόνια και βρίσκονται πλέον σε αναζήτηση του διαδόχου του. Εκτός δράσης, για περίπου 20 μέρες θα μείνει ο Ντίνος Μίτογλου και έτσι θα χάσει πιθανότατα τα παιχνίδια της εθνικής ομάδας με Πορτογαλία και Ρουμανία για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ. Παίκτης του ΠΑΟΚ πρέπει να θεωρεί τον Νικ Καλάθης, ο οποίος έφτασε στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό των Ασπρόμαυρων. Την απόκτηση του Κωστίνια από τον Ολυμπιακό γνωστοποίησε και επίσημα η Brighton.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
6: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: θέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Για την κίνηση στους δρόμους, στο λεκανοπέδιο της Αττικής, μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου ημέρα.
2: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Από εχθές, όπως είπαμε, παρουσιάζεται βελτιωμένη κατά τη εικόνα των κεντρικών δρόμων του λεκανοπεδίου. Και έτσι, έχουμε κίνηση μεν στο Σκαραμαγκά, στην Κηφισού, στην ανηφόρα της Κατεχάγης, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά. Αλλά είναι σαφώς βελτιωμένη, όπως εχθές, έτσι και σήμερα. Μεράνια.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζεν είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Σήμερα στην Αττική ηλιοφάνεια με αραιή κατά διαστήματα συννεφιά. Ανεμεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σχεδόν έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη. Λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας. Καρκετή ηλιοφάνεια. Αλλά με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά, υπηρετικά, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος, την Πέμπτη τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια βόρειο-ανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6, τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά για την εποχή. Μεράνια.
1: Χριστίνα, σε ευχαριστώ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.
4: Sky 100,3.

0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε 7 και 17. Sky 100,3. Κάνουμε παρέα από τις 6 καθημερινά. Θυμίζω γρήγορα. Γιώργος Βραχνός απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Εδώ στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky 100,3. Αργυρό και Μελιάρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 2-10-48-00-170-174. Skyradio.gr. Πηγαίνετε πάνω δεξιά που λέει πες την άποψή σου. Γράψτε την καλημέρα, το σχόλιο, την παρατήρηση. Και όλα αυτά έρχονται εδώ μπροστά στην οθόνη που έχω μπροστά μου. Κυρία Σοφία Καλαβρού στα ηχητικά που ακούσατε στο μαγκαζίνο και όχι σε εμάς, αλλά δεν πειράζει. Κυρία Βαρσάμι, μεγάλη επιτυχία ο άνθρωπός μας με τις μουσικές, τις υπέροχες μουσικές επιλογές. Και ο Πολυλογάς Παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης, εδώ για να κάνουμε παρέα. Πανώ, όταν το παιδί τελειώσει το σχολείο, δεν είναι ανασφάλιστο. Το παιδί παραμένει στην ασφάλεια του μπαμπά. Εντάξει, το λέω αυτό γιατί αυτό το πέρασα εγώ και με το γιο και με την κόρη. Δεν υπάρχει ανασφάλιστο παιδί. Όσο είναι στο σπίτι και μάλιστα ακόμα και αν πάει και περάσει σε ΑΗ, τον καλύπτει η ασφάλεια του μπαμπά ή η ασφάλεια της μαμάς. Εντάξει, πάμε παρακάτω τώρα. Λοιπόν, να σας πω, κάτι έχει γίνει με το ΕΚΑΒ, με το στόλο των οχημάτων του ΕΚΑΒ. Παλιά, διότι πλέον η αλήθεια είναι ότι έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια που είχα ασχοληθεί και έχω ασχοληθεί και με το ζήτημα του ΕΚΑΒ, είχαμε προβλήματα όσον αφορά το περίφημο στόλο των οχημάτων. Παλιά οχήματα, θυμάμαι οχήματα τα οποία τα είχαμε βάλει στο σύστημα από το 4 με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, μετά γίνανε η ανανέωση κλπ. Τώρα φαίνεται να έχει προκύψει ένα άλλο πρόβλημα. Κάτι δεν πάει καλά με τα... Πώς να το πει κανείς, με το ρυθμό ή τα ανταλλακτικά τα οποία πρέπει να υπάρχουν για τα οχήματα στο ΕΚΑΒ, ούτως ώστε ένας ικανός αριθμός οχημάτων να κυκλοφορούν σε κάθε βάρδια για να εξυπηρετούν τις ανάγκες, κυρίως εδώ στο λεκανοπέδιο. Ας πούμε, έμαθα πριν από καμιά εβδομάδα περίπου, ίσως και παραπάνω, ότι οι εργαζόμενοι αναγκάστηκαν να βάλουν από την τσέπη τους να αγοράσουν τα κάκια για τα οχήματα για να αντικαταστήσουν τα φθαρμένα για να μην υπάρχει πρόβλημα. Και από ό,τι επίσης ενημερώθηκα, υπήρξε μια εξώδικη διαμαρτυρία που έγινε στη διοίκηση του ΕΚΑΒ τις τελευταίες ώρες με κοινοποίηση στο Υπουργείο Υγείας για το ζήτημα αυτό. Κοντά μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για να κουβεντιάσουμε λίγο την ιστορία της συγκεκριμένη, ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, ο κύριος Γιώργος Μαθιόπουλος. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
1: Καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όντως οι εργαζόμενοι πήγαν, αγόρασαν τα κάκια για να αλλάξουν στα οχήματα.
1: Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, επειδή θα έκλειναν κάποια στενοφόρα για τα κάκια,
0: ναι,
1: αποφασίσαμε να πάρουμε 3 ζεύγια, έτσι ώστε να βγουν να έχουμε 3 επιπλέον στενοφόρα όλες τις μέρες. Δηλαδή,
0: μάλιστα, ερώτημα. Ωραία, κατάλαβα.
1: Θα έκλειναν και δεν θα μπορούσαμε
0: οχήματα,
1: να καλύψουμε όλες τις ανάγκες.
0: Πόσα οχήματα βγαίνουν στη βάρδια και πόσα θα έπρεπε να βγαίνουν στη βάρδια, κύριε Μαθιόπουλε?
1: Κοιτάξτε, 65 οχήματα βγαίνουν σε νορμάλ συνθήκες, δηλαδή πριν δημιουργηθεί το πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Απλά στενοφόρα και κινητές μονάδες.
0: Μάλιστα. 65 τώρα.
1: Τώρα είναι συνήθως μειούμενος ο αριθμός, δηλαδή μπορεί να είναι και 4 και 5 λιγότερα στενοφόρα κάθε μέρα.
0: Ναι.
1: Αλλά όσο καλοκαιριάζει, ξέρετε, επειδή τα στενοφόρα λειτουργούν 24 ώρες, υπάρχουν σοβαρές βλάβες όπου και εκεί συνέχεια καθυλώνονται αρκετά στενοφόρα. Άρα κυρίως το καλοκαίρι πρέπει να δίνουμε αγώνα δρόμο, έτσι ώστε και να παίρνουμε ανταλλακτικά άμεσα, να επισκευάζουμε τα στενοφόρα και οι εταιρείες που
0: έχουν αναλάβει το θέμα αυτό,
1: έχουν,
0: ναι,
1: αναλάβει τη συντήρηση,
0: ναι.
1: Αλλά το θέμα είναι ότι τα μικρά σέρβις και όλα τις μικρές βλάβες που πρέπει να τις φτιάχνει το συνεργείο του ΕΚΑΒ και πρέπει να έχει απόθεμα ανταλλακτικών εις αποθήκες, δυστυχώς δεν έχει, δεν υπάρχει.
0: Άρα δεν είναι ζήτημα, μισό λεπτό, δεν είναι ζήτημα οικονομικό. Από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι έμαθα.
1: Αν
0: μπράβο, χρήματα υπάρχουν, αλλά δεν έχει γίνει
1: υπάρχουν
0: ο κατάλληλος, πώς να το πω τώρα, συντονισμός, ούτως ώστε να υπάρχει το ανταλλακτικό στην αποθήκη.
1: Γι' αυτό στείλαμε και εμείς το εξώδικο στη διοίκηση, για να τρέξουν όλες τις διαδικασίες, γιατί ξέρετε και 4 και 5 στενοφόρα να λείπουν κάθε βάρδια από την Αττική. Μιλάμε ότι μειώνεται επιχειρησιακή λειτουργία κατά
0: αυτονόητο
1: περιστατικά.
0: Προφανώς, γιατί το ασθενοφόρο δεν είναι ότι, πώς το λένε, μας αρέσει να τα βλέπουμε να κυκλοφορούν. Πρέπει να κυκλοφορούν για τις ανάγκες του κόσμου που είναι μαζεμένο στο λεκανοπέδιο.
1: Και ξέρετε, τώρα όπως είπα, που αν υπάρχει καύσωνας, πολλά ασθενοφόρα κλείνουν για κλιματισμό και έτσι θα έχουμε μεγαλύτερα προβλήματα το επόμενο διάστημα. Γι' αυτό εμείς κινηθήκαμε γρήγορα, έτσι ώστε να πιέσουμε όλες τις διαδικασίες να τρέξουν, έτσι ώστε να μην δούμε σοβαρότερα προβλήματα το επόμενο διάστημα.
0: Θυμίζω, γιατί τα είπαμε και τελευταία φορά, κύριε Πρόεδρε, ότι υπάρχει και λόγω του καλοκαιριού, επειδή επιμένετε σε αυτό, και ένα κομμάτι του προσωπικού πρώτον έχει φύγει στην περιφέρεια που ζητάνε, σε νησιά κλπ. Που πάνε εκεί. Από τις άδειες τους οι περισσότεροι, για να λειτουργήσουν και εκεί το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, που είναι αναγκαίο λόγω του τουρισμού, και επίσης υπάρχουν και οι άδειες του προσωπικού που ενδεχομένως πρέπει να τρέξουν σε ένα κομμάτι της καλοκαιρινής περίοδου.
1: Ναι, συνήθως όπως και τώρα, όλους τους μήνες, τους καλοκαιρινούς μήνες, θέλουμε περίπου 70 διασώστες στα νησιά να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα. Και αυτό λόγω στη μέσα στα διέσωση, βέβαια, γιατί ξέρετε, η δυνατότητα να στέλνουμε προσωπικό απευθείας από το, εδώ την κεντρική υπηρεσία είναι δύσκολα. Άρα στι αδειέσους δεν παίρνουν την άδεια την κανονική και πηγαίνουν στα νησιά να καλύψουν ανάγκες.
0: Μάλιστα. Εκτιμάτε ότι με αυτό που κάνατε.
1: Βέβαια, όπως είπα, τα στενοφόρα είναι από το 18 και μετά. Είναι δηλαδή νέα τεχνολογία.
0: Αυτό θα έλεγα, ότι στόλο έχουμε καταρχήν.
1: Δεν υπάρχουν, έτσι ακριβώς.
0: Γιατί παλιά που κουβέντιαζα εγώ, κύριε Πρόεδρε, είχαμε θέματα και με το στόλο των οχημάτων.
1: Σίγουρα, παίρναμε ανταλλακτικά από τα στενοφόρα που ήταν παγκαρισμένα στα πάρκινγκ.
0: Ναι, για να μπορέσουμε.
1: Αλλά γιατί δεν υπήρχαν χρήματα.
0: Κανιβαλισμός, κανονικός.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Κλείνοντας, με βάση την κίνηση που κάνατε τώρα, την εξώδικη διαμαρτυρία, εκτιμάτε ότι θα επανέλθει μια κανονικότητα όσον αφορά τα ανταλλακτικά?
1: Επειδή το έχουμε κάνει και στο παρελθόν και σε άλλες, για άλλες περιπτώσεις, βλέπουμε ότι τρέχουν λίγο περισσότερο διαδικασίες. Γιατί ξέρετε τι γίνεται. Επειδή υπάρχουν καθυστερήσεις όντως σε περιστατικά, οι πολίτες προσφεύγουν στα δικαστήρια και οι μηνύσεις γίνονται κατά των συναδέλφων, δηλαδή των συντονιστών, τηλεφωνητών, φέρνουν τις κλήσεις των διασωστών.
0: Ότι άργησαν να στείλουν προσωπικό.
1: Ότι φταίμε εμείς, αλλά στην ουσία αποδεικνύεται στο δικαστήριο ότι δεν φταίμε εμείς, οι συνάδελφοι, αλλά όλα αυτά είναι έξοδα για τους συναδέλφους και αναγκαστικά τα καλύπτουμε εμείς το σωματείο μας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, για τις πληροφορίες. Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα
1: καλημέρα.
0: Ο κ. Γιώργο Μαθιόπουλο, ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ. Λοιπόν, άλλου είδους προβλήματα πρέπει να λυθούν με κάποιον τρόπο. Πρέπει να υπάρχει συντονισμός, νομίζω, γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα. Περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, είστε στην Nova, κερδίζετε 1-1 στα Coffee Lab για διπλή απόλαυση. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε 1-1 καφέ στα Coffee Lab κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σας και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είστε πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρνουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας. Καλέστε στο 210-5598-700.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση! Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Άντε, προχώρα!
7: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
8: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που σε κινούν. Beyond
12: FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
13: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς. Γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
14: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
15: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Το Ιράν επιβεβαίωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος από το Εβιάν της Γαλλίας, όπου βρίσκεται για τη Σύνοδο Κορυφής των G7. Τονίζει ότι το περιεχόμενό της θα δοθεί στη δημοσιότητα λίγο μετά την επίσημη τελετή υπογραφής που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή. Ανέφερε πως τα στενά του ορμού θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή και επανέλαβε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι θα υπάρχει ισχυρός μηχανισμός επιτήρησης και ελέγχου για την εφαρμογή της συμφωνίας. Την παραμονή του Ισραηλινού στρατού στην ουδέτερη ζώνη του Λιβάνου για όσο χρειαστεί, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου. Ισχυρίστηκε ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έσωσε τη χώρα του από την απειλή πυρηνικού ολέθρου. Η Βρετανική κυβέρνηση θα προμηθεύσει την Ουκρανία με εμπλουτισμένο ουράνιο για τους πυρηνικούς ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς της και θα προχωρήσει την επιβολή νέων κυρώσεων στη Ρωσία, ανακοίνωσε η κυβέρνηση Στάρμερ. Ο Ουκρανός Πρόεδρος Ζελένσκι αναμένεται σήμερα το πρωί στη Σύνοδο της G7 για συνάντηση εργασίας αφιερωμένη στην ειρήνη και στην ασφάλεια της Ουκρανίας και της Ευρώπης. Αρχίζουν σήμερα οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων, με πρώτο το μάθημα των Αγγλικών. Η ώρα έναρξης της εξέτασης έχει καθοριστεί για τις 10. Στις Ηνωμένες Πολιτείες νεκροί είναι και οι 8 άνδρες της πολεμικής αεροπορίας που επέβαιναν σε βομβαρδιστικό Β-52, το οποίο συνετρίβει χθες αμέσως μετά την απογείωσή του από τη βάση Έντουαρτς στην Καλιφόρνια. Και ο καιρός σχεδόν έθριος σήμερα στην Αττική, με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
2: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Πολλά μηνύματα έχετε στείλει με αφορμή την κουβέντα που κάναμε νωρίτερα με τον πρόεδρο του εργαζομένων του ΕΚΑΒ για το χρόνο ανταπόκριση σε αιτήματα τα οποία κάνετε προφανώς σε έκτακτες περιπτώσεις και είναι απολύτως κατανοητά. Βέβαια, κανείς δεν ξέρει το τι συμβαίνει εκείνη την ώρα που παίρνετε για ένα δικό σας περιστατικό, όπως έχω πάρει και εγώ στο παρελθόν για δικό μου περιστατικό, στο τηλεφωνικό κέντρο του ΕΚΑΒ και τι άλλα ανοιχτά περιστατικά υπάρχουν για να καλυφθούν από την πεπερασμένη δύναμη των ασθενοφόρων τα οποία υπάρχουν, τα οποία ξαναλέω έχουν βελτιωθεί πολύ, ο στόλος είναι σχεδόν καινούριος, θα έλεγε κανείς. Λοιπόν, η Μαρία από το Αίγυπτο μου έχει στείλει ένα μήνυμα και αμέσως μετά θα πάμε σε καλεσμένο. Μου λέει: με αφορμή αυτά που είχαμε στην Κόνιτσα με τα τέσσερα αδέρφια που έχασαν τη ζωή τους χθες το πρωί σε πυρκαγιά, στο Αίγυπτο λέει υπάρχουν ακόμη κοντέινερ μετά από 31 χρόνια που έχουν περάσει λέει, από το σεισμό. Το ερώτημα βεβαίως είναι: αυτά τα κοντέινερ παραμένουν εκεί γιατί δεν υπάρχουν κάπου αλλού να πάνε οι άνθρωποι οι οποίοι κατοικούν μέσα σε αυτά, δεν έχει γίνει συνδρομή, υπάρχει κάτι άλλο το οποίο κρατάει τους ανθρώπους αυτούς στα κοντέινερ. Και υποψιάζουμε και σε άλλες περιοχές που ενδεχομένως είχαμε την επίσκεψη του εγκέλαδος στη χώρα μας. Λοιπόν, για να πάμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή για να δούμε και ένα θέμα που έρχεται αύριο με μια ψηφοφορία που είναι να πραγματοποιηθεί στο Ευρωκοινοβούλιο. Θα μου πεις και γιατί μας πιάνει η πρεμούρα για το Ευρωκοινοβούλιο, Ψάλτη. Διότι θα ψηφίσουν, λέει, εκεί για τις νέες γονιδιωματικές τεχνικές, δηλαδή για το αν εμείς οι καταναλωτές γνωρίζουμε τι θα φτάνει στο πιάτο μας, ουσιαστικά με τα μεταλλαγμένα. Κάθε φορά λοιπόν που υπάρχει ένα τέτοιο θέμα, έχω έναν δικό μου άνθρωπο που λέγεται Θεοφάνης Γεωργόπουλος, είναι λέκτορας εφαρμογών στο τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και τον παίρνω να μάθω τα νέα, διότι τα παρακολουθεί και λόγω επαγγέλματος και κυρίως και λόγω διαστροφής εντός εισαγωγικών. Καλημέρα κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, κύριε Ψάλτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση για μια φορά.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί κάθε φορά μας συνδράμετε και μας βοηθάτε. Το έχετε πει πάρα πολλές φορές, το επαναλαμβάνω εγώ για τη συντομία του χρόνου, ότι αλλάζουν τα πράγματα με τη διατροφή μας και μάλιστα στην Ευρώπη που υπάρχουν και κάποιες αντιστάσεις σχετικά με τις πιέσεις οι οποίες ασκούνται για τις γενετικά τροποποιημένες τροφές ή τέλος πάντων για τις τροφές οι οποίες ενισχύονται και με άλλα, πώς το λένε, προϊόντα τα οποία μπαίνουν μέσα, σε σχέση ας πούμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες όπου εκεί τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Τώρα, αύριο τι ψηφίζεται ακριβώς στο Ευρωκοινοβούλιο?
1: Ναι, να κάνουμε λίγο μια εισαγωγή ακριβώς, να πούμε τι είναι αυτές οι νέες γονιδιωματικές τεχνικές.
0: Ναι.
1: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν δύο περίπου χρόνια αποφάσισε να χωρίσει, να κατηγοροποιήσει, πούμε, τα φυτά τα οποία έχουν υποστεί κάποια γενετική τροποποίηση σε δύο κατηγορίες. Αυτό που λέμε στα αγγλικά modified, δηλαδή genetic. Τα φυτά τα πρώτα είναι την κατηγορία 1, η οποία θεωρούνται είναι ισοδύναμα, είναι ίδια με τις βατικές ποικιλίες, αυτές δηλαδή που προκύπτουν από διασταύρωση και δεν έχει γίνει κάποια
0: γενετική τροποποίηση.
1: Ναι. Ισοδύναμα θεωρεί. Τώρα βέβαια πρέπει να δούμε πώς θα επαληθευτεί αυτό, κατά πόσο αυτά τα φυτά που θα ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, πώς θα γίνει η επαλήθευση. Το θέμα είναι ότι το πολύ σημαντικό που προκύπτει από τον κανονισμό είναι ότι αυτά τα φυτά και τα προϊόντα δεν θα υπάρχει, για αυτά τα φυτά δεν θα υπάρχει επισήμανση πληροφόρηση για τον καταναλωτή.
0: Άρα πάνω στο προϊόν δεν θα ξέρουμε εμείς ότι ανήκουν.
1: Μόνο για τους πόρους του καταναλωτικού υλικού λέει ο κανονισμός.
0: Ναι.
1: Και εφόσον αυτός που το παράγει και το χρησιμοποιεί κάποιο τρόφιμο συστατικό ή ολόκληρο τρόφιμο, έχει δυνατότητα να πει ότι δεν έχει υποστεί κάποια τροποποίηση. Βέβαια, αυτή η τροποποίηση διέπεται από συγκεκριμένους κανόνες, έχει συγκεκριμένους περιορισμούς, πρέπει να έχει το πολύ να είναι 20 πίσεις στα.
0: Κύριε καθηγητά, για να μην μπερδεύουμε τον κόσμο, αυτές τις πληροφορίες, δηλαδή ότι ένα προϊόν το οποίο το αγοράζουμε είναι τροποποιημένο γενετικά ή έχει άλλες ουσίες οι οποίες δεν έπρεπε να είναι μέσα εκεί, η συζήτηση γίνεται για το αν πρέπει να ενημερωθούμε εμείς ως καταναλωτές για αυτές τις ουσίες τις οποίες αγοράζουμε. Εκεί είναι η ουσία.
1: Κοιτάξτε, η κατηγορία 1, εδώ έχει γίνει μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Κατά πόσο θα δημιουργήσει πρόβλημα στον καταναλωτή, γιατί ναι, αναφέρει ο κανονισμός ότι μπορεί να μην γίνει ανάλυση κινδύνου.
0: Ανάλυση κινδύνου, τι σημαίνει αυτό?
1: Ανάλυση κινδύνου σχετικά με τοξικότητα, αλλεργία κλπ.
0: Τις επιπτώσεις δηλαδή.
1: Ναι, αλλά ναι, έχουμε συγκεκριμένο. Ναι, αυτό το θέμα είναι τώρα κατά πόσο οι αρχές ελέγχου θα μπορούν να συνειδητοποιήσουν τι ακριβώς γίνεται, να ελέγξουν, τι γίνεται ακριβώς με αυτά τα τρόφιμα.
0: Ναι.
1: Και αφετέρου, στο στάδιο της έκρησης θα δούμε πώς θα προχωρήσει και μιλάμε για τροποποιήσεις που είναι είτε με κάποια μετάλλαξη, είναι ειδικά αυτό που λέμε τα βιολογικά ψαλίδια, ειδικά οι ειδικές νουκλεάσες ένισματος, αν δίνουν από πολλές λεπτομέρειες, το οποίο είναι εξειδικευμένα, αλλά πρέπει να έχουμε συγκεκριμένο περιορισμό, και αυτό είναι το θέμα τώρα. Ποιος θα τα ελέγξει, αν υπάρχουν, μέχρι ποιο στάδιο έχει φτάσει αυτή η τροποποίηση. Γιατί από ένα στάδιο και μετά,
0: μάλιστα,
1: πάμε στη δεύτερη κατηγορία, που είναι η κλασική γενετική τροποποιημένη.
0: Για όλα αυτά τα προϊόντα, κύριε καθηγητά, γίνονται έλεγχοι? Δηλαδή, θέλω να πω ότι υπάρχουν κάποιες μελέτες οι οποίες να αποδεικνύουν
1: και σε εθνικό και σε κοινωνικό επίπεδο
0: αν προκαλούν ή δεν προκαλούν προβλήματα, δηλαδή στον καταναλωτή? Εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Κοιτάξτε, το πρόβλημά μας περισσότερο είναι περιβαλλοντικό, κατά πόσο θα υπεράσει η απελευθέρωση αυτών των φυτών, των οργανισμών,
0: το περιβάλλον γενικότερα.
1: Στην βιοποικιλότητα, ναι, στην βιοποικιλότητα. Ο στόχος είναι θεμητός, από όπως δηλαδή ότι θέλουμε να φτιάξουμε ανθεκτικές καλλιέργειες, δηλαδή να
0: και λόγω των κλιματικών συνθήκων
1: αλλαγή, να μειωθούν τα φυτοφάρμακα,
0: μάλιστα,
1: να ενισχυθεί όλο ο κύκλος αγροδιατροφικός. Δηλαδή π.χ. μπορεί να παραχθούν ντομάτες που δεν μαλακώνουν εύκολα ή μαρούλια που δεν
0: χαλάνε,
1: δηλαδή, παραδείγματα, ναι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή γενικότερα υπάρχει μια προσαρμογή. Αυτό τώρα κατά πόσο θα προχωρήσει, γιατί υπάρχει ολόκληρη διαδικασία στον κανονισμό. Είναι γύρω στις 120 σελίδες που αναφέρεται πώς πρέπει να γίνει.
0: Μάλιστα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες πόσο πιο πολύ έχουν αλλάξει τα πράγματα? Γιατί μου λέγατε χθες ότι οι Αμερικανοί το αντιμετωπίζουν διαφορετικά, το έχουν βάλει περισσότερο.
1: Γενικώς ναι, εδώ και χρόνια. Και ο Καναδάς, δηλαδή ο Καναδάς έχει φτάσει ακόμα και στη Φακή και στο Λιναρόσπορο. Το 2009 είχε έρθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς έγκριση Λιναρόσπορος. Και είχε δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο το λέω ως εκτός είχε γονίδια από ψάρι.
0: Αυτά είναι, όλα μαζί.
1: Τώρα αναφερόμαστε στο κατηγορία 1, που δεν υπάρχει ξένο γενετικό υλικό, δηλαδή δεν μπορεί να εισάγουν, δεν επιτρέπει να εισάγουν γενετικό υλικό από ψάρι, από άλλα είδη.
0: Αρκεί να το ξέρουν, κύριε καθηγητά, υποψιάζομαι.
1: Ναι, ναι, αλλά αυτές οι τροποποιήσεις εννοείται ότι πρέπει να περάσουν κάποια έγκριση,
0: μάλιστα,
1: κάποια χρησιμότητα. Αλλά εδώ σύμφωνα με το σχέδιο που έχει καθιστήσει, είναι αναθέτει σε επισήμανση. Και ο καταναλωτής πρέπει να γνωρίζει. Και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας, γιατί με τη συνθήκη Μερκοσούρ που είχαμε συζητήσει και παλιά αυτά, υπάρχει ο κίνδυνος να έρθουν αυτά τα προϊόντα κατηγορία 1.
0: Γιατί εκεί επιτρέπεται. Έτσι, στην Αμερική,
1: και
0: βόρεια και νότια.
1: Κατηγορία 2,
0: ναι.
1: Εδώ είναι το θέμα, κατά πόσο θα έχουμε κάποιον έλεγχο για τα εισαγόμενα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά είναι κίνδυνο αυτό, απρόβλεπτη παραγωγή τοξινών, αλλεργιογόνων. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν έχουμε μεταφορά ξέρω DNA. Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Αύριο λοιπόν περνάει μια ψηφοφορία στο Ευρωκοινοβούλιο γύρω από το ζήτημα αυτό.
1: Ναι, τώρα δεν ξέρω, έχουν κατευθείαν μέσα στις υπολογίες, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο.
0: Ωραία, θα το δούμε και στην πορεία.
1: Προς τα πάνω, αλλά πρέπει να ξέρω, καταλαβαίνεις ότι θα περάσει μάλλον αυτή την πρώτη κατηγορία.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, υπάρχει μια αμφισβήτηση σχετικά με αυτό που σας είπε προηγουμένως, την τοξικότητα και την ανάλυση κινδύνου.
0: Mm-hmm.
1: Και πρέπει να λάβουμε υπόψη επίσης ότι αυτό είναι λίγο αντικρούμενο, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει μέσα στο 2030 να προωθήσει τη βιολογική καλλιέργεια. Δηλαδή, έχει ο στόχος το 25% της βιολογικής γης να είναι βιολογική καλλιέργεια. Και υπάρχει
0: βιολογική.
1: Πιστοποιημένη μιλάμε τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Και υπάρχει ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα βιολογικά του 2018 που απαγορεύει τα GMO.
0: Τώρα, τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα.
1: Ναι, τα γενετικά τροποποιημένα. Μάλιστα. Πώς θα γίνει τώρα αυτό?
0: Ναι, κρατάμε αντίσταση από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Είναι λίγο αντιφατικά, ναι. Ναι. Το ένα θέλουμε.
0: Τα επιτρέπουμε, στα άλλα δεν θέλουμε.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Αυτά είναι τα περίεργα.
1: Πάντως πρέπει να είναι πάρα πολύ αυστηρά. Πρέπει να τροποποιηθεί και το όλο το σχέδιο ελέγχου επιθεωρήσεων.
0: Και επίσης να ξέρουμε τι αγοράζουμε, κύριε καθηγητά, για να κλείσουμε. Να ξέρουμε εμείς οι καταναλωτές τι αγοράζουμε. Αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν τροποποιημένα προϊόντα και. Προφανώς.
1: Ναι, αλλά επαναλαμβάνω από την άλλη, υπάρχει αυτό το επιχείρημα ότι αυτά τα φυτά θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής, της ασφάλειας κλπ. Οπότε. Πρέπει να εξετάσουμε τα πάντα.
0: Okay. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Θεοφάνης Γεωργόπουλος, στην παρέα μας, λέκτορας εφαρμογών στο τμήμα Επιστήμης, Τροφίμων και Διατροφής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Αν ήμουν διάφοροι δρόμοι, όπως καταλαβαίνετε. Κάποια επιστημονικά σενάρια που ενδεχομένως να τα βρούμε και μπροστά μας. Πολύ το φοβάμαι. Και μου έλεγε και ο κύριος καθηγητής εχθές ότι αυτό το lobbying το οποίο υπάρχει από μεγάλες εταιρείες να πείσουν. Τις Βρυξέλλες, τη γραφειοκρατία δηλαδή, αλλά και το Ευρωκοινοβούλιο για να περάσουν όλα αυτά, καταλαβαίνετε ότι και αυτό ασκεί και του πίεση. Λοιπόν, πάμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μια βόλτα δίπλα στον Σικουάνα, ένα δείπνο με θέα τον πύργο του Άιφελ και η μαγεία του Παρισιού σας περιμένει, κυρίες και κύριοι. Η Νόβα και το Viasat Epic Drama με αφορμή τις συναρπαστικές σειρές Η Ύπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Πέιτ και Μονμάρτι χαρίζουν σε ένα τυχερό ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι. Αν είστε συνδρομητής τηλεόρασης Νόβα, μπείτε στο nova.gr, συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό. Αν δεν είστε συνδρομητής, επιλέξτε σήμερα το πρόγραμμα τηλεόρασης Νόβα που σας ταιριάζει και μπείτε κι εσείς στην κλήρωση. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωσης, τα πράγματα είναι απλά και η λύση μία. Ισοφλέξ PU 500 από την Ιζωμάτ. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνο σταλατσών με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Ισοφλέξ PU 500. Με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής στα 25 χρόνια. Για στεγάνο σταλατσών επιλέγουμε Ιζωμάτ και Ισοφλέξ PU 500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι ειδική στη στεγάνωση σταλατσών. Και πάμε και στην κίνηση. Ο κύριος Κολλιό Μιχάλης στην παρέα μας. Δημήτρη, καλημέρα.
2: Καλημέρα Γιώργο μου, κυρίες και κύριοι. Όπως είπαμε και χθες, είναι κατά τη βελτιωμένη η εικόνα του λεκανοπεδίου. Κατά τη, έτσι. Αυτό δεν αναιρεί το ότι έχει μεγάλη ταλαιπωρία και φυσού αλίμονο, έτσι. Στην άνοδο από τα Κτέλ, στην κάθοδο από την Αττική Οδό. Ο Σκαραμαγκάς, όπως τον περιμένουμε, ελάχιστα καλύτερος. Οι υπόλοιποι δρόμοι όμως είναι σημαντικά καλύτεροι. Σημαντικά ένα 15%, 10% έχουμε έτσι λιγότερο χρόνο διέλευσης. Ανηφόρα κατεχάκι από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα, να προσέξουμε, παρόλο που στο ύψος του Βύρωνα έχουμε ένα συμβάν. Την άνοδο της Κηφισίας που αρχίζει να πιάνει από την Κατεχάκη προς την Αγία Βαρβάρα κίνηση. Και την Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο έχει την πρώτη της καθυστέρηση από κόμβο Δημοκρατίας προς κόμβο Ηρακλείου. Επαναλαμβάνω, προς το αεροδρόμιο.
0: Ευχαριστούμε, Δημήτρη, διαφημίσεις.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
5: Φωτογράφηση.
4: Γιατί?
5: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
4: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
8: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
9: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φοιτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
10: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
11: Ήρθα!
10: Ένας θείος.
12: Α, ήρθες.
10: Καμία αλλαγή.
12: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
10: Και μια μεγάλη ανατροπή.
11: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
12: Τι έκανες?
11: Έβαλα προτέρια.
12: Καλά έκανες. Μπράβο.
10: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
12: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
11: Έτσι.
12: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
11: Να, εδώ.
12: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
11: Ναι, ναι.
10: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
13: Είσαι οδηγός ταξί? Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
14: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια εγκεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
0: Χθες ήταν στην Αθήνα, κυρίες και κύριοι, ο γιος Χάφταρ της Ανατολικής, του Ανατολικού Τμήματος της Λιβύης. Συναντήθηκε με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Γιώργο Γεραπετρίτη, συναντήθηκε και με τον Πρωθυπουργό. Διάφορα πράγματα συζήτησαν, μεταξύ των οποίων λέει και τα ζητήματα με τις μεταναστευτικές ροές. Εκεί να δείτε χρήμα και κυκλώματα τα οποία υπάρχουν και σπρώχνουν εντός ή εκτός εισαγωγικών κόσμο στα νότια σύνορα τα δικά μας, εννοώ δηλαδή στην Κρήτη. Από τις 12 του μηνός, 12 Ιουνίου, δηλαδή πριν από πόσες μέρες, 4 μέρες, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Έχουν αλλάξει τα πράγματα και φωνάξαμε για το ζήτημα αυτό να κάνουμε μια κουβέντα για να δούμε τι έχει αλλάξει. Τον κύριο Λευτέρη Παπαγιαννάκη, που είναι ο Διευθυντής του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες. Καλημέρα, κύριε Παπαγιαννάκη.
15: Καλημέρα και Σάλτε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, για δώστε μας συνοπτικά σας παρακαλώ. Από 12 του μηνός, θεωρητικά υπάρχει ένα νέο πρόγραμμα, ένα νέο σχεδιασμός όσον αφορά για τη μετανάστευση και το άσυλο. Βέβαια δεν εφαρμόζεται στο σύνολό του, από ό,τι κατάλαβα γιατί διάβασα και κάποιες αναλύσεις, αλλά προσπαθεί η Ευρώπη τώρα να βάλει μια τάξη, να δούμε τώρα πώς θα τα καταφέρει. Τι ισχύει από τις 12 του μηνός?
15: Ένα από τα πολύ βασικά πράγματα που ισχύουν είναι ότι πια για όλη την επικράτεια υπάρχει δυνατότητα, παραδείγματος χάρη, να περιοριστεί η ελευθερία μετακίνησης των ετούντων άσυλο. Δηλαδή αυτό που ξέραμε ότι γινόταν στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, ναι. Δηλαδή ότι όταν έφτανε στη Λέσβο δεν μπορούσε να μπει στην ενδοχώρα, ισχύει για όλη την επικράτεια. Όταν θα μπεις κάπου, μπορεί να περιοριστεί η δυνατότητα μετακίνησής σου για όλη την επικράτεια. Δηλαδή γενικεύονται οι κανόνες που ίσχυαν σε αυτά που ξέραμε.
0: Γίνεται πιο αυστηρό το σύστημα, υποψιάζουμε.
15: Ακριβώς. Πιο περιοριστικό, πιο αυστηρό.
0: Ωραία.
15: Διάρκειας κράτηση κτλ.
0: Ερώτημα. Μπαίνοντας κάποιος στη χώρα μας χωρίς χαρτιά, ερχόμενος τέλος πάντων με μία βάρκα από τη Λιβύη, ερχόμενος και τον εντοπίζουν μαζί με άλλους μέσα σε ένα πλοίο κλπ. Ο άνθρωπος αυτός με το που έρχεται και ταυτοποιείται εντός εισαγωγικών τα χαρτιά του κλπ. Και υποβάλλει αίτημα για άσυλο, παραμένει εντός χώρου κρατούμενος εντός εισαγωγικών για όσο
15: γίνεται. Ναι. Όσο μπορεί να κρατηθεί.
0: Όσο διαρκεί ο έλεγχος για το αν θα πάρει δεν θα πάρει. Σωστά.
15: Αν θα πάρει το άσυλο.
0: Ναι, καταρχήν, ναι. Για πόσο χρόνο έχει το άσυλο, δηλαδή αν υπάρχει κάποιος χρονικός περιορισμός και αν αυτός ο άνθρωπος μπορεί να μετακινηθεί σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Ισχύει κάτι τέτοιο?
15: Όταν παίρνεις άσυλο, παίρνεις και ταξιδιωτικά έγγραφα.
0: Μάλιστα.
15: Και μπορείς να μετακινηθείς έχοντας μια, αυτό που λέμε, μια βίζα.
0: Μάλιστα.
15: Δηλαδή μπορείς να μετακινήσεις για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Γυρνάς όμως, γιατί εκεί μένεις, ναι, στην Ελλάδα.
0: Ναι, άρα
15: όπως
0: δηλαδή
15: γίνεται σε όλες τις χώρες.
0: Αν μπεις λοιπόν στην Ελλάδα πλέον μετά τις 12 του μηνός.
15: Όχι, όχι, και πριν.
0: Α, και πριν ήσχε αυτό.
15: Βεβαίως. Είναι το διεθνές δίκαιο προβλέπει τη δυνατότητα για έναν αναγνωρισμένο πρόσφυγα να ταξιδεύει. Παρ' όλα αυτά πρέπει να γυρίσει σε ένα ορισμένο διάστημα. Αυτό που έχει γινόταν μέχρι τώρα, το ναι, οποίο δεν θα μπορεί να γίνεται, ναι, είναι το που γινόταν. Κατά παράβαση των κανόνων, ναι, είναι ότι οι άνθρωποι έφευγαν από την Ελλάδα, πήγαιναν σε μια άλλη χώρα, έμεναν πάνω από 90 μέρες που είναι η δυνατότητα βίζα,
0: ναι,
15: το χρονικό διάστημα, και είτε ξαναζητούσαν άσυλο συνήθως στη Γερμανία,
0: ναι,
15: ναι, είτε μέναν σε μια κατάσταση λίμπο, δηλαδή σε μια γκρίζα ζώνη δικαίου, όπου ήταν χωρίς προστασία, γιατί δεν μπορούσαν να πάρουν άσυλο ξανά από, ναι, την άλλη χώρα,
0: ναι,
15: και δεν μπορούσαν να επιστραφούν στην Ελλάδα, γιατί παραδείγματος χάρη η Γερμανία έλεγε, το δικαστικό σύστημα δηλαδή, ότι η Ελλάδα δεν είναι ασφαλής χώρα για αναγνωρισμένους πρόσφυγες.
0: Πάμε,
15: το οποίο δεν περιπεί, δεν,
0: ναι,
15: περιπεί,
0: ναι, πάμε παρακάτω. Ναι, σωστό, πάμε παρακάτω, γιατί αυτό θέλω να ρωτήσω, διότι ακούω την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου να λέει ότι μέχρι τη 12 του μηνός δεν. Γιατί αυτό επίσης είναι ένα ζήτημα. Αν, ναι, θα επιστρέφουν όλοι πίσω ή δεν θα επιστρέφουν πίσω. Μέχρι, ναι, 12 Ιουνίου δεν θα επιστραφεί κανείς από άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Μετά τις 12 του μηνός, όποιοι παίρνουν, θα υποχρεωτικά θα επιστρέφουν στην Ελλάδα. Ισχύει κάτι τέτοιο?
15: Ναι, ότι πια δεν υπάρχει καμία άλλου είδους προστασία για, μάλιστα, αυτό που ονομάζουμε δευτερεύουσα μετακίνηση.
0: Ωραία.
15: Δηλαδή κάποιος φέρει από τη χώρα και πάει αλλού.
0: Πρέπει να γυρίσει πάλι πίσω. Πρέπει να γυρίσει πάλι πίσω. Πάμε παρακάτω, άλλο ζήτημα. Γιατί και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Ακούω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, βέβαια δεν συμφωνούν όλες τις χώρες για το ζήτημα αυτό, ούτε η Κομισιόν δεν ενδιαφέρεται από ό,τι κατάλαβα, θέλει να φτιάξει σε κάποιες τρίτες χώρες χώρους,
15: ναι,
0: για ανθρώπους οι οποίοι θα έρθουν, θα αιτηθούν, δεν θα πάρουν άσυλο, άρα πρέπει να επιστρέψουν κάπου αλλού. Τι ισχύει για το ζήτημα αυτό?
15: Όταν κάποιος δεν πάρει άσυλο, θεωρητικά επιστρέφεται στη χώρα καταγωγής, από εκεί που ήρθε.
0: Μάλιστα. Από ποια χώρα? Σουδάν, ας πούμε. Πάει στο Σουδάν.
15: Ναι, δεν μπορεί να επιστραφεί στο Σουδάν, όπως καταλαβαίνετε, γιατί υπάρχει πόλεμος. Δεν είναι δυνατόν.
0: Ναι, ωραία.
15: Ή δεν μπορεί να επιστραφεί στη Λιβύα, ναι, Λίβιος, διότι με ποιον θα συνεννοηθεί? Δεν υπάρχει κυβέρνηση επίσημη. Είναι μια χώρα χωρισμένη στα δύο.
0: Μάλιστα.
15: Με δύο διαφορετικού τύπου, ας πούμε, αρχές.
0: Τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους τώρα? Τι σκέφτηκε η Ευρώπη?
15: Αυτό λοιπόν που δεν είναι θέμα της Ευρώπης, είναι κάποιες χώρες παίρνουν μια πρωτοβουλία και θα δημιουργήσουν αυτά που λέμε hub επιστροφών, ναι, σε τρίτες χώρες άσχετες, θα δούμε ποιες, για να παραμένουν εκεί.
0: Έμαθα, λέει, ότι μπορεί να είναι το Αζερμπαϊτζάν μια τέτοια χώρα.
15: Οποιαδήποτε χώρα δεχθεί να πάρει λεφτά για να φιλοξενεί για ένα χρονικό διάστημα που μπορεί να είναι και παόριστο με μια,
0: ναι,
15: έννοια,
0: ναι, ναι,
15: ανθρώπους που δεν μπορούν να επιστραφούν από κάποιες χώρες, στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι η Ελλάδα, η Γερμανία, η Δανία, η Ολλανδία και η Αυστρία νομίζω,
0: ναι,
15: αυτοί θα πηγαίνουν εκεί και θα μένουν εκεί και αυτές οι χώρες θα πληρώνουν τις τρίτες χώρες για να τους κρατάνε.
0: Μάλιστα. Είναι σαν και αυτό που έκανε, για να κλείσουμε, η Ιταλία στην Αλβανία που φτιάξε ένα χώρο, αλλά δεν περπάτησε η ιστορία εκεί. Δεν
15: περπάτησε πρώτα νομικά, δεύτερον δεν περπάτησε πρακτικά.
0: Ναι.
15: Έτσι. Η Αλβανία έβγαλε κάποια χρήματα, αρκετά,
0: ναι,
15: και δεν δουλεύει το σύστημα, διότι δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να κάνει διαχείριση σε μια τρίτη χώρα. Εντάξει, η Αλβανία με την Ιταλία είναι και κάπως κοντά, έτσι.
0: Mm.
15: Έως πάρα πολύ κοντά. Φανταστείτε να είναι κάπου πολύ μακριά.
0: Μάλιστα.
15: Δηλαδή μεταφέρεις και κυριαρχία με αυτό που κάνεις. Και ευθύνη. Δεν είναι ένα απλό πράγμα. Καταλαβαίνω ότι ακούγεται για κάποιους που το σκέφτονται ως
0: λύση, αλλά μπορεί να μην είναι λύση.
15: Δεν είναι. Όχι, δεν είναι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες, κύριε Παπαγιαννάκη. Την καλημέρα μου.
15: Ευχαριστώ
0: πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λευτέρης Παπαγιαννάκης, Διευθυντής του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες, για το τι ακριβώς ισχύει με το Σύμφωνο για Μετανάστευση από τις 12 Ιουνίου και μετά. Κυρίες και κύριοι, τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή ημέρα. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων. Άρης Πρωτοσάλτη ακολουθεί. Καλημέρα σε όλους.
16: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
17: Πάμε Cherry Park.
16: Ναι!
17: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
16: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
17: Cherry Park, the place of happiness.
18: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneclines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την ANEC Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
19: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
20: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε.
21: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
22: Sky 100,3.
23: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
24: Τον πρώτο σταθμό.
23: Star FM 933.
25: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
26: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Bio και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
27: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
28: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
27: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
28: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
27: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
28: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
27: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
29: Φρικτορία Data Center Services.
27: Τηλέφωνο 2421-100-659.
29: www.frictoria.com.
30: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
31: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
32: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
33: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην άνοδο από τα Κτέλ προς την Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από την Αττική Οδό προς τα Κτέλ. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στο Σκαραμαγκά, στη λεωφόρο Κατεχάκη, στη λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα και στην κάθοδο της Μεσογείου στο Χολαργό. Στις φυλακές Κορυδαλλού θα επιστρέψει εκ νέου Αλέξανδρος Γιωτόπουλος για να συνεχίσει την έκθεση της ποινής με την οποία καταδικάστηκε σε 17 φορές ισόβια κάθειρξης. Είναι επιπλέον κάθειρξη 25 ετών για το ρόλο του ως αρχηγού της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη. Το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε χθες το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά που είχε κάνει δεκτή την αίτηση αποφυλάκησής του. Σήμερα το πρωί θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Εφετών Πειραιά για την εκτέλεση της απόφασης και στη συνέχεια στις φυλακές. Την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν επιβεβαίωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ που βρίσκεται στο Εβιάν της Γαλλίας για τη σύνοδο κορυφής των G7. Τονίζω το περιεχόμενό της θα δοθεί στη δημοσιότητα λίγο μετά την επίσημη τελετή υπογραφής που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή. Ανέφερε ότι τα στενά του ορμού θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή και πρόσθεσε ότι θα υπάρχει ισχυρός μηχανισμός επιτήρησης και ελέγχου για την εφαρμογή της συμφωνίας. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δηλώσε στο Fox News ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να αποφασίσει τη δημοσιοποίηση της συμφωνίας πριν από την Παρασκευή μέσω αυξημένων πιεσέων για μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με το περιεχόμενο της. Την παραμονή του Ισραηλινού στρατού στην ουδέτερη ζώνη του Λιβάνου για όσο χρειαστεί, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου, παρά τη συμφωνία και τις επικρίσεις του Αμερικανού Προέδρου στο πρόσωπό του. Ισχυρίστηκε ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έσωσε τη χώρα του από την απειλή πυρηνικού ολέθρου. Η Βρετανική κυβέρνηση θα προμηθεύσει την Ουκρανία με εμπλουτισμένο ουράνιο για τους πυρηνικούς ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς της και θα προχωρήσει την επιβολή νέων κυρώσεων στη Ρωσία, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ εν ώψη συνάντησης εργασίας στη G7 σήμερα το πρωί, αφιερωμένη σε αυτόν τον πόλεμο. Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι αναμένεται το πρωί στη Σύνοδο, ιδίως κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας χθες με τον Αμερικανό πρόεδρο, πρότεινε να συναντηθεί με τον Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα δούμε τι θα προκύψει αν η Ρωσία αρνηθεί και αυτή την ευκαιρία θα χρειαστεί περαιτέρω πίεση. Πρόσθεσε. Η παράτυπη μετανάστευση αλλά και το ζήτημα οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών τέθηκαν μεταξύ άλλων στη συνάντηση που είχαν εχθές ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβικού Εθνικού Στρατού Σαντάμ Χαφτάρ. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ενίσχυση της συνεργασίας με σκοπό τη μείωση των ροών προς Κρήτη και Γαβδό. Τέθηκε και το θέμα των θαλασσίων ζωνών με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών να τονίζει ότι η προτεραιότητα της Ελλάδας παραμένει η οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με τη Λιβύη βάσει του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Με το που ιδρύθηκε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, έγινε αξιωματική αντιπολίτευση όχι μόνο στις μετρήσεις, αλλά και στη συνείδηση του ελληνικού λαού, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας χθες σε πολιτική εκδήλωση του κόμματός του στη Νίκαια. Πρόσθεσε, αν σε λίγες ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα γίνουμε και κυβέρνηση όποτε και αν στηθούν οι κάλπες. Στη Δράμα, 50χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε τη 40χρονη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του περίστροφο. Το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας φέρεται να κάλεσε την αστυνομία και είπε ότι η μητέρα του είναι τραυματισμένη στο υπόγειο του σπιτιού. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Στην αθλητική σας ενημέρωση και στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, την έκπληξη της διοργάνωσης μέχρι στιγμής έκανε το πράσινο ακροτήρι που κράτησε στο 0 την Ισπανία. Στις υπόλοιπες χθεσινές αναμετρήσεις, Βέλγιο, Αίγυπτος 1-1, Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη 1-1 και Ιράν, Νέα Ζηλανδία 2-2.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, θα υπάρχει κατά διαστήματα ρεή συννεφιά.
0: άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες, στα γύρω ορεινά η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά υπηρετικά, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, 3 με 5 μπόφορ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε και θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 στο Αιγαίο 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος, την Πέμπτη, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια-βόρειο-ανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
5: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
4: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Αριπόρτο Σάλτε.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Είμαστε στο πρωινό της 3ης 16 Ιουνίου, έξω όπως πάντα, χαρά Θεού, υπέροχη μέρα, καλοκαίρι, ωραίο και σε ήρεμες, ψύχρεμες θερμοκρασίες. Μακάρι να πάμε έτσι, δηλαδή να βγάλουμε και τον Ιούνιο. Από Ιούλιο βλέπουμε. Πάντως η εβδομάδα αυτή θα κυλήσει σε λογικά πλαίσια εκεί. Πέριξ των 30 βαθμών Κελσίου, αυτό είναι για μένα το υπέροχο. Το παραπάνω είναι το πρόβλημα, αλλά τώρα δεν θα μπούμε στα γούστα μου. Αρχίζω αφού σας ευχηθώ καλή δύναμη, καλή εργασία και υγεία πάνω απ' όλα για να διεκπεραιώσουμε και σήμερα τα δικά μας θέματα. Είτε προσερχόμαστε εδώ στην πρωινή παρέα από την ελλαδική επικράτεια, είτε είσαστε όλες και όλοι στη συντροφιά από την διεθνή επικράτεια, φίλες και φίλοι. Βλέπω τον Μανώλη Κωστίδη αυτοσκηνοθετεί σήμερα τον εαυτό του, γιατί είναι πολύ καλός σκηνοθέτης του εαυτού του. Ο Μανώλης δίνει ανταπόκριση στην πρωινή εκπομπή της τηλεόρασης του Sky, έχοντας φόντο τον πύργο του Άιφελ. Τώρα Κωστίδης και στο Παρίσι. Τον βλέπω και τον θαυμάζω, διότι όπως έλεγε μια παλιά διαφήμιση με τα καταστήματα Σαράφη, Σαράφη στα Τρίκαλα, Σαράφη και στο Παρίσι. Λοιπόν, ο Μανώλης Κωστίδης τώρα θα είναι Μανώλης Κωστίδης από την Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης από την Αθήνα και Μανώλης Κωστίδης για οικογενειακούς λόγους και από το Παρίσι. Υπέροχο, υπέροχο, θαυμάζω, τρελαίνομαι, φτιάχνομαι και είμαι έτοιμος να ξεκινήσω, ξέρω. Δεν θα βάλω τα σοβαρά πρώτα, θα βάλω την ψυχαγωγία σας. Μας έχετε οδηγήσει σε ένα σημείο να θέλουμε να προσπαθούμε όλοι. Βουλαρίνος είναι ένας. Όπως λέει και ο άνθρωπος εκεί, βουλαρίνο ακούω. Τώρα μη με ενοχλείς. Δεν μπορεί να είμαστε όλοι βουλαρίνοι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι θέλετε να πάτε στη δουλειά σας ευδιάθετοι. Το καταλαβαίνω. Η κρίση στην πρωινή εκπομπή της τηλεόρασης του Sky, έχοντας φόντο τον πύργο του Άιφελ. Τώρα Κωστίδης και στο Παρίσι. Τον βλέπω και τον θαυμάζω, διότι όπως έλεγε μια παλιά διαφήμιση με τα καταστήματα Σαράφη, Σαράφη στα Τρίκαλα, Σαράφη και στο Παρίσι. Λοιπόν, ο Μανώλης Κωστίδης τώρα θα είναι Μανώλης Κωστίδης από την Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης από την Αθήνα και Μανώλης Κωστίδης για οικογενειακούς λόγους και από το Παρίσι. Υπέροχο, υπέροχο, θαυμάζω, τρελαίνομαι, φτιάχνομαι και είμαι έτοιμος να ξεκινήσω, ξέρω, δεν θα βάλω τα σοβαρά πρώτα, θα βάλω την ψυχαγωγία σας. Μας έχετε οδηγήσει σε ένα σημείο να θέλουμε να προσπαθούμε όλοι. Βουλαρίνος είναι ένας. Όπως λέει και ο άνθρωπος εκεί, βουλαρίνο ακούω. Τώρα μην με ενοχλείς. Δεν μπορεί να είμαστε όλοι βουλαρίνοι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι θέλετε να πάτε στη δουλειά σας ευδιάθετοι.

0: αγωγία σας. Μας έχετε οδηγήσει σε ένα σημείο να θέλουμε να προσπαθούμε όλοι. Βουλαρίνος είναι ένας. Όπως λέει και ο άνθρωπος εκεί, βουλαρίνο ακούω. Τώρα μην με ενοχλείς. Δεν μπορεί να είμαστε όλοι βουλαρίνοι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι θέλετε να πάτε στη δουλειά σας ευδιάθετοι. Το καταλαβαίνω, ή να κάνετε την πεζοπορία σας, ή να πάρετε το πρωινό σας, ή οτιδήποτε έχετε να κάνετε. Μπασιτός, θέλετε έναν τόνο αισιοδοξίας. Υπάρχει τόνος της αισιοδοξίας, όχι μόνο απλός τόνος, και τσιπούρα υπάρχει και λαβράκια υπάρχουν, ό,τι θες πτώνει, και σολομοί υπάρχουν, ό,τι θες καπνιστεί και μη καπνιστεί, η ποικιλία άφθονη. Είναι όπως πηγαίνει, όπως λέει ένας τίτλος, ο Γιώργος Τσελίκας στην Ψαραγορά. Λοιπόν, κάθε Παρασκευή πρωί ο Κολυντόπουλος, που είναι αρχισυντάκτης της εκπομπής πρωινής, στέλνει τον Τσελίκα στην Ψαραγορά, εκεί η τραπετσόνα που είναι, για να βρίσκει τα ψάρια τα καλά. Λοιπόν, και εμείς έχουμε, και σπαρταράνε μάλιστα, κυρίες και κύριοι, γι' αυτό λοιπόν δεν πρέπει να χράσω χρόνο. Ρώτησαν τη Μαρία Καριστιανού πώς θα αντιμετωπίσει αυτήν την ακρίβεια στην οποία μας έχει οδηγήσει η Χούντα Χούλη. Τι θα κάνεις, Μαρία?
1: Παρακαλώ. Αν αύριο εσείς ήσασταν πρωθυπουργός, είχατε την κυβέρνηση, πείτε μου ένα-δύο πράγματα που θα κάνατε ώστε να μειωθούν οι τιμές στα τρόφιμα και να αυξηθούν τα εισοδήματα. Γιατί ξέρετε, και ο κύριος Τσίπρας υποσχέθηκε πάρα πολλά πράγματα, τα οποία δεν τα έκανε όμως.
2: Το πρώτο πράγμα, καλύψω να διορθώσω μια κατάσταση, είναι η βούληση. Να θέλεις πραγματικά να αλλάξει κάποια πράγματα.
1: Αρκεί αυτό όμως τώρα σε μια σύνθετη οικονομική πραγματικότητα η βούληση, και όλοι, δεν νομίζω, δηλαδή η κυβέρνηση ή οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν θέλαν να έχουν αυξημένους μισθούς οι πολίτες ώστε να τους ψηφίζουν και όλα, να το δούμε και έτσι.
2: Προφανώς, κύριε Παναγιωτόπουλο, δεν ξέρω, μάλλον μιλάμε για διαφορετικά πράγματα. Η βούληση είναι προϋπόθεση, πολιτική βούληση.
0: Πολύ ωραίο αυτό το χαμόγελο της αμηχανίας, αλλά ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, τον οποίον διώξανε προχθές από ένα κανάλι τον άνθρωπο, διότι έκανε κακή ερώτηση στην εκπρόσωπο του Τσίπρα, και δεν, σε αυτή την εποχή δεν πρέπει να κάνεις κακές ερωτήσεις σε κανένα, δεν πρέπει να τους τριμώχνεις. Ο Παναγιωτόπουλος τριμώχνει εν πάση περιπτώσει, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Και αυτό το χαμογελάκι της αμηχανίας είναι, όταν δεν έχεις να πεις κάτι, είναι η βούληση. Δεν σε καταλαβαίνω, κύριε Παναγιωτόπουλε μου, τι δεν κατάλαβες. Έχει η κυρία τη βούληση να αντιμετωπίσει την ακρίβεια και το κόστος ζωής που το έχει όλο προκαλέσει αυτό η Χούντα Κούλη. Έχει τη βούληση. Θες παραπάνω? Δεν καταλαβαίνω. Ψηφίζω βούληση. Τι κάνεις? Ψηφίζω βούληση. Τώρα δεν ξέρω τι θα ψηφίσεις. Αν και η βούλησή σου είναι στην ίδια ευθεία με τη βούληση της Μαρίας Καριστιανού, τότε τα πράγματα είναι υπέροχα για σένα, θα έχω να πω. Η ζωή είναι πολύ ωραία, η ζωή δεν έχει ζητήματα, εννοείται, αφού είσαι συνδεδεμένος η μία βούληση. Πρόσεξε, αν η μία βούληση είναι, πώς λέμε, μια ψυχή ανταμώνει μια άλλη ψυχή. Μια βούληση ανταμώνει μια άλλη βούληση, γίνονται δύο βουλήσεις. Και μετά μπορεί να συνωμοτήσει το σύμπαν, που έλεγε ένας άλλος, ο οποίος έβγαζε λεφτά δεν θα ξαναπώ την κακιά λέξη. Έβγαζε λεφτά με διάφορες ανοησίες, που έλεγε, αν συνωμοτήσει το σύμπαν αυτό που θέλεις θα γίνει, είναι η βούληση. Μπράβο, εκεί καταλήγουμε. Και απορώ πως ο κύριος Κασιμάτης δεν το έχει αναλύσει ακόμη. Δεν ξέρω, βρίσκω τον κύριο Κασιμάτη στα νέα έτσι λίγο, δεν ξέρω τι του συμβαίνει. Αυτά τα θέματα πρέπει να τα έχει, ήδη να τα αναλύει. Το πώς με τη βούληση θα ρίξουμε την ακρίβεια της Χούντα Κούλη. Δεν τα βρίσκετε σοβαρά αυτά. Διαφωνώ. Τώρα σας έχω το σοβαρό. Αφού λοιπόν η βούληση δεν αρκεί, νομίζετε, και εσείς κάνετε πλάκα τώρα, ότι δεν πιστεύετε τη Μαρία Καριστιανού, ακούστε τώρα πώς θα αντιμετωπιστεί η φτώχεια στην οποία μας έχει ρίξει η Χούντα Χούλη. Ξέρετε, 7 στους 10 Έλληνες δηλώνουμε φτωχοί, και το βλέπετε γύρω. Τι φτώχεια έχει γύρω, Παναγία μου, δεν ξέρεις πού να σωθείς και πού να κρυφτείς. Γι' αυτό και η Χούντα Χούλη πληρώνει βγαίνει πρώτα στις δημοσκοπήσεις, τώρα δεν ξέρω, μάλλον εξαγοράζει όλες τις εταιρείες δημοσκοπήσεων και άλλα τέτοια που είναι θέμα βουλήσεως, όπως αντιλαμβάνεσαι. Λοιπόν, ο άνθρωπος που θα ακούσουμε ονομάζεται Αντώνης Σαουλίδης, ήταν κάποτε Πασόκος, τώρα είναι Ελασίτης, γιατί βρήκε την ψυχή του εκεί. Ο άνθρωπος όπου ο καθένας ακουμπάει κάπου την ψυχή του, εδώ δεν μπορώ να πω τίποτα για κανέναν. Αλίμονο, δεν μπορώ να το συζητήσω αυτό το θέμα. Λοιπόν, πάμε τώρα όμως στα σοβαρά. Πώς θα αντιμετωπιστεί η φτώχεια, από πού θα αντρίσει πόρους η κυβέρνηση Ελλάς? Γιατί όπως θα ακούσετε στο τέλος, αφού λέει σε 10 μέρες γίνεμε αντιπολίτευση, σε ένα χρόνο θα γίνουμε κυβέρνηση. Επειδή

0: Τα έχουμε φτιάξει όλα αυτά, τα ξέρετε, θα τα βρούμε σε λίγο στη διαδρομή μας. Λοιπόν, ο Αντώνης Σαολίτης λοιπόν είπε ότι εντόπισε 1500 αφημί πλουσίων, υπερπλουσίων συμπατριωτών, των οποίων η περιουσία αθροίζεται σε 4 δις. Παρακαλώ.
1: Θα αυξήσουμε τον φόρο που έχει να κάνει, που σχετίζεται με τους τόκους από τα ομόλογα. Θα αυξήσουμε τη φορολογία στην υπεραξία κεφαλαίου. Δηλαδή μιλάμε για πάρα πολύ συγκεκριμένες αυξήσεις, οι οποίες αφορούν τους λίγους. Μιλάμε για μία φορολογία.
2: Άρα στους λίγους πώς θα βγουν πολλά για να χρηματοδοτήσουν
1: τα υπόλοιπα. Θα σας έδινα το παράδειγμα. Μιλάμε για 1500 αφημί, κυρία Μαυραγάνη, στην Ελλάδα, τα οποία σήμερα δηλώνουν πάνω από 900.000 ευρώ. Mm-hmm. Από 900.000 και πάνω. Είναι 1500 αφημί. Με την αύξηση του φόρου σε αυτά τα 1500 αφημί, να μπορεί να προκύψει ένα έσοδο 4 δισεκατομμυρίων.
2: 4 δισεκατομμύρια από αυτά τα αφημί.
0: Τι δεν καταλαβαίνει κυρία συνάδελφος, αυτό το πράγμα, γιατί μαγκώνουμε παιδιά, συγγνώμη για το παιδιά, αναφέρομαι σε συναδέλφους, δεν θέλω να μπερδευτείτε, δεν αναφέρομαι σε εσάς. Γιατί μαγκώνετε κύριε Παναγιωτόπουλε, γιατί μαγκώσατε κυρία Μαυραγάνη, τι δεν καταλαβαίνετε από αυτά που λέει ο εντιμότατος Αντώνης Σαολίδης, πρώην Πασόκ νυν Ελλάς και πολύ βαθιά οικονομολόγος και έτοιμος να αντιμετωπίσει το οικονομικό πρόβλημα της Ελλάδος, της φτώχειας των 7 στους 10 Έλληνες. Τι είπε? 1500 αφημί, αθροίζουν 4 δις, τα παίρνουμε και τα μοιράζουμε. Τώρα προσέξτε, έκανε τη διαίρεση, απλώς τι έκανε ο Αντώνης Σαολίδης, πολλαπλασίασε 1500 από 900.000 και έβγαλε τα 4 δις. Τα 4 δις λοιπόν τα διαιρούμε εμείς τώρα, θα τα διαιρέσουμε και θα διαιρέσουμε τα 4 δισεκατομμύρια με τα 1500 αφημί, όπως το έκανε εχθές, όπως έκανε αυτή την πράξη εχθές ο Ανδρέας Δημιώτης. Δηλαδή κάποιος έχει δηλώσει 900.000 στην εφορία, έχει δηλώσει εισόδημα 900.000, αλλά του έρχεται ο φόρος 2.600.000. Δηλώνεις 900.000 εισόδημα και σου στέλνει η εφορία Ραβασάκη να πληρώσεις για εκείνη τη χρονιά 2.600.000 ευρώ και εσύ τα καθίσεις εδώ και θα τα πληρώσεις αυτά. Okay. Εντάξει, το λύσαμε και αυτό το θέμα. Προχωρώ κυρίες και κύριοι στο σκέλος της ανώτατης εκπαίδευσης. Ξέρετε ότι η αριστερά γενικότερα έχει αλλεργία με την αναθεώρηση του άρθρου 16, φαντάζομαι και το Πασόκ έχει την ίδια αλλεργία, δεν θέλει κανείς από αυτούς ιδιωτικά πανεπιστήμια, γιατί δεν θέλουν να έρχονται εδώ ξένοι φοιτητές. Δεν θέλουν, σου λέει μας αρκεί που έχουμε τη λεβεντοσιά της Ελλάδος και μόνοι μας τα καταφέρνουμε. Είναι η αντίληψη της εσόκλειστης χώρας. Εμβερχότζα, ο άλλος ο βλαμμένος στη Βόρεια Κορέα και τα λοιπά. Είναι μια ματιά στη ζωή, πρε παιδί μου, δεν είναι τώρα, μην το... Είναι θέμα γούστου, πώς θα το πω. Καταλαβαίνεις, θέμα γούστου. Λοιπόν, εμείς έχουμε μια αντίσταση στην Ελλάδα, δεν θέλουμε ξένους φοιτητές, δεν θέλουμε εισαγόμενο χρήμα, δεν θέλουμε, όχι. Διότι ζούμε μόνοι μας μια χαρά. Τα βγάζουμε, δεν τα βγάζουμε ακριβώς, τα βγάνουμε πέρα μόνοι μας. Το χρησιμοποιώ στην τοπιολαλιά για να μπορούμε να συνεννοούμαστε καλύτερα. Γιατί το βγάνω έχει μια πέραση, θα έλεγα. Λοιπόν, εμείς σε αυτήν την αντίληψη, όπως θα την ακούσετε τώρα από την Πέτη Πέρκα, το ηχητικό δεν είναι καινούριο, μην μπερδευτείτε, είναι του 2023. Και η συζήτηση μεταξύ της κυρίας Πέρκα, που εκπροσωπεί μια αριστερά, το αντίληψη, έχω χαθεί, δεν ξέρω ποια από όλες τις αριστερές, είναι κάπου σε μια αριστερά. Η κυρία Πέρκα λοιπόν, δεν με ενδιαφέρει το που είναι, θα δείτε, θα καταλάβετε, συζητάει νομίζω εδώ στον Sky με τον Μπάμπη Παπαδημητρίου όταν έκανε καριέρα πολιτική βουλευτού ο κύριος Μπάμπης μου, και ακούστε πως τοποθετείται η Πέτη Πέρκα, η κυρία Πέρκα, στο σκέλος όχι ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Γιατί όμως?
3: Ποιο θέμα να πιάσουμε? Την παιδεία που αναφέρατε. Μπορούμε να δεχτούμε ισοτίμηση κολεγίων με τα δημόσια πανεπιστήμια? Μπορούμε να ψηφίσουμε κάτι τέτοιο?
4: Πόσα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, και καλά κάνουν οι άνθρωποι, δεν τους ελέγχω γι' αυτό, έχουν επιλέξει να στείλουν τα παιδιά τους σε ιδιωτικά πανεπιστήμια στο εξωτερικό? Γιατί αυτή την ευκαιρία να μην την έχουμε στην Ελλάδα? Δεν το καταλαβαίνω.
5: Σε μένα να
3: το πείτε. Όχι,
4: για την αναθεώρηση του 16.
3: Δεν είναι έτσι. Γιατί? Πρώτο και κύριο, λέμε ότι τα πανεπιστήμια μας. είναι στο ανώτερο επίπεδο, είναι στα 6% των καλύτερων πανεπιστημίων.
5: Δεν είναι έτσι.
3: Έτσι είναι ακριβώς. Έχω τον Γιώργο στο Λονδίνο και του λένε φέρε Έλληνες μηχανικούς και άλλους, λέει η εταιρεία. Γιατί είναι εξαιρετικά τα πολυτεχνία μας και οι γιατροί μας.
0: Καταλάβατε, καταλάβαμε. Ένα πράγμα. 14 Σεπτεμβρίου η μεγάλη συναυλία, το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Αφιερωμένη στα τραγούδια που άφησε πίσω του ο Μάνος Λοΐζος.
6: Στήσαμε χορό στου Καραϊσκάκη το κονάκι. Πέφταν τα ντουβάρια από το χορό.
0: Λευτέρης Παπαδόπουλος στίχη.
6: Σπενιές του Μιχαλά.
0: Μάνος Λοΐζος μουσική.
6: Κι όλη νύχτα λέγαμε τραγούδια.
0: Ερμηνεύει ο Γιώργος Νταλάρος, ο οποίος θα είναι και αυτός παρόν στη συναυλία της 14ης Σεπτεμβρίου. Μαζί με τη Δήμητρα Γαλάνη, τον Γιάννη Διονυσίου, τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, τον Μίλτο Πασχαλίδη, τη Μαρίνα Σάτη, τον Κώστα Τριανταφυλλίδη, την Ελένη Τσαλιγοπούλου, τη Μαρία Φαραντούρη, την Εφέλη Φασούλη. Εισιτήρια ticketmaster.gr, πληροφορίες όλοι μαζί μπορούμε.gr. Τα έσοδα της συναυλίας, γνωρίζετε, θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων και για τις ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
6: Σμίξαν τα μπουζούκια και ο μπαγλαμάς με τον ταμπουρά του μακριά.
0: Λοιπόν, τώρα θα βάλω μια ιδέα, έτσι, μια εικόνα που βλέπω καθώς επιστρέφοντας από την... από την Βόρεια Ελλάδα μπαίνεις προς το Λεκανοπέδιο από την πλευρά της Μαλακάσας, έχοντας αριστερά την έξοδο προς Οροπό, η κατεύθυνση στον αυτοκινητόδρομο προς τα Διόδια Αφιδνών. Αν κάνεις λίγο αριστερά το μάτι σου εκεί που έρχεται η έξοδος από Οροπό που συγκλίνει με την Εθνική Οδό, θα δεις ότι κάποτε υπήρχε ένα καταφαγωμένο βουνό. Μια πλαγιά ήταν νταμάρι, αυτό που λέμε νταμάρι για εξόριξη μαρμάρου ή άλλων υλικών οικοδομής. Ήταν ένα καταφαγωμένο βουνό σε 4-5 επίπεδα, σκαλάκια. Εκεί λοιπόν, κυρίες και κύριοι, παρατηρώ τώρα καιρό ότι έχει γίνει, και απευθύνομαι και στον κύριο Σπανολιό του Όλοι Μαζί Μπορούμε, έγινε μια εξαιρετική αναδάσωση. Θυμάμαι τα δεντράκια που είχαν τοποθετήσει στα σκαλώματα, στα πατήματα, στην σκαλωσιά που έκανε ας πούμε το νταμάρι, όπως ήταν καταφαγωμένο το βουνό, μικρά δεντράκια τα οποία, κυρίες και κύριοι, έχουν μεγαλώσει και πλέον αυτή η πλαγιά είναι καταπράσινη, δεν θυμίζει, δεν υπάρχει, χάθηκε το φαγωμένο βουνό και στη θέση του έχει καλυφθεί όλη η φαγωμένη πλαγιά, έχει καλυφθεί τώρα με δέντρα, με πράσινο. Μια από τις πολύ ωραίες προσπάθειες σοβαρής αναδάσωσης, επαγγελματικής αναδάσωσης στην πλευρά αυτή του Οροπού, και φαντάζομαι ότι αν αυτό με συστηματικό τρόπο το κάνουμε και στην πλευρά της Πεντέλης, στην ορατή από την Αθήνα πλευρά της Πεντέλης, θα καλύψουμε αυτήν την ασχήμια ανταμώνοντας το βουνό. Γίνεται η προσπάθεια της αναδάσωσης, το καταλαβαίνω, θέλει χρόνο, το κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια, 15 χρόνια, 20 πόσα είναι, όλοι μαζί μπορούμε, παλεύουμε, αλλά εκεί αυτή η αναδάσωση με έχει εντυπωσιάσει. Και τώρα ο φίλος Δημήτρης μου στέλνει, πότε προλαβαίνετε ρε παιδιά, πώς θα γράφετε τα μηνύματα έτσι, μπράβο σας δηλαδή, πραγματικά στην προέκταση του χεριού του το κινητό, στο χέρι του Δημήτρη, δεν μπορώ να πω. Μου λέει: Άρη, καλημέρα. Αυτό το νταμάρι το έκανε πράσινο ο Τιτάν, στον οποίο ανήκει το νταμάρι. Μπράβο στον Τιτάνα. Συγγνώμη που κλείνω τον τίτλο. Λοιπόν, μπράβο, συγχαρητήρια. Πολύ ωραία δουλειά. Πραγματικά εντυπωσιακή δουλειά. Είναι για ρεπορτάζ. Είναι να βιντεοσκοπηθεί. Και πήγε ώρα 8 και 24 πρώτα λεπτά και δεν είπαμε ακόμη τα βασικά. Αυτό είναι το θέμα. Εγώ προσπάθησα να σας ψυχαγωγήσω λίγο με σοβαρά θέματα, είναι η αλήθεια. Είναι η αλήθεια. Σπουδάζω το παιδί μου στο εξωτερικό, σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Εδώ μου είπαν όμως ότι το MEP είναι καλό, άρα να μην ανοίξουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αν αυτό νομίζεις ότι είναι γνώμη, και με σοβαρή διάσταση πάνω απ' όλα αριστερή γνώμη, τότε αριστερέ μου φίλε, αριστερή μου φίλη, εγώ χαίρομαι για το ότι συμπλέεις με αυτή τη γνώμη. Μπράβο, μπράβο, το σηκώνω ψηλά τα χέρια και παραδίδομαι. Εννοείται ότι έχω παραδοθεί πλήρως με αυτά τα τρία που ακούσαμε και δεν έχω πει και τα άλλα. Πάμε στα σοβαρά όμως. Τα σοβαρά είναι ότι δυστυχώς στην Ελλάδα υπάρχει ακόμη πατριαρχία. Είναι πολύ σοβαρό θέμα αυτό. Αύριο το πρωί στις 8:30 θα είναι μαζί μας ο αντισαγγελεύς του Άριου Πάγου Βασίλειος Φλωρίδης, προκειμένου να μας μιλήσει για τις δολοφονίες γυναικών, για αυτό που ονομάζεται γυναικοκτονία, η οποία όμως είναι μια δολοφονία που βασίζεται στην αντίληψη του άντρα ότι η γυναίκα είναι κτήμα και ότι η σύζυγός του είναι περιουσιακό του στοιχείο. Ένα τέτοιο πράγμα οδήγησε έναν ακόμη αστυνομικό να δολοφονήσει τη σύζυγό του επίσης αστυνομικό. Δεν ξέρω αν να με συγχωρείτε για το σώμα της ελληνικής αστυνομίας, δεν ξέρω αν όλη η πατριαρχία μαζεύεται στην αστυνομία, γιατί πρέπει να είσαι πολύ άντρας εκεί να υπηρετείς και να είσαι και μπρουτάλ τύπος, έτσι πολύ λεβεντάριος δηλαδή που λέω εγώ, δηλαδή πάνω από το λεβέντης. Ο λεβεντάριος είναι κάτι πάνω από το λεβέντης. Δεν ξέρω αν αυτό χρειάζεται. Φαντάζομαι ότι χρειάζεται να μπει στην αστυνομία για να αποδεικνύει, φαντάζομαι ότι μέσα στην ποσόστοση της πατριαρχίας όπως διαχέεται στην κοινωνία, ένα κομμάτι σαν τα ανακρά και στο σώμα της ελληνικής αστυνομίας. Φαντάζομαι ότι είναι έτσι τα πράγματα και ελπίζω να είναι έτσι τα πράγματα, αλλά να που έρχονται δολοφονίες γυναικών, επειδή οι γυναίκες τι λένε οι έρμες οι φουκαριάρες πριν δολοφονηθούν? Θέλω να σε χωρίσω, θέλω να φύγω από αυτή τη ζωή, αποκλείεται, είσαι δική μου. Μπορεί να είσαι δική μου την ώρα που κάνεις στον πρώτο έρωτα, στο πρώτο σεξ, στις πρώτες εκδηλώσεις και να λες είσαι δικός μου, δική μου κτλ. Αλλά δεν το εννοείς. Είναι προφανές ότι δεν το εννοείς με την έννοια που το εννοεί ένας που πάει και δολοφονεί τη γυναίκα του επειδή του είπε θέλω να πάρω διαζύγιο. Δυστυχώς συνέβη άλλη μια φορά εκεί πάνω στη Δράμα. Πολύ πολύ θλιβερό, πολύ λυπηρό. Ένα. Το άλλο, το πολύ θλιβερό, λυπηρό, και θα στεναχωρήσω τώρα τους φίλους του Πούτιν στην Ελλάδα, είσαστε αρκετοί, τους φίλους και τις φίλες του αρχηγού του Ξανθού Γένους, του Ορθοδόξου πάνω απ' όλα, και φαντάζομαι όταν αυτό το κομμάτι του πληθυσμού, ξέρω ότι μπορεί να κάνετε παραπάνω από έναν σταυρό την ημέρα όπως περνάτε από τις εκκλησίες, και μπορεί ένας σταυρός σας να είναι αφιερωμένος στον μεγάλο ηγέτη Βλαδίμηρο, το ξέρω, μπορεί, ανθρώπινο είναι αυτό, εγώ δεν θα, στα ανθρώπινα δεν μπορώ να επισέλθω όπως καταλαβαίνετε, απλώς θέλω να πω ότι ο μεγάλος ηγέτης του Ξανθού Γένους, μεγάλος ορθόδοξος της μεγάλης ορθοδοξίας της παγκόσμιας, όχι απλώς βομβάρδισε το ιερότερο κοιμήλιο 1000 ετών στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, ένα τεράστιο σύμβολο της Ορθοδοξίας, θα έλεγα σαν να βομβάρδισε την Αγία Σοφιά στην πόλη. Εγώ έτσι το παρομοιάζω, να σας πω την αλήθεια. Έτσι παρομοιάζω το γεγονός ότι, τώρα θα μου πεις εσύ δεν το πιστεύεις γιατί είσαι φίλος του Πούτιν και λες αποκλείεται το έκανε αυτό ο μεγάλος Βλαδίμηρος, το ίδιο είπαν και οι Ρώσοι, αποκλείεται το έκανε ο ηγέτης, αλλά πήγαν αυτοί οι Ουκρανοί άτιμοι και βρήκανε κομμάτια του ντρόν του Ρωσικού.
5: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
7: Sky 100,3.
8: Star FM 933.
9: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28109.
10: Η ώρα στον Star FM είναι 8:30.

0: FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό.
1: Star FM 93,3.
3: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
4: Μοναδικές εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Killgreece.gr.
5: Το Πανεπιστήμιο Kiel στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Killgreece.gr. Υποκράτους 33.
6: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
7: Νέο πρόγραμμα Electric All-In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
6: Opel Electric All-In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
8: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες. Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
9: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
10: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
11: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
12: Ναι, πάμε.
13: Πού θα πάμε?
14: Κρήτη.
12: Μήλο.
11: Κρήτη λέω κι εγώ.
12: Μήλο.
14: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
11: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
12: Ναι.
14: Πάει το ταμείο.
11: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
15: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
16: Κι εγώ.
17: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
18: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
19: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
20: Ακινητοποιημένη είναι αυτή την ώρα η οδηγή στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού, στη λεωφόρο Μάρνη προς την Πατησίων, στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου, στο Σκαραμαγκά και στην ανηφόρα της Κατεχάκη προς τον Καρέα. Στον εισαγγελέα Εφετούν Πειραιά οδηγείται αυτή την ώρα ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος για να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να επιστρέψει στις φυλακές Κορυδαλλού προκειμένου να συνεχίσει την έκθεση της ποινής του. Το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε χθες το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά που είχε κάνει δεκτή την αίτηση αποφυλάκησής του. Την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν επιβεβαίωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος από το Εβιάν της Γαλλίας, όπου βρίσκεται για τη συνόδο κορυφής των G7. Τόνισε πως το περιεχόμενό της θα δοθεί στη δημοσιότητα λίγο μετά την επίσημη τελετή υπογραφής που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή. Ανέφερε πως τα στενά του ορμού θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή και επανέλαβε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι θα υπάρχει ισχυρός μηχανισμός επιτήρησης και ελέγχου για την εφαρμογή της συμφωνίας. Την παραμονή του Ισραηλινού στρατού στην ουδέτερη ζώνη του Λιβάνου για όσο χρειαστεί, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Η Βρετανική κυβέρνηση θα προμηθεύσει την Ουκρανία με εμπλουτισμένο ουράνιο για τους πυρηνικούς ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς της και θα προχωρήσει την επιβολή νέων κυρώσεων στη Ρωσία, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, εν ώψη συνάντηση εργασίας της ομάδας των 7 σήμερα το πρωί, αφιερωμένη στον πόλεμο στην Ουκρανία. Και ο καιρός σχεδόν έθριος σήμερα στην Αττική, με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
2: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Η κυρία Λίνδια Τρίχα έχει γράψει δύο εξαιρετικές βιογραφίες, κυρίες και κύριοι, οι οποίες κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Πατάκη, του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου και του Χαρίλαου Τρικούπη. Προσφάτως, τώρα δηλαδή, ολόφρεσκο βιβλίο στα χέρια μου, με τον τίτλο «Από τη Σμαράγδα στη Μαρία, 1784-1897, οι γυναίκες στη ζωή του Χαρίλαου Τρικούπη». Ιστορικό μυθιστόρημα, όσες και όσοι ενδιαφέρεστε με αυτά τα θέματα, από την κυρία Λίνδια Τρίχα, την οποία θα ήθελα φυσικά να φιλοξενήσω στις ιστορικές εκπομπές για τον 19ο αιώνα, με αφορμή ακριβώς αυτές τις βιογραφίες του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου και του Χαρίλαου Τρικούπη. Από τις εκδόσεις Μίνωας του Γιάννη Κωνσταντερόπουλου, του εκδότη, «Ο παράδεισος δεν είναι μακριά», της Ελένης Βεζίρογλου. Μυθιστόρημα, κυρίες και κύριοι, που αναφέρεται στην τουρκοκρατούμενη Κάρπαθο έτος 1897, σε έναν τόπο που τα έθιμα γίνονται νόμος, ένα άγριο φωνικό θα σφαγίσει τη μοίρα πολλών ανθρώπων. Επαναλαμβάνω, Ελένη Βεζίρογλου, «Ο παράδεισος δεν είναι μακριά». Καλό τάξιδο από τις εκδόσεις Μίνωας. Από τις εκδόσεις Διόπτρα, «Η πρώτη τελευταία μέρα», όχι θρίλερ, Σεμπάστιαν Φίτζεκ. Όσες και όσοι ενδιαφέρεστε για τον φημισμένο συγγραφέα του δέματος και της θεραπείας που αφήνει για λίγο τον κόσμο το θρίλερ για να αφηγηθεί με την ίδια μαεστρία. Μια ιστορία γεμάτη χιούμορ, συγκίνηση και ανθρωπιά για αυτόν τον επιτυχημένο συγγραφέα ψυχολογικών θρίλερ, τον Γερμανό Σεμπάστιαν Φίτζεκ, σε άλλο mood, σε άλλη ατμόσφαιρα, από τις εκδόσεις Διόπτρα. Κύριε Κολομιχάλη, καλημέρα σας.
13: Καλημέρα σας, και αφού είπες άλλο mood, and the winner is Κηφισού.
4: Τρελαίνομαι, δεν υπάρχει ξανά. Όχι, μισό. Από την αρχή, ζητώ συγγνώμη. Παρακαλώ.
13: And the winner is Κηφισού, as usual. Η Κηφισού είναι ο δυσκολότερος δρόμος και πάλι, κερδίζει τα σκύπτρα βεβαίως. Έχουμε μια μικρή βελτίωση, όπως ξέρεις από εχθές. Μικρή βελτίωση λόγω των σχολείων. Η Κηφισού δεν επηρεάζεται επί τα βελτίω τουλάχιστον με τίποτα. Ακινητοποιημένη λοιπόν η άνοδος αμέσως μετά την Ιερά Οδό, ανεβαίνοντας και μέχρι να περάσουμε τη γέφυρα της Αχαρνών, πολλά προβλήματα η κάθοδος από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό. Έχουμε κινήσει και στο Γαλάτσι και στο Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών και στη Θηβών προς Πειραιά, στο ύψος του Ηλίου και του Περιστερίου, στα δύο ρεύμα της Αττικής Οδού προς τον Κόμβο Κηφισίας, στην κάθοδο της Μεσογείων στο Χολαργό, στην Κατεχάκη με την Κανελοπούλου, στην άνοδο της Συγκρού Και κλείνω με την παραλιακή. Η παραλιακή, όση καθυστέρηση έχει προς τον Πειραιά, από το Φαλυρικό Δέλτα και το Παλαιό Φάλιρο προς τον Πειραιά, άλλη τόση κίνηση έχει και στο αντίθετο ρεύμα, δηλαδή από το Φαλυρικό Δέλτα πηγαίνοντας προς την Αμφιθέα. Σε ευχαριστώ.
16: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
21: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
22: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές νερό του μαθηματικά.
23: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είμαι, για το happy hour.
22: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
24: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Ενημερώνω ότι το Mr. Εντιμότατο, rebranding εντιμότατο, θα τον συναντήσουμε στις 9 για να πάρουν θάρρος και κουράγιο και έτσι ένα καλό mood για ξεκίνημα της ημέρας και οι φίλοι μας των 9. Συμφωνείτε, φαντάζομαι, αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου. Τώρα θα καλημερίσω τον κύριο Ζαν Κοέν για να δούμε τα του της επιτεύξεως μετά από 4 μήνες αυτής της πολεμικής αναμετρήσεως, με 2 μηνύματα που μου στέλνει πρώτα απ' όλα ο ή διαζευτικών ή δεν ξέρω τώρα ποιος είναι, άντρας ή γυναίκα, 633, μου γράφει Καριστιανού, άνω κάτω τελεία, είναι σε μεσάκι αυτά πολύ γρήγορα. Η Τεμπορίχος Μαρία θα σκέφτηκε ότι στη Βουλή στοχεύει, η βούληση θα είναι η λύση. Το είπαμε, η βούληση, δεν χρειάζεται να σκεφτείς πώς, τι θα κάνεις, αρκεί να έχεις τη βούληση. Έχουμε όλοι μία βούληση στη ζωή μας. Πολύ ωραία. Πάμε στην επόμενη βούληση. Ο 104, αυτός είναι ο Βασίλης, μου λέει στην Αμερική το παρατσούκλι του Τραμπ είναι... Ο Τραμπ πάντα κάνει την κότα στο τέλος. Μπορεί ο πόλεμος να έγινε για την επίτευξη των στόχων που είχε πει, στο τέλος όμως εκπληρώθηκε το ρητό. Εδώ τώρα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα διάσταση, όπως την θέτεται, αγαπητέ Βασίλη. Κύριε Κοέν, καλημέρα σας.
25: Καλημέρα.
4: Πώς είστε, καλά? Είστε λίγο στο βάθος, κύριε Κοέν. Μπορεί να έρχεται λίγο πιο κοντά σας, παρακαλώ.
25: Βεβαίως.
4: Μπράβο. Τώρα ήρθατε κοντά. Τώρα ήρθατε κοντά. Χαίρομαι.
25: Μπράβο.
4: Πολύ ωραία.
25: Χαίρεστε. Είμαστε καλά και εγώ.
4: Πολύ. Ξαναπήγατε πάλι. Τι έγινε πάλι? Γιατί χαθήκαμε τώρα? Μπράβο.
25: Τώρα καλά είναι?
4: Όχι, όχι. Χαθήκατε. Βγάλτε αυτά τα εξαρτήματα που έχετε. Δεν με βοηθούν, δεν σας βοηθούν καθόλου.
25: Για μισό λεπτό.
4: Ναι, ναι.
25: Τώρα με ακούτε?
4: Τώρα καλύτερα, μάλιστα. Και τον ήχο της φύσης που σας περιβάλλει εκεί που ζείτε, κατοικείτε, και μπράβο.
25: Δεν έχω τίποτα, είμαι σε κλειστό χώρο.
4: Α, σε κλειστό χώρο, εντάξει, ωραία, πολύ καλά. Λοιπόν, τώρα τι κάνουμε, κύριε Κοέν, τι έγινε? Δηλαδή ήμασταν μετά από έναν πόλεμο και μετά από 60 μέρες μιας 60 και ημερών όπου τερματίστηκε η πολεμική σύγκρουση, πού καταλήξαμε, τι έγινε τελικά?
25: Καταρχάς να εξηγήσουμε κάτι, καθότι μέσα από το ΛΙΕ εκεί πέρα τίποτα δεν είναι σίγουρο. Ναι. Αυτή τη στιγμή όλο και όλο υπάρχει ένα μνημόνιο κατανόησης, τίποτα άλλο. Το μνημόνιο κατανόησης, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι ότι εγώ αναγνωρίζω τις θέσεις σου, εσύ αναγνωρίζεις τις δικές μου και πάνω σε αυτό θα διαπραγματευτούμε.
4: Μάλιστα.
25: Οπότε η συμφωνία, η συνθήκη, όπως θέλουν το πάνε, δεν υπάρχει ακόμα. Θα υπάρχει, ελπίζουμε, σε 60 μέρες.
4: Δεν μπορεί να διαβαστεί ότι η μία πλευρά φέρει πίν, ότι δηλαδή λέει κατανοώ τη βούλησή σου να τελειώσει τον πόλεμο με έναν τρόπο, γιατί εκτίθεσαι από εδώ και μετά, ας πούμε.
25: Θα μπορούσε, κάπως έτσι.
4: Κάπως έτσι, ναι, ναι. Και η άλλη πλευρά μπορεί να πει κατανοώ το ότι δεν θες να σε βομβαρδίζουμε άλλο και να πλήττονται οι υποδομές σου, ας πούμε, γιατί δεν μπορεί να μην βγει και αλόβητο το Ιράν, θα είναι αστείο εντελώς.
25: Όχι, δεν θέλω,
4: ναι. Ναι. Τώρα αλλά έχασε όμως Ιράν... την ουσία το Ιράν, έχει χάσει στην πραγματικότητα.
25: Όχι βέβαια, το Ιράν είναι αυτό που βγήκε ενισχυμένο από όλη αυτή την υπόθεση, διότι κατόρθωσε να επιζήσει παρόλους τις βομβαρδισμούς και τους πολέμους εναντίον της. Δεν έπεσε το καθεστώς όπως περιμένανε πολλοί.
4: Παρά το γεγονός ότι βομβαρδίστηκε όλη η ηγεσία και εξολοθρεύτηκε το πρώτο 24ωρο, αλλά το καθεστώς δεν έπεσε, μάλιστα.
25: Δεν έπεσε το καθεστώς. μπορεί ο Μπουτσάρα, πώς λέγεται ο γιος του Χαμενή, να είναι ανάπηρος από εδώ ή από εκεί, αλλά το καθεστώς δεν έπεσε και αυτός ακόμα συνεχίζει και υπάρχει. Δεν έπεσε το ουράνιο το οποίο ζητήσανε να φύγει, το 440 κιλά που υπήρχαν, δεν ξέρουμε που είναι, μάλλον ξέρουν που είναι, αλλά είναι τόσο βαθιά. Δεν κατόρθωσαν να το βγάλουν αυτό που θέλαν οι Ισραηλοί και οι Αμερικανοί. Και για το θέμα των πυράβλων, ούτε καν συζήτηση δεν υπάρχει στο μνημόνιο αυτό. Όπως δεν υπάρχει και συζήτηση για το ουράνιο. Τώρα, ο Τραμπ λέει ότι εμείς το ουράνιο το τελειώσαμε. Οι Ιρανοί λένε αυτά που λέει ο Τραμπ τα ακούμε, μπράβο, θα κάνουμε κάποια ίσως συμφωνία να δούμε πώς θα γίνει, πάντως το ουράνιο δεν θα φύγει από εδώ. Ναι.
4: Πάντως υπήρχε μια συμφωνία του Ομπάμα από την οποία το έφυγε αν δεν κάνω λάθος, έφυγε ο Τραμπ, έτσι δεν είναι?
25: Βεβαίως, ναι. Και τελικά αποδείχτηκε ότι η συμφωνία που είχε ο Ομπάμα είναι λίγο πολύ σαν η συμφωνία που έχει ο Τραμπ.
4: Μάλιστα, ναι.
25: Οπότε δεν κατάλαβα κι εγώ ακριβώς τι έγινε, αφού δεν μπόρεσαν να επιτευχθούν οι στρατηγικοί στόχοι.
4: Αρκεί να έχει τη βούληση, βέβαια, επειδή λανσάρεται πολύ η βούληση στην Ελλάδα, στον τόπο μας ειδικότερα. Ναι, λανσάρεται η βούληση. Φαντάζομαι και στις ΗΠΑ λανσάρεται η βούληση.
25: Παντού λανσάρεται η βούληση και στο Ισραήλ.
4: Είναι ωραίο παραμυθάκι η βούληση. Ναι, ναι, ναι.
25: Ναι. Τώρα μιλάμε για το Λίβανο. Αυτό είναι το πραγματικό.
4: Ναι, μπράβο. Όμως τώρα μισό λεπτό. Μπράβο, ακριβώς. Πάμε τώρα στη διάσταση της νίκης του Ιράν. Εγώ θα πρόσθετα σε αυτό που λέτε εσείς τα σημεία στα οποία κερδίζει το Ιράν, είναι ότι το παράρτημα των κατσαπλιάδων της Χεσμολάχ παραμένει.
25: Εδώ είναι το πρόβλημα. Και εδώ είναι που το Ισραήλ για πρώτη φορά είπε στον Τραμπ ότι καλά κάνεις και δεν θέλεις, αλλά εγώ έχω άλλες προτεραιότητες και άλλα συμφέροντα σε ό,τι αφορά το Λίβανο. Και σε αυτό πρέπει να ομολογήσω, παρόλο που δεν είμαι μεγάλος θαυμαστής, θα έλεγα.
4: Καθόλου, αυτό πήγα να πω. Παρότι δεν είστε καθόλου θαυμαστής του Νετανιάχου, ότι έχει δίκιο τώρα, δηλαδή.
25: Έχει δίκιο. Διότι μην ξεχνάμε ότι δεν μπορείς να ζήσεις τώρα 40 χρόνια, είναι αυτή η υπόθεση με την Εσμπολάχ. Όποτε γουστάρει η Εσμπολάχ να ρίχνει βόμβες και ρουκέτες και διάφορα τέτοια στο Ισραήλ. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Λίβανος δεν είχε κανέναν λόγο να ξεκινήσει πόλεμο στις 8. Οκτωβρίου του 23. Ο πόλεμος ήταν με τη Χαμάς. Το Χεζμπολάχ μπήκε γιατί ήθελε να δείξει στο αφεντικό του το Ιράν ότι είμαστε εντάξει. Λοιπόν, εδώ θα πρέπει κάποια στιγμή αυτό να σταματήσει. Δεν ξέρω πώς θα σταματήσει. Πρέπει να είναι εγώ πιστεύω ότι ο καλύτερος τρόπος είναι να υπογράψει η συμφωνία ειρήνης με το Λίβανο και μαζί να προσπαθήσουν να αφοπλίσουν την Χεσμολάχ.
4: Αλλά βλέπετε όμως δεν αφοπλίζεται η Χεσμολάχ, κύριε Κοέν. Διαχρονικά, δηλαδή, αν παρακολουθήσει κανείς την ιστορία, επειδή εγώ έκανα τρεις εκπομπές για το Λίβανο με τον διπλωμάτη κύριο Δημήτρη Κουρκουλά, διαπιστώσαμε και να έχει βγάλει ένα εξαιρετικό βιβλίο άνθρωπος, στο οποίο από τις εκδόσεις Μετέχμιο περιγράφει πλήρως το τι είναι για όποιον θέλει να μάθει εν συντομία, αλλά ουσιαστικά, συνοπτικά μεν, αλλά εις βάθος ταυτοχρόνως την ιστορία του Λιβάνου, πρέπει να διαβάσει το βιβλίο του κύριου Κούρκουλα. Εκεί καταλαβαίνεις ότι οι κυβερνήσεις, όλο αυτό το πολυπολιτισμικό του Λιβάνου, δεν μπορούν να εμποδίσουν τους κατσαπλάδες Χεσμολάχ να κάνουν μεροκάματο πολέμου. Δεν γίνεται. Δεν μπορούν. Ή δεν ξέρω αν δεν θέλουν. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, δεν μπορώ να το κρίνω. Εγώ δεν μπορώ, δεν ξέρω. Αλλά κάπου δεν αφοβλίζεται. Ναι.
25: Θα έλεγα, καταρχάς το βιβλίο του κυρίου Κουρκουλά έχει δίκιο σε αυτά που λέει. Αλλά δεν υπάρχει δεν μπορεί. Μπορεί. Όπου υπάρχει, λένε οι Εβραίοι ότι όπου υπάρχει θέληση υπάρχει τρόπος.
4: Μάλιστα. Ναι.
25: Σαφώς και μπορείς να αφοπλίσεις την Χεσμολάχ. Ναι. Απλώς χρειάζεται άλλου είδους στρατηγική. Θα την αφοπλίσεις, προσέξτε, δεν θα την καταργήσεις.
4: Ναι.
25: Διότι η Χεσμολάχ ξεκίνησε ως οργάνωση φιλανθρωπική, ας το πω.
4: Ναι, ναι, και έχει και πολιτική εκπροσώπηση στο κοινοβούλιο.
25: Βεβαίως. Ναι. Και στην κυβέρνηση, όχι μόνο
4: στο κοινοβούλιο. Συγχωρείτε, και στην κυβέρνηση, βεβαίως. Ναι, ναι, ναι, ναι.
25: Οπότε μπορείς να την αυτοποιήσεις. Το ερώτημα είναι ότι χρειάζεται διαφορετική στρατηγική, διότι δια τη ισχύ των όπλων δεν τα κατορθώσει. Πώς είχε πει δεν θυμάμαι τώρα πια λόγω ηλικία, αρχίζω και τα χάνω λίγο. Ο Γάλλος τι είπε στον Ναπολέοντα. Μεγαλειότητα με τις λόγχες που αν κάνεις το τι θέλεις εκτός και να καθίσεις επάνω τους.
4: Ναι.
25: Το ίδιο και εδώ, ότι το Ισραήλ μπορεί να κάνει θέλει με την στρατηγική.
4: Άρα μισό λεπτό, δεν ξέρω αν, πρέπει, αν μπορώ, αλλά θα μου το επιτρέψετε να το κάνω, έτσι, για την, από την πολιετή γνωριμία μας, να κάνω μια μικρή, να σας ερμηνεύσω, να με συγχωρείτε που τολμώ να το κάνω, δηλαδή θέλω να πω ότι μου παίρνω το θάρρος δηλαδή. Είναι ότι ναι, θέλω να προσδιορίσω ακριβώς το ουσιαστικό κατ' εμέ θέμα ενός ανθρώπου εβραϊκής καταγωγής που κοιτάζει προς το κάτω του Ισραήλ. Εσείς είστε Έλλην εβραϊκής καταγωγής. Λέτε, διαφωνώ πλήρως με τον Νετανιάου, του κάνω κριτική δημοσίως, αλλά σε ό,τι αφορά στην ύπαρξη του κράτους του Ισραήλ, εκεί είμαι με τον Νετανιάου, εκ των πραγμάτων, έτσι δεν είναι?
25: Όχι, εκεί δεν είμαι με τον Νετανιάου, εκεί είμαι με το Ισραήλ.
4: Εκεί είμαι με το Ισραήλ, μάλιστα.
25: Ο Νετανιάου είναι, δεν είναι?
4: Ναι.
25: Όχι, ο Μπεγκουριόν ήταν, είτε το 889 πρωθυπουργοί υπήρχαν. Δεν ταυτίζω το Ισραήλ με κάποιον. Απλώς λέω ότι το συμφέρον του Ισραήλ αυτή τη στιγμή έτυχε να είναι με τον Νετανιάου, με την έννοια ότι πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή να, η Εσμπολάχ να βομβαρδίζει και να μην έχει ερημώσει το Βόρειο Ισραήλ. Μιλάμε για χιλιάδες κόσμο που δεν μπορεί να γυρίσει στα σπίτια του, στους αγρούς του, στα γελάδια του. Δεν είναι αστείο το πράγμα εκεί πέρα. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Πώς θα σταματήσει? Με αφοπλισμό. Πώς είναι ο αφοπλισμός? Αυτό πρέπει να το δούμε. Δεν είμαι διπλωμάτης, δεν είμαι πολιτικός, αλλά σίγουρα πρέπει να σταματήσει. Τώρα αυτό έτυχε να είναι και η θέση του Νετανιάου. Να σας θυμίσω ότι και ένα σπασμένο ρολόι δύο φορές την ημέρα δείχνει τη σωστή ώρα. Οπότε έτυχε αυτή τη φορά να συμφωνώ με τον Νετανιάου σε αυτό το θέμα, ότι πρέπει να βρούμε έναν τρόπο. Γίνεται. Εγώ δεν πιστεύω ότι δεν μπορείς να αφοπλίσεις μια οργάνωση. Μπορείς και παραμπορείς. Το θέμα είναι με ποιον τρόπο. Η γνώμη δική μου είναι, και πάλι παραλαμβάνω, δεν είμαι ούτε πολιτικός στρατιωτικός, εάν έκανε συμμαχία, συμφωνία ειρήνης με το Λίβανο και τότε και ενίσχυε στο στρατό του Λιβάνου, γιατί αυτό που είπα στη στιγμή δεν είναι στρατός, είναι με ελληνικά κριτήρια, είναι πρόσκοποι. Και έδινες λεφτά να φτιάξουν οπλισμό, να φτιάξουν μονάδες, να θα μπορούσες άνετα να αφοπλίσεις, όχι να καταργήσεις, να αφοπλίσεις τις Χεζμπολάχ.
4: Ναι. Λοιπόν, άρα το Ισραήλ έκανε και κλείνουμε με αυτό, έκανε λάθος να αφήσει να μπει μπροστά η Αμερική στην πρώτη φάση του πολέμου, κύριε Κοέν?
25: Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε το Ισραήλ από μόνο του να αντιμετωπίσει όλα τα προβλήματα που είχε με το Ιράν και με τους Χούτι. Δεν ξέρω αν.
4: Όχι,
25: είναι...
4: μπήκε στην ιστορία ο Τραμπ, αλλά μήπως έπρεπε να λάβει τις περισσότερες πρωτοβουλίες το Ισραήλ για να κάνει, γιατί ούτε του Ισραήλ.
25: Α, εδώ κύριε Προσάλτε, ισχύει ο χρυσός κανόνας του Κοέν. Όποιος έχει το χρυσό, κάνει και τον κανόνα. Μπήκε ο Τραμπ και είπε εγώ πληρώνω, εγώ μιλάω. Οπότε ευτυχώς που κάποια στιγμή ο Νετανιάου του είπε μέχρι εδώ και μην παρέχει. Αλλά δεν υπήρχε, δεν θα μπορούσε να μπει τη βοήθεια, ναι, της Αμερικής εκείνη τη στιγμή.
4: Ωραία. Και ο αντίλογος τώρα. Μήπως όλη αυτή η ιστορία που εσείς λέτε είναι η ύπαρξη του Ισραήλ, αλλά άλλος θα πει είναι η ίδια ύπαρξη του Νετανιάου. Για να μην πάει στην φυλακή θα συντηρεί τον πόλεμο.
25: Α, αυτό δεν υπάρχει καμία εμβόλια, αλλά υπάρχει εκλογές, υπάρχουν τον Οκτώβρη θα γίνουν εκλογές και όλες οι μετρήσεις δείχνουν ότι μάλλον δεν θα κατορθώσει να κάνει κάτι ο Νετανιάου.
4: Ναι.
25: Μάλιστα υπάρχει και μια φήμη που λέει ότι θα πει δεν κατεβαίνω πια. Δεν πιστεύω ότι θα το πει αυτό, ναι, αλλά όχι, ο Νετανιάου θα χάσει εκλογές, εκτός εάν, και αυτό δεν θα μου εκπλήξει καθόλου, αποφασίσει ο Νετανιάου ότι ξέρεις κάτι, δεν θα γίνουν εκλογές διότι τώρα έχουμε πόλεμο με τα νησιά.
4: Γι' αυτό χαίρομαι να συζητώ μαζί σας διαρκώς, κύριε Κοέν. Και το τελευταίο, τι έκλεψε ο Νετανιάου, ποια είναι το πεδίο της διαφθοράς, τι σήκωσε?
25: Α, δεν είναι θέμα αν έβαλε λεφτά στην τσέπη του, όχι. Κατηγορείται για ροδοδοκία,
4: ναι,
25: κατηγορείται για απιστία προς την, πώς το λένε, προς την υπηρεσία και κατηγορείται για αμέλεια.
4: Μάλιστα.
25: Αυτά είναι. Δεν, τώρα αν έβαλε στην τσέπη του λεφτά, τώρα τόσες βαλίτσες περνάνε από τα χέρια του για να πάνε στη Χαμάς, μην το ξεχνάμε, μέσα στο Κατάρ, εκεί που τον, όλοι τον κατηγορούν ότι άφησε την Χαμάς να μεγαλώσει. Τώρα αν έβαλε και λίγα...
4: Όχι καμιά βαλίτσα λέτε, δεν το ξέρουμε.
25: Μπορεί να χάθει και στο δρόμο καμιά βαλίτσα, αλλά δεν το ξέρουμε αυτό. Μάλιστα. Να μην τον κατηγορούμε άδικα.
4: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Κοέν για τη συζήτηση που είχαμε. Χάρηκα
25: εδώ,
4: πολύ.
25: Εγώ σας ευχαριστώ.
4: Να είστε καλά για την ελεύθερη συζήτηση. Διάλειμμα εδώ, κυρίες και κύριοι.
0: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το

0: Αμερική Σιούτη, σε μια εποχή κατά την οποία κυριαρχεί το παροδικό, το κυνήγι της δημοσιότητας, ο ατομικισμός και ο καταναλωτισμός, ο Μάρκος Αβρίλιος τα απομυθοποιεί όλα αυτά από εκείνη την εποχή με το συγκεκριμένο σύγγραμμά του και αναδεικνύει την αξία της εσωτερικής γαλήνης που δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την αρετή και τη δικαιοσύνη. Από τις εκδόσεις Μίνωας, για όσες και όσους ενδιαφέρεστε, καλοτάξιδο το βιβλίο σε κάθε περίπτωση. Και κλείνω, κυρίες και κύριοι, το πρώτο μέρος με το Πανεπιστήμιο Κιλ. Καθώς ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων, έχουμε το πρώτο παράρτημα. Δημόσιο.
1: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
2: Πλήρης ανακαίνιση.
1: Άψογα υλικά.
2: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
1: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
2: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
2: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Πιέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
1: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
2: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Δεν υπάρχει καλή μέρα, άμα δε σε δω μια μέρα.
0: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
3: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
4: Αύριο στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Μετέχουν Αφιλοκερδός, Δήτρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργα Λάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Τσχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Φιλίδης, Ελένη Τσκοπούλου, Μαρία Φατούρη, Νεφέλη Φατούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
5: Η ώρα είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά.

0: 92,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στο αδείο ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού, στη λεωφόρο Μάρνη προς την Πατησίων και στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλιάς Κωνσταντίνου. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στο Σκαραμαγκά, στην Κανελοπούλου προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία, στην Παραλιακή ανατμήματα και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον κόμβο Κηφισίας. Στον εισαγγελέα Εφετών Πειραιά οδηγήθηκε σήμερα το πρωί ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να επιστρέψει στις φυλακές Κορυδαλλού, προκειμένου να συνεχίσει την έκτηση της ποινής του. Το ποινικό τμήμα του Αριοπάγου ανέρεσε χθες το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, που είχε κάνει δεκτή την αίτηση αποφυλάκησής του. Την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν επιβεβαίωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που βρίσκεται στο Εβιάν της Γαλλίας για τη σύνοδο κορυφής των G7. Τόνισε ότι το περιεχόμενο της θα δοθεί στη δημοσιότητα λίγο μετά την επίσημη τελετή υπογραφής που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή. Ανέφερε ότι τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή και πρόσθεσε ότι θα υπάρχει ισχυρός μηχανισμός επιτήρησης και ελέγχου για την εφαρμογή της συμφωνίας. Ο αντιπρόεδρος ΗΠΑ, J.D. Vance, δήλωσε στο Fox News ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να αποφασίσει τη δημοσιοποίηση της συμφωνίας με το Ιράν πριν από την Παρασκευή, εν μέσω αυξημένων πιέσεων για τη μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με το περιεχόμενό της. Την παραμονή του Ισραηλινού στρατού στην ουδέτερη ζώνη του Λιβάνου, για όσο χρειαστεί, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου, παρά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν και τις επικρίσεις του Αμερικανού Προέδρου στο πρόσωπό του. Ισχυρίστηκε ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έσωσε τη χώρα του από την απειλή πυρηνικού ολέθρου. Η Βρετανική κυβέρνηση θα προμηθεύσει την Ουκρανία με εμπλουτισμένο ουράνιο για τους πυρηνικούς ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς της και θα προχωρήσει την επιβολή νέων κυρώσεων στη Ρωσία, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του Πρωθυπουργού κ. Στάρμερ, εν ώψη συνάντησης των εργασίας των G7 σήμερα το πρωί, αφιερωμένη στον πόλεμο της Ουκρανίας. Ο Ουκρανός Πρόεδρος Ζελένσκι αναμένεται το πρωί στη Σύνοδο. Ο ίδιος, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας του εχθές με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, πρότεινε να συναντηθεί με τον Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν στις ΗΠΑ. Εάν η Ρωσία αρνηθεί και αυτή την ευκαιρία, θα χρειαστεί περαιτέρω πίεση, πρόσθεσε ο κ. Ζελένσκι. Με το που ιδρύθηκε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, έγινε αξιωματική αντιπολίτευση όχι μόνο στις μετρήσεις αλλά και στη συνείδηση του ελληνικού λαού, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας εχθές σε πολιτική εκδήλωση του κόμματός του στη Νίκαια. Πρόσθεσε ότι αν σε λίγες ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα γίνουμε και κυβέρνηση, όποτε και αν σηθούν οι κάλπες. Στη Δράμα, 50χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε τη 40χρονη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του περίστροφο. Το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας φέρεται να κάλεσε την αστυνομία και είπε ότι η μητέρα του ήταν τραυματισμένη στο υπόγειο του σπιτιού. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Στη σύλληψη δύο ατόμων προχώρησε η Τροχέα Αττικής έπειτα από στοχευμένη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε εστιατόριο στο Μικρολίμανο για παράνομη παροχή υπηρεσιών στάθμευσης και αυθαίρετη κατάληψη δημοσίου χώρου. Στις ΗΠΑ νεκροί είναι και οι 8 επιβαίνοντες σε βομβαρδιστικό Β-52, το οποίο συνετρίβει χθες αμέσως μετά την απογείωσή του από την βάση Έντουαρτ στην Καλιφόρνια. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το βομβαρδιστικό έκανε συνηθισμένη πτήση δοκιμής, έχοντας επιβιβάσει στρατιωτικούς αντιπροσώπους κυβέρνησης και πολίτες. Στην αθλητική επικαιρότητα και στο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, την έκπληξη της οργάνωσης μέχρι στιγμής έκανε το πράσινο ακροτήρι που κράτησε στο 0 την Ισπανία. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, Βέλγιο-Αίγυπτος 1-1, Σαουδική-Αραβία-Ουρουγουάη 1-1 και Ιράν-Νέα Ζηλανδία 2-2.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Bio και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5,05 €. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.
1: Καθημερινά συμβαίνουν πολλά γύρω μας. Μην τα προσπερνάτε και μην σας αφήνουν αδιάφορους. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μήμη. Η μοναδική δημοσιογραφική εκπομπή στα Γρεβενά που ασχολείται με τα θέματα που αφορούν τον τόπο μας. Με έγκυρες πληροφορίες και σχόλια. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μήμη. Για να είστε πάντα σωστά ενημερωμένοι πολίτες.

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μας παιδιά. Καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα, όπου και αν μας ακούτε. Σε οποιοδήποτε κομμάτι αυτού του πλανήτη φτάνει η φωνή μας. Και έχουμε και τη συντροφιά μας σας. Αυτό είναι που μας τιμά και μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Μπορείτε να μας ακούτε μέσω από διαδίκτυο, μέσω τάμπλετ, ηλεκτρονικών υπολογιστών, μέσω κινητών, τηλεφώνων. Αυτό υπερισχύει. Στο μεταξύ, να μην ξεχάσουμε, μάλλον το έχω πει, αλλά να το επαναλάβω για πολλωστή φορά. Αλλά δεν το θυμάμαι να σας το λέω συχνά, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορείτε να μπείτε στα iOS ή στα Google Apps και να κατεβάσετε εντελώς δωρεάν την εφαρμογή για να μας ακούτε, να ακούτε το πρόγραμμα του Star FM, να διαβάζετε ειδήσεις του ΑΕΤΟΥ σε ζωντανή μετάδοση, σε ζωντανό χρόνο, καθώς επίσης θα έχετε τη δυνατότητα μέσα από αυτή την εφαρμογή να στέλνετε και μηνύματα ζωντανά απευθείας εδώ στο στούντιο του Star FM. Είμαι ο Χρήστος Μίμης, ξεκινάει η εκπομπή Αντισταθείτε, σήμερα που είναι Τρίτη, ο μήνας έχει 16 μάλιστα, είμαστε στον Ιούνιο βεβαίως και γρήγορα να σας πω πως ο ήλιος ξεκίνησε σήμερα την βόλτα του 2 λεπτά μετά τις 6, θα μας αφήσει 49 λεπτά μετά τις 8, έχουμε σήμερα σελήνη 1,5 ημέρας και έχουν την τιμητική τους, εκτός από αυτούς που έχουν τα γενέθλιά τους, και η Μνημόνιος Τείχων και με ύψιλον και Τείχων με γιώτα και ωμέγα βεβαίως. Λοιπόν, στα του καιρού, η ζέστη θα κυριαρχήσει και σήμερα στο σκηνικό του καιρού, ενώ τοπικές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν σε διάφορες περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, σήμερα Τρίτη 16 Ιουνίου στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά θα έχουμε αραιές νεφώσεις, κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές, με πρόσκαιρες βροχές ή όμβρους τις μεσημβρινές με απογευματινές ώρες, κυρίως στα βόρεια Ηπειρωτικά όπου θα έχουμε και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά έθριος θα είναι ο καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στα νότια πρόσκαιρα τοπικά έως 5 μποφόρ. Από αργά το απόγευμα στα βορειοανατολικά θα επικρατήσουν βορειοανατολική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα Ηπειρωτικά 33 με 35. Λοιπόν, έρχομαι στη Μακεδονία και την Θράκη για να σας πω ότι θα έχουμε αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές με πρόσκαιρες βροχές ή όμβρους τις μεσημβρινές με απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ, από αργά το απόγευμα στην Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη θα επικρατήσουν βόρειο-ανατολικοί άνεμοι 4 με 5 μποφόρ. Η ανώτερη θερμοκρασία σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη, μάλιστα, 34 βαθμοί Κελσίου. Εμείς όμως εδώ στη Δυτική Μακεδονία θα είμαστε 2 με 4 βαθμούς πιο κάτω. Συνεχίζω, Ήπειρο, νησιά Ιωνίου, η ανώτερη σήμερα στους 32, στο εσωτερικό της Ήπειρου 2 με 3 βαθμούς πιο κάτω. Στον Κάμπο, στην Θεσσαλία μας, όπου θα είναι σχεδόν έθριος ο καιρός με αραιές νεφώσεις και κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές όμως, και πρόσκαιρα θα υπάρξουν βροχές ή όμβροι οι οποίες θα σημειωθούν μεσημέρι με απόγευμα στα ορεινά της Θεσσαλίας. Η ανώτερη θερμοκρασία σήμερα στον Κάμπο 35 βαθμοί Κελσίου. Όταν καίει ο Κάμπος, στην Αττική σήμερα η ανώτερη στους 33. Και πάμε και στη συμπρωτεύουσά μας, πάμε στην Θεσσαλονίκη μας, θα έχουμε αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές. Η ανώτερη θερμοκρασία σήμερα στη συμπρωτεύουσά μας 32 βαθμοί Κελσίου. Λοιπόν, πριν από λίγα λεπτά ο μετεωρολογικός σταθμός Γρεβενών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών έδειχνε 16,8 βαθμούς Κελσίου, χαμηλότερη θερμοκρασία σήμερα στις 5:40, 12,1. Λοιπόν, τι κάναμε χθες; Χθες υψηλότερη θερμοκρασία 31,9. Απέχουμε πολύ από το 33,5, το ρεκόρ του μηνός. Το 33,5 το είχαμε στις 7 του μήνα. Ναι, χθες λοιπόν 31,9,
31,9, 32 πείτε, κοντά, όχι ακριβώς, εν πάση περιπτώσει στις 5 παρά 20 αυτή η θερμοκρασία. Και πάμε να δούμε και το αυτοματοποιημένο σύστημα του meteo.gr, ή μάλλον πριν πάμε να δούμε αυτό να σας πω ότι πώς πήγαμε, αν είχαμε υψηλές θερμοκρασίες εχθές και πού, μισό λεπτό, γρήγορα πάμε στα αρχεία των άρθρων του meteo.gr. Βλέπω μακροχρόνια πρόγνωση γράφει για τη μέση θερμοκρασία Ιουλίου του 2026. Όχι, δεν λέει κάτι συγκεκριμένο. Όχι, δεν έχει κάτι συγκεκριμένο. Έχει όμως, υπάρχει ένας χάρτης που σου δείχνει βάσει των μετεωρολογικών σταθμών τι θερμοκρασία έχουμε αυτήν την ώρα. Λοιπόν, να δούμε τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Θα μου πείτε, είναι νωρίς ακόμα για να ψάχνουμε υψηλές θερμοκρασίες αυτή την ώρα. Εν πάση περιπτώσει, τώρα που μιλάμε, πριν τα γρεβενά, μάλιστα 17,4 έχουν τα γρεβενά αυτή την στιγμή. Βλέπω Καλαμπάκα 26,1, Τρίκαλα 26,3, ανεβαίνει όσο πας προς τα κάτω, Καρδίτσα 26,9 αυτή την ώρα. Αυτά για τον κάμπο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι μας επιφυλάσσει το αυτοματοποιημένο αυτό σύστημα τις επόμενες ημέρες και ώρες, αν θέλετε. Σήμερα δείχνει το σύστημα αυτό λίγα σύννεφα, αραιή συννεφιά. Ανώτερη θερμοκρασία μας δίνει σήμερα 29 βαθμούς, γύρω στις 3 θα έχουμε 29 βαθμούς. Αλλά από εκεί και πέρα δεν βλέπω να γίνεται κάτι, και την αυριανή ημέρα πάμε στους 27, αλλά βλέπω καθαρό ουρανό και μια ασθενής βροχή μετά τις 3 το απόγευμα. Ασθενής την αναφέρει για την ώρα. Εν τω μεταξύ αυτό το σύστημα συνεχώς μεταβάλλεται ανάλογα με τα δεδομένα που δέχεται. Είναι από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Αύριο λοιπόν λίγη βροχή, ασθενής μάλλον βροχή, μετά τις 3 το μεσημέρι αυτό μας δίνει αυτό το σύστημα.

Δεν ήθελα να πάμε αμέσως στις δημοσκοπήσεις. Κάτι ήθελα να σας πω για τα των μαθητών. Πανελλαδικές διαβάζω, 2026 με αγγλικά η πρεμιέρα των εξετάσεων στα ειδικά μαθήματα. Αυτό έλεγε η είδηση. Και πάμε στα της νέας δημοσκόπησης που είδε το φως της δημοσιότητας. Αναφέρομαι στη νέα πανελλαδική δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ. Παρουσιάστηκε χθες το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του ΑΛΦΑ. Και σύμφωνα με αυτή, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 23,3%. Ακολουθεί η ΕΛΑΣ του Αλέξη με 14,2%, το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται καθαρά τρίτο με 10,3%, χάνοντας σχεδόν δύο μονάδες από την προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας, ενώ στην τέταρτη θέση καταγράφεται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 8,1%, πέμπτη θέση Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου με 6,6%, ακολουθούν Κουκουέ 6,2%, Πλεύση Ελευθερίας 3,6%, μάλιστα περνάει τη Βουλή τώρα, η Φωνή Λογικής λίγο πριν το κατόφλι της Βουλής 2,9%, το Μέρα 25 2,8%, Νίκη έχει χαθεί 1,3% και ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στο 1,1% και κάτω και από την Νίκη. Μάλιστα. Λοιπόν, στο κατά πόσο τώρα αντιλαμβάνονται τα προβλήματα της κοινωνίας η πολιτική αρχηγή, ο Πρωθυπουργός προηγείται με 11 μονάδες, φτάνοντας στο 23%, ο Αλέξης Τσίπρας είναι στο 12%, ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι στο 7%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας 4%, Μαρία Καριστιανού 3%, Κυριάκος Βελόπουλος επίσης 3%, Ζωή Κωνσταντοπούλου 2%, Αφροδίτη Λατινοπούλου 2% και από 1% έχουν Δημήτρης Νατσιός και Γιάννης Βαρουφάκης. Λοιπόν, τώρα στο ερώτημα για την αποφυλάκηση μπήκε και αυτό το ερώτημα Γιωτόπουλου, ο οποίος σήμερα επιστρέφει στον Κορυδαλό. Οι πολίτες απαντούν σε ποσοστό 19% συμφωνώ, διαφωνώ, λέει το 51%. Δεν ήθελε αποφυλάκηση βέβαια το 51%, ενώ δεν απαντά το 30%. Τώρα στο ερώτημα πόσο ικανοποιημένοι είναι από την απόδοση της κυβέρνησης, οι πολίτες απαντούν πολύ και αρκετά, ένα ποσοστό 46%, λίγο αρκετά πάλι 22% και 22% 44% εδώ. Καθόλου λέει το 55% και όχι 44%, το 22% λέει, συγγνώμη, το πολύ, να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά, αν είστε πολύ ικανοποιημένος ή λίγο ή καθόλου ικανοποιημένος από την απόδοση της κυβέρνησης. Το 22% λέει πολύ αρκετά, λίγο λέει το 22% και το 55% απαντά καθόλου. Τώρα σε ό,τι αφορά τα δύο νέα κόμματα, Τσίπρας Καριστιανού, η Ελλάς, εν πάση περιπτώσει, προηγείται στις θετικές γνώμες με 25% έναντι της Ελπίδας για τη Δημοκρατία που συγκεντρώνει 22% θετικές γνώμες. Για το αν θεωρούν την Ελλάς μία εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, οι πολίτες απαντούν ναι σε ποσοστό 25%, ενώ ευκαιρία για διαμαρτυρία λέει το 43%. Τώρα στο ίδιο ερώτημα για το κόμμα Καριστιανού ως ευκαιρία για ψήφο διαμαρτυρίας απαντά το 52%, ενώ εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης λέει το 10%. Λοιπόν, πάμε στα των κομμάτων. Στην Αττική συνεχίζει σήμερα τον προεκλογικό μαραθώνιο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα επισκεφθεί το απόγευμα τη Βάρη και τη Βούλα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Γιάννη Καντέλη στο iEfημερίδα.gr. Ο Πρωθυπουργός ποντάρει στις αντοχές της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας έναντι των λαχανιασμένων αντιπάλων του, που τους χαρακτήρισε το Σάββατο από τη Ρόδο, έτσι τους χαρακτήρισε, λαχανιασμένους, και θα συνεχίσει σε υψηλούς ρυθμούς την προσπάθεια να ξαναπιάσει το νήμα με την βάση του κόμματος και ψηφοφόρους που έχουν αποστασιοποιηθεί τα τελευταία χρόνια από το κυβερνών κόμμα. Ο σχεδιασμός του επιτελείου του περιλαμβάνει μέχρι το τέλος Ιουλίου περιοδίες σε όλη τη χώρα, οι οποίες θα συνδυάζονται με επισκέψεις σε έργα που ολοκληρώθηκαν ή είναι σε φάση υλοποίησης και είναι σημαντικά για τις τοπικές κοινωνίες. Και η σημερινή επίσκεψη θα ξεκινήσει από τα αντιπλημμυρικά έργα στο ρέμα Κόρμπι και θα συνεχιστεί στο κέντρο υγείας Βάρης και ακολούθως θα συναντηθεί με εθελοντές δασοπυροσβέστες
στο Δημαρχείο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και θα μιλήσει σε πολίτες στη Βούλα. Τώρα ο Αντώνης Τελόπουλος, πάλι στο aefimerida.gr, γράφει για τον Αλέξη, όπου με αιχμή τη νίκη από την πρώτη κάλπη, ο Αλέξης Τσίπρας από την νίκη, από την κοκκινιά δηλαδή, επιχείρησε να αναδείξει την Ελλάς ως την βασική δύναμη ανατροπής της κυβέρνησης, καλώντας σε μια ευρεία προοδευτική συμπαράταξη απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μήνυμα πολιτικής αντεπίθεσης και ταυτόχρονα διεκδίκησης του συνόλου του αντιμητσοτακικού ακροατηρίου έστειλε ο Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη πολιτική, από την πρώτη αν θέλετε πολιτική εκδήλωση της Ελλάς μετά το θυσίο, η οποία έλαβε χώρα στην Κοκκινιά, θέτοντας για πρώτη φορά με τόσο καθαρό τρόπο στρατηγικό στόχο την ήττα της κυβέρνησης από την πρώτη εκλογική αναμέτρηση. Η επιλογή δεν είναι τυχαία. Στο επιτελείο του πρώην Πρωθυπουργού εκτιμούν ότι η Ελλάς είναι πλέον καθαρά δεύτερη και καταγράφει ανωδική δυναμική στις δημοσκοπήσεις, γεγονός που επιτρέπει την μετάβαση από την φάση της πολιτικής συγκρότησης στη φάση της ευθείας διεκδίκησης της εξουσίας. Στο πλαίσιο αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναδεικνύεται σε βασικό και αποκλειστικό πολιτικό αντίπαλο, με στόχο να εμπεδωθεί στην κοινή γνώμη ότι η Ελλάς αποτελεί την μοναδική δύναμη που μπορεί να οδηγήσει σε κυβερνητική αλλαγή. Τώρα, συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού εκτιμούν ότι όσο παγιώνεται η αντίληψη πως η Ελλάς ως δεύτερη πολιτική δύναμη είναι η μόνη που μπορεί να ανατρέψει τους σημερινούς πολιτικούς συσχετισμούς, τόσο θα αναπτύσσεται μια ευρύτερη δυναμική συσπήρωσης. Θεωρούν μάλιστα ότι μια τέτοια εξέλιξη μπορεί να προσελκύσει ευρύτερες κοινωνικές δυνάμεις και να εκφράσει πολιτικά ένα σημαντικό τμήμα των πολιτών που, καταγράφοντας δυσαρεστημένοι στις δημοσκοπήσεις, μετατρέποντας την διάχυτη κοινωνική δυσαρέσκεια σε ρεύμα πολιτικής αλλαγής. Και πάμε και στα του ΠΑΣΟΚ. Εκλογική ετοιμότητα, λένε. Τρέχουν να κλείσουν έως τον Ιούλιο το 80% των ψηφοδελτίων και βέβαια συνεχίζεται η σύγκρουση με Τσίπρα. Αυτός είναι ο τίτλος του άρθρου του Γιώργου Πιερού, ο οποίος και αυτός γράφει στο aefimerida.gr πως η σύγκρουση ΠΑΣΟΚ-ΕΛΛΑΣ συνεχίζεται και βρίσκεται ακόμη στην αρχή της. Εχθές ο Νίκος Ανδρουλάκης βρέθηκε στο Ήλιον μιλώντας για την ακρίβεια και ο Αλέξης Τσίπρας στην Νίκαια σε μια ανοιχτή συζήτηση με τους πολίτες. Παράλληλα άνοιξαν σενάρια για μετακίνηση της Κατερίνας Νοτοπούλου από τον ΣΥΡΙΖΑ στο ΠΑΣΟΚ και όχι στην ΕΛΛΑΣ. Μάλιστα. Στις προτάσεις που καταθέτουν έως τώρα τα δύο κόμματα υπάρχουν κυρίως ομοιότητες παρά διαφορές. Η διαπίστωση αυτή γίνεται από τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ σε σημείο που μιλούν για copy-paste των θέσεών τους από την ΕΛΛΑΣ. Και μάλιστα είπαν χαρακτηριστικά: ο Αλέξης Τσίπρας αντιγράφει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και πλειοδοτεί ως προς αυτό χωρίς κοστολόγηση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη για την δωρεάν μεταφορά των νέων από 17 έως 24 ετών στα μέσα μαζικής μεταφοράς, που ακολουθήθηκε από την πρόταση Τσίπρα για δωρεάν μεταφορά όλων όμως των πολιτών. Παράλληλα, Ανδρουλάκης και Τσίπρας τοποθετούνται με κοινές θέσεις για τις πανελλαδικές εξετάσεις και ζητούν την κατάργησή τους. Υπέρ της τετραήμερης εργασίας, πρόταση που έβαλε επίσης πρώτος στο τραπέζι το ΠΑΣΟΚ πριν από την ίδρυση της Ελλάς, και ενώ οι προτάσεις τους βρίσκονται κοντά επίσης στα ενεργειακά και στον τραπεζικό τομέα, και με αυτά τα δεδομένα ο διαγωνισμός μεταξύ των δύο κομμάτων, ειδικά στις παροχές, είναι δεδομένος, με το ΠΑΣΟΚ να χρησιμοποιεί ως ισχυρό του όπλο την κοστολόγηση των δικών του θέσεων και το ολοκληρωμένο πρόγραμμά του που έχει παρουσιάσει από την ΔΕΘ, από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, δηλαδή ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και την ίδια ώρα η Ελλάς στο πραγματικό πεδίο βρίσκεται πίσω, καθώς το σύνολό τους, τις προτάσεις της, θα παρουσιάσει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το Σεπτέμβριο. Και στο πλαίσιο της προβολής των θέσεων του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης σήμερα στη 1:30 θα απευθύνει ομιλία στην ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ στο Μέγαρο Αθηνών.

Λοιπόν, πάμε σε άλλες ειδήσεις. Ο Αλέξης Γιωτόπουλος οδηγείται στην εισαγγελία εφετών Πειραιά, που έφτασε, οδηγήθηκε πριν από λίγο, πριν από μία ώρα, στις 8:30, ο οποίος επιστρέφει και πάλι στις φυλακές Κορυδαλλού. Ο συγκεκριμένος διανυκτέρευσε στη Γαδά, αφού μεταφέρθηκε εκεί από τις φυλακές Κορυδαλλού, όπου μετέβη το απόγευμα χθες, μετά την απόφαση του 5ου ποινικού τμήματος του Άριου Πάγου, η οποία έκανε δεκτή την ανέρεση του εισαγγελέα που ακύρωσε το βούλευμα για την αποφυλάκησή του. Να πω, όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, αστυνομικές αρχές έλαβαν το απόγευμα την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου για την επιστροφή στις φυλακές. Ο συγκεκριμένος εχθές βγήκε από το σπίτι του στον Βύρωνα και επιβιβάστηκε σε ταξί με προορισμό τις φυλακές Κορυδαλλού, συνοδεία περιπολικών. Ωστόσο, σε μικρή απόσταση από το σπίτι, οι αστυνομικοί τον επιβίβασαν σε ένα από τα περιπολικά, με το οποίο μεταφέρθηκε στον Κορυδαλλό. Εκεί όμως, σύμφωνα με την αστυνομία, ο εισαγγελέας των φυλακών, αφού συζήτησε μαζί του, έκρινε πως έπρεπε να εκτελεστεί η απόφαση και για το λόγο αυτό αποφασίστηκε η μεταφορά του στη Γαδά, όπου διανυκτέρευσε και σήμερα μεταφέρεται. Τι πολλές μεταφορές, ρε παιδιά. Σήμερα μεταφέρεται λοιπόν στον εισαγγελέα εφετών Πειραιά για την εκτέλεση της απόφασης και στη συνέχεια θα οδηγηθεί και πάλι στις φυλακές. Δηλαδή πήγε Κορυδαλλό, τον διώξανε, πήγαινε στη Γαδά, πήγε στη Γαδά, κοιμήθηκε, σηκώθηκε, τον στείλανε από τη Γαδά στον Πειραιά στην εισαγγελία εφετών για να επιστρέψει στις φυλακές. Χειρότερα. Όχι, γιατί τα κάνουν έτσι. Καλά κάνουν και μέσα, μπορούν να τον έχουν για πάντα. Ε? Δεν είπαμε να αποφυλακιστεί. 17 και πλέον ανθρώπους καθάρισε. Ήταν ο Ευθύνων Νους, ήταν ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη. Να αποφυλακιστεί και να πέσει αύριο μεθαύριο και εκεί που ζει στο Βύρωνα, παραδείγματος χάρη, απέναντι σε έναν συγγενή ενός από αυτούς που εκτέλεσαν η 17 Νοέμβρη, πώς θα αισθανθεί ο άλλος που θα βλέπει τον δολοφόνο του δικού του ανθρώπου να περπατά ελεύθερος, ε? Είναι καλό? Δεν είναι καθόλου καλό. Τι να κάνουμε όμως, τέτοια νομοθεσία έχουμε.

Στο μεταξύ, άλλο θέμα. Σοκ έχει προκαλέσει ο ξαφνικός θάνατος νοσηλεύτριας στο Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου χθες το απόγευμα εν ώρα υπηρεσίας. Ακούστε, την ώρα που η ΠΟΕΔΗΝ, είναι το όργανο των εργαζόμενων στην υγεία, καταγγέλει ότι η 55χρονη άφησε την τελευταία της πνοή λόγω ανακοπής που υπέστη έπειτα από πίεση που της άσκησαν Ρωμά κατά τη διάρκεια διαχείρισης περιστατικού με παιδί που τραυματίστηκε σε τροχαίο. Η διοίκηση και όλο το προσωπικό του νοσοκομείου εκφράζουν τη θλίψη τους για τον χαμό της. Η κηδεία πραγματοποιείται σήμερα το απόγευμα στις 6 στον Άγιο Δημήτριο, στο Μετόχι Επιδαύρου, στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου. Η ανακοίνωση του νοσοκομείου λέει ότι το νοσοκομείο Ναυπλίου με θλίψη αποχαιρετά ένα αγαπημένο μέλος του, την νοσηλεύτρια Μαρία Ζαφύρη, που έφυγε από κοντά μας ξαφνικά την ώρα του καθήκοντος, παρέχοντας μέχρι τελευταία στιγμή τις υπηρεσίες της. Η διοίκηση και όλο το προσωπικό εκφράζει την συμπαράστασή του για και τα θερμά του συλληπιτήρια στην οικογένειά της και τους οικείους της. Λοιπόν, πάμε και στην περίπτωση της Δράμας που είχαμε χθες, όπου μια ακόμη γυναικοκτονία προστέθηκε στην μακρά λίστα περιστατικών έμφυλης βίας στη χώρα μας, και το θύμα, η συγκεκριμένη γυναίκα, φέρει 8 μαχαιριές. Συναγερμό σήμανε χθες, λοιπόν, όταν μια γυναίκα αστυνομικός εντοπίστηκε νεκρή μετά από επίθεση με μαχαίρι που φέρεται να δέχθηκε από τον ενδιαστάσει σύζυγό της. Τώρα το φέρεται να δέχθηκε, αφού αυτός την σκότωσε και μετά αυτοκτόνησε. Γιατί φέρεται να... Τέλος πάντων, ο άνδρας, ο οποίος επίσης ήταν αστυνομικός, στη συνέχεια απομακρύνθηκε από το σημείο και λίγο αργότερα βρέθηκε νεκρός σε γιο ταχύ, έχοντας πυροβοληθεί με το υπηρεσιακό του όπλο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε μέσα στο σπίτι του ζευγαριού, όπου ο άνδρας φέρεται να επιτέθηκε στη σύζυγό του με μαχαίρι, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό της, και μετά την πράξη του εγκατέλειψε τον χώρο και ξεκίνησαν έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό του, και λίγη ώρα αργότερα εντοπίστηκε νεκρός, χρησιμοποιώντας το υπηρεσιακό του όπλο. Και ως προμελετημένοι αντιμετωπίζουν τώρα οι αστυνομικοί του τμήματος ανθρωποκτονιών την δολοφονία της αστυνομικού και μητέρας δύο παιδιών, η οποία έπεσε νεκρή. Και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ο δράστης, που στη συνέχεια βάλε τέλος στη ζωή του, δεν είχε αποδεχθεί το γεγονός ότι η σύζυγός του τον είχε καταγγείλει ως επικίνδυνο για τη σωματική της ακαιρεότητα και είχε ζητήσει να υποβληθεί σε ψυχιατρική αξιολόγηση. Η ενέργεια αυτή φέρεται να αποτέλεσε την αφορμή για την έκρηξη της οργής του, ενώ το ζευγάρι βρισκόταν ήδη σε διάσταση λόγω της έντονης ζηλοτυπίας που, σύμφωνα με μαρτυρίες, επέδειχνε απέναντί της. Η άτυχη γυναίκα είχε αντιληφθεί ότι ο ενδιαστάσει τελικός σύζυγός της αποτελούσε απειλή για την ασφάλειά της, απευθύνθηκε στον προϊστάμενό της, ο οποίος προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε ο αστυνομικός να εξεταστεί από τον αρμόδιο ψυχίατρο της ελληνικής αστυνομίας. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε χωρίς να διαπιστωθεί κάποιο στοιχείο που να προκαλεί ανησυχία, και ως εκ τούτου ο αστυνομικός αποχώρησε κανονικά, χωρίς να ληφθεί απόφαση για αφαίρεση του υπηρεσιακού του όπλου, και τα λοιπά και τα λοιπά, τα ξέρετε. Στο μεταξύ, σοκ, τα λέγαμε και χθες, προκαλεί η οικογενειακή τραγωδία που είχαμε στην Κόνιτσα, όπου 4 αδέρφια απανθρακώθηκαν από φωτιά σε κοντέινερ στο οποίο ζούσαν τα τελευταία 30 χρόνια. Ακούστε, 30 χρόνια μετά τον σεισμό στην Κόνιτσα, τα συγκεκριμένα αδέρφια συνέχιζαν να ζουν σε κοντέινερ. Τα θύματα είναι 4 αδέρφια, ένας 88χρονος και 3 γυναίκες ηλικίας 69, 75 και 83 ετών. Μέναν στο συγκεκριμένο κοντέινερ από το 1996. Τότε ήταν ο καταστροφικός σεισμός που προκλήθηκε στην περιοχή, στην Κόνιτσα. Τους παραχωρήθηκε το συγκεκριμένο κοντέινερ 25 τετραγωνικών μέτρων ως προσωρινή λύση, το οποίο τοποθετήθηκε δίπλα από το σπίτι τους το οποίο καταστράφηκε, και τα 4 αδέρφια επί δεκαετίες αρνούνταν επανειλημμένως να αφήσουν το κοντέινερ, καθώς και τη βοήθεια που πρόσφεραν οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου και η Εκκλησία για ένα νέο σπίτι. Οι συγκεκριμένοι ζούσαν μέσα σε ακατάλληλες συνθήκες.
Γι' αυτό είχε ενημερωθεί η εισαγγελία, ο οποίο, αν και πραγματοποίησε αυτοψία στο χώρο και έκανε συστάσει, δεν υπήρξε αποτέλεσμα. Κάηκαν τα αδέρφια. Η έρευνα για τα ακριβή αίτια της φωτιάς βρίσκεται σε εξέλιξη και εκτιμήσεις τώρα κάνουν λόγο για κερί ή καντήλι μέσα στο κοντέινερ που προκάλεσε αυτήν την φωτιά και στη συνέχεια τον θάνατό τους. Λοιπόν, πάμε και σε μια ακόμη ευχάριστη είδηση πριν πάμε σε διάλειμμα. Αυτή η είδηση έρχεται από τα Σέρβια Κοζάνης, όπου ο Δήμος Σερβίων Κοζάνης δίνει έως και 5.000 ευρώ σε νέα ζευγάρια τα οποία επιλέγουν να ζήσουν και να δημιουργήσουν στην περιοχή. Η δράση αυτή εντάσσεται στην συνολική προσπάθεια αντιμετώπισης του δημογραφικού προβλήματος και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής. Σε αυτό το πρόβλημα, στο οξύ δηλαδή δημογραφικό πρόβλημα, αναφέρθηκε ο Δήμαρχος, ο Χρήστος Ελευθερίου, με αφορμή την απονομή οικονομικής ενίσχυσης σε 4 νέα ζευγάρια της περιοχής. Ο Δήμαρχος είπε ότι το δημογραφικό αποτελεί το σημαντικότερο ζήτημα, όχι μόνο για τον Δήμο Σερβίων, αλλά και για το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, τονίζοντας ότι απαιτούνται στοχευμένες παρεμβάσεις για την αναστροφή της πληθυσμιακής συρρήκνωσης. Η οικονομική ενίσχυση προς τα νέα ζευγάρια χορηγείται βάσει συγκεκριμένων κοινωνικών και εισοδηματικών κριτήριων, ενώ τα τελευταία χρόνια έχουν εγκριθεί αντίστοιχες ενισχύσεις στο πλαίσιο της σχετικής δημοτικής πολιτικής. Και χαρακτηριστικό παράδειγμα, ακούστε, αποτελεί η Δημοτική Κοινότητα Ελάτης, όπου εφαρμόζεται από πέρυσι πρόγραμμα οικονομικής στήριξης ύψους 10.000 ευρώ για κάθε γέννηση παιδιού, με στόχο βεβαίως την ενίσχυση της οικογένειας και την ανανέωση του πληθυσμού. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, διαφημίσεις δηλαδή. Επιστρέφουμε αμέσως μετά για να ρίξουμε μια ματιά σε ειδήσεις στον blog του ΑΕΤΟΥ, εκεί που η ενημέρωση δεν σταματά ποτέ.

0: FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night. All night.
0: Central και
4: φύγαμε.
5: All day.
3: All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.

0: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον πρώτο σταθμό στην πόλη. Είμαι ο Χρήστος Μίμης, είναι η εκπομπή Αντισταθείτε. Είναι Τρίτη 16 Ιουνίου και πάμε σε αυτό το σημείο να ρίξουμε μια ματιά σε ειδήσεις που έχουμε ανεβάσει στο blog του ΑΕΤΟΥ, εκεί που η ενημέρωση δεν σταματά ποτέ.

0: Λοιπόν, είμαστε ήδη στο blog του ΑΕΤΟΥ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνετε να μας φιλοξενείτε και να μας διαβάζετε όπου και αν βρίσκεστε. Βλέπω τον τελευταίο καιρό πάρα πολύ Αμερική. Πάρα πολύ Αμερική. Ετοιμάζεστε προφανώς να έρθετε προς τα δω, ε? Και θέλετε να μάθετε όλα τα τελευταία νέα, ε? Μπράβο σας. Καλά, για Ευρώπη δεν το συζητώ. Και Αυστραλία έχουν προσθεθεί φίλοι μας και από εκεί, και από Σίδνη και από Μελβούρνη βλέπω. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε τίτλους ειδήσεων, δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, που έχουν ανέβει στο blog του ΑΕΤΟΥ μετά την ολοκλήρωση της χθεσινής εκπομπής. Κώστας Μάρκου στην τηλεόραση του Sky αναφέρεται για τις πυκνές εμφανίσεις αρκούδων στα Γρεβένα. Και μιλώντας για αρκούδες, είχαμε και μια αρκούδα η οποία κόβει βόλτες στην πόλη μας. Πραγματοποίησε προχθεσινή απογευματινή επίσκεψη στον Σκλαβενίτη, στο σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτη. Ακριβώς εκεί θα τη δείτε να περνά. Και υπάρχουν και οι δηλώσεις από την κυρία η οποία την βιντεοσκόπησε και την είδε να περνά δίπλα από το σπίτι της. Λοιπόν, άλλες ειδήσεις από την πρώτη σελίδα. Λαρίσης Ιερώνυμος, τι απαντά για τους μισθούς των Μητροπολιτών. Οι τσέπες μου, λέει, χαρακτηριστικά είναι τρύπιες. Χθες κηδεία του Απόστολου Φούφα στην Κρανιά Γρεβενών. Καλό παράδεισο και κουράγιο στους οικείους του. Έγινε χθες η κηδεία. Συνεχίζω, δωρεά 130 βιβλίων στη βιβλιοθήκη του Μεγάρου από τον βουλευτή Γρεβενών, τον κύριο Θανάση Σταυρόπουλο, και το αρμόδιο τμήμα της Βουλής. Όμορφες εικόνες και μπράβο στον βουλευτή μας που ενισχύει τις βιβλιοθήκες σε διάφορες περιοχές, και μάλιστα όπως είναι το Μέγαρο, είναι ένα χωριό, ένα κεφαλοχώρι θα το λέγαμε, και καλά πράττει. Λοιπόν, έχουμε την ανακοίνωση των νέων γενικών γραμματέων σε τρία υπουργεία. Λοιπόν, έχουμε την έχουμε γενικός γραμματέας, ακούστε. Έχουμε τις νέες τοποθετήσεις, ανακοινώθηκαν εχθές, νέων γραμματέων. Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ευάγγελος Κυριαζόπουλος. Γενική Γραμματέας Πολιτισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού, η Ολυμπία Βικάτου. Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο Εμμανουήλ Κουτουλάκης. Και επίσης είχαμε την ανακοίνωση και του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, του Φώτη Μάγκου. Και έχουμε και σύντομα βιογραφικά των νέων γενικών γραμματέων. Μπείτε και διαβάστε τα αν σας ενδιαφέρουν στον ΑΕΤΟ. Συναγερμό στο μεταξύ για ακρίδες στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών. Ξεκίνησαν οι ψεκασμοί και υπάρχουν και αναλυτικές οδηγίες. Δίδονται αναλυτικές οδηγίες προς τους αγρότες. Χθες στο μεταξύ είχαμε την παρουσίαση, είχαμε μια μουσική βραδιά αν θέλετε από το δεύτερο λύκειο, Γενικό Λύκειο Γρεβενών, με την Ιωάννα Πηγατσιώτη, όπου η ομάδα Κινθέα παρουσίασε το πολιτιστικό πρόγραμμα, τα πολιτιστικά μάλλον προγράμματα 2025-2026, και στην υποδοχή βρισκόταν τα κρουστίνια. Πολύ ωραία. Το είδαμε και αυτό, μιλώντας για αρκούδες, τρίτη είδηση σήμερα. Για αρκούδες εδώ στην περιοχή μας, αρκούδα κάνει βόλτα μέσα στο ποτάμι στα Γρεβενά, και υπάρχει και ένα αντίστοιχο βίντεο το οποίο κυκλοφόρησε. Τυχερό στην ατυχία του, το συγκινητικό ευχαριστώ της Ελπίδας στο νοσοκομείο Γρεβενών για την υποδειγματική φροντίδα καρκινοπαθούς, μάθημα ανθρωπιάς και επαγγελματισμού από το Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών, αναφέρει η Ελπίδα. Η οποία, είπαμε, εκφράζει την απέραντη ευγνωμοσύνη προς το ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών, καθώς και προς το ΕΚΑΒ, αφορμή η άψογη, βαθιά ανθρώπινη και επιστημονικά άρτια αντιμετώπιση ενός σοβαρού ατυχήματος που είχε ένας καρκινοπαθής επισκέπτης, και όχι γρεβενιώτες, στην πόλη μας. Όλα ξεκίνησαν όταν ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Εορδέας πραγματοποίησε επίσκεψη στα Γρεβενά με σκοπό τη συνάντηση και τη δικτύωση με τα μέλη της Ελπίδας. Και δυστυχώς, κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης, ένας από τους επισκέπτες, ο κύριος Σίμος από την Πτολεμαϊδα, είχε μια άσχημη πτώση με αποτέλεσμα να υποστεί κάταγμα ίσχυου. Η ανταπόκριση του ΕΚΑΒ ήταν ακαριέα. Μεταφέρθηκε ο τραυματίας στο Γενικό Νοσοκομείο και Παρά τις φιλότιμες και επίμονες προσπάθειες των συνοδών του από την Πτολεμαίδα να το μεταφέρουν στον τόπο του για να είναι κοντά στους δικούς, το κύριος Σίμος αρνήθηκε και επέλεξε συνειδητά να χειρουργηθεί στο νοσοκομείο μας. Μάλιστα. Και υπάρχουν και προσωπικές ευχαριστίες προς τους ιατρούς, νοσηλευτικό προσωπικό, κοινωνική υπηρεσία κτλ. Κτλ. Και καλά είναι να λέμε και τα ονόματα. Ονομαστικές ευχαριστίες σε όσους στάθηκαν δίπλα του. Αυτά τα γράφει και τα αναφέρει η Ελπίδα. Προς το ιατρικό προσωπικό, τους ιατρούς κυρίους Φιδία Γιώργο και Παλάντζα Λάμπρο, καθώς και Κάτι Βασιλική. Προς το νοσηλευτικό προσωπικό, την κυρία Φιλιό Κουτσοτόλη και όλες τις νοσηλεύτριες του τμήματος. Και προς την κοινωνική υπηρεσία, τις κυρίες Κοτούλα Δάφνη και Γεωργία Παπαγόρα, καθώς και σε όλο το υπόλοιπο προσωπικό του Ιδρύματος. Συγχαρητήρια και μπράβο. Τι να πούμε για το νοσοκομείο Γραδανών. Δεν υπάρχουν λόγια. Δεν υπάρχουν λόγια. Λοιπόν, επιστρέφει στην φυλακή ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, τα γράφαμε από χθες ήδη. Δάσκαλος διατροφής 101 ετών μοιράζεται τους 7 κανόνες του για μια μακρά και υγιή ζωή. Αύριο Τετάρτη 17 Ιουνίου στο Υπαίθριο Θέατρο Καστράκη, κυρίες και κύριοι, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Δήμου Γρεβενών Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026, έχουμε την παρουσίαση του Τμήματος Παραδοσιακών Χωρών του Δήμου Γρεβενών, διότι η παράδοση μας ενώνει, ο χορός μας κρατάει μαζί. Αύριο στο Υπαίθριο Θέατρο Καστράκη στις 8 το βράδυ, είσοδος βεβαίως ελεύθερη. Επιμελητήριο Γρεβενών, επόμενη είδηση, πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχή στην έκθεση Δυτικής Μακεδονίας 2026. Γιατί αγχωνόμαστε περισσότερο το βράδυ, οι ειδικοί απαντούν και μας δίνουν 3 έξυπνα tips αντιμετώπισης. Η Αλεξάνδρα Σδούκου μιλά για τα δωρεάν λόγια, τα οποία τα έχουμε πληρώσει ακριβά, όπως αναφέρει η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Τραγωδία στη Δράμα, αυτό που σας έλεγα, έχουμε και εικόνες από αυτούς. Αστυνομικός σκότωσε τη σύζυγο και συνάδελφό του και μετά έβαλε τέρμα στην ζωή του. Χθες είχαμε και Μουντιάλ και έχουμε αυτό το σύστημα, το γραφικό, το οποίο εμφανίζεται στην σελίδα μας. Και κάθε φορά θα προσπαθούμε να το ανεβάσουμε και πιο πάνω. Ακούστε παιχνίδια που είχαμε χθες και αποτελέσματα, κυρίες και κύριοι. Ισπανία, πράσινο ακροτήριο 0-0. Βέλγιο, Αίγυπτος 1-1. Σαουδική Αραβία, Ουρουγάη 1-1. Και μάλιστα προηγήθηκε η Σαουδική Αραβία. Του δικού μας είναι. Ναι. Ιράν, Νέα Ζηλανδία και άλλο παιχνίδι 2-2. Σήμερα έχουμε στις 10 Γαλλία Σενεγάλη, στη 1 τα ξημερώματα Ιράκ Νορβηγία, Αργεντινή Αλγερία στις 4 τα ξημερώματα της αυριανής ημέρας και στις 7 πρωί αύριο Αυστρία ή Ορδανία. Αυτά είναι τα παιχνίδια που ακολουθούν. Στο μεταξύ κάναμε μια βόλτα την Κυριακή το πρωί, ήταν η τελευταία ημέρα του δεύτερου τετραήμερου γλυπτικής που πραγματοποιείται στο Πάρκο των Μανιταριών και έχουμε και πολλές εικόνες και δηλώσεις βεβαίως από τον κύριο Γιάννη Παπατζίκα, είναι ο πρωτομάστορας, έτσι τον αποκαλούμε εκεί στην περιοχή, ο οποίος έκανε ακόμη μια καταπληκτική δημιουργία και δημιουργίες πολλές κάναν και φίλοι καλλιτέχνες ξυλογλύπτες αυτή τη φορά, γιατί ο Γιάννης έκανε γλυπτική στη Πέτρα. Μπείτε και δείτε και εικόνες από τα νέα δημιουργήματα, τα οποία βέβαια θα παραχωρηθούν εντελώς δωρεάν στο Πάρκο των Μανιταριών. Και αυτή είναι μεγάλη επιτυχία. Λοιπόν, και μιλώντας για επιτυχίες, ζήσε την επιτυχία στο 100%, διαφημιστικό μήνυμα αυτό. Έλα στην ομάδα μας στα Γρεβένα, γίνε η ενέργεια της Δυτικής Μακεδονίας. Προσλαμβάνουμε και όλα αυτά διότι, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, προσλαμβάνουμε άμεσα νέους και νέες με ταπεραμέντο στις πωλήσεις. Στείλε το βιογραφικό σου τώρα ή έλα από το κατάστημά μας Παύλου Μελά 31 στο κέντρο της πόλης και καλή επιτυχία. Στο μεταξύ, δυστυχώς δημοσιεύουμε και κηδείες, άλλη μια απώλεια. Αυτή τη φορά έφυγε από κοντά μας η Ευθυμία Πενλίδου σε ηλικία 91 ετών, μητέρα του Άγγι και του Χαραλάμπη. Η κηδεία της θα γίνει σήμερα στις 5 το απόγευμα στον Ιερό Ναό της Ευαγγελιστρίας Γρεβενών. Καλό παράδεισο, Ευθυμία. Τη γνωρίσαμε, ήταν μια καταπληκτική κυρία. Γράφουμε και έχουμε και αφήσα για την συναυλία, για την παράσταση που θα δώσουν κυρίες και κύριοι στο υπαίθριο θέατρο Καστράκι η θεατρική ομάδα Εξ Αμάξης. Μια ομάδα η οποία αποτελείται από, από παιδιά από το δεύτερο γενικό λύκειο, δεύτερο γυμνάσιο, πρώτο γυμνάσιο, πρώτο γενικό λύκειο, αλλά και από το ΕΠΑΛ, δηλαδή όλα τα σχολεία. Τα παιδιά θα πρωταγωνιστήσουν, θα μετέχουν στην παράσταση «Υπόλυτος» του Ευρυπίδη, Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ στο Καστράκι Γρεβενών. Μπείτε και δείτε την υπόθεση, έτσι για να έχετε μια γνώση για το τι θα παρακολουθήσετε. Στο μεταξύ, άλλη είδηση, Πανεπιστημίο Φρέντερικ, διαδικτυακή επιστημονική εκδήλωση με θέμα ανθρώπινα δικαιώματα και τεχνολογία, την Τετάρτη από τις 6 ως 8, διαδικτυακά όλα αυτά. Σάλλος στο Μουντιάλ, Ιταλίδα δημοσιογράφος άναψε φωτιές με τον ντύσιμό της. Πώς να μην ανάβει φωτιές, τέτοια που είναι, πανέμορφη. Αυτό είναι το πιο εγωκεντρικό ζώδιο από όλα, θεωρεί τον εαυτό του ανώτερο όλων. Κατέρευσε μέσα στα επίγοντα, νοσηλεύτρια πέθανε εν ώρα υπηρεσία στο νοσοκομείο Ναυπλίου, είναι η είδηση που σας έλεγα νωρίτερα. Και άλλη κηδεία δημοσιεύουμε για σήμερα, κυρίες και κύριοι. Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 87 ετών η Ιωάννα Μητράκη. Σήμερα στις 6 το απόγευμα η κηδεία της στον Δοξαρά Γρεβενών. Καλό παράδεισο και κουράγιο στους οικείους. Γράφουμε για την ανακαίνιση κατοικίας και έχει ενδιαφέρον. Μπείτε και δείτε ποιοι κερδίζουν έως 36.000 ευρώ για παλιά σπίτια. Μπείτε και δείτε όλες τις προϋποθέσεις. Και γράφουμε και για την δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, πρώτη Νέα Δημοκρατία και με αύξηση μάλιστα στα ποσοστά της. Δεύτερος ο Τσίπρας και πτώση για το ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε. Ευχές για να περάσετε καλά το υπόλοιπο της ημέρας. Αύριο, Τετάρτη, ναι, εδώ θα είμαστε. Πρώτα ο Θεός. Λοιπόν, γεια σας. Πάμε σε Αθήνα. Έχουμε δελτίο ειδήσεων εκεί και αμέσως μετά έρχεται ο Δήμος και το μουσικό κοκτέιλ. Γεια σας.
1: Η μένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση και στο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, την έκπληξη της διοργάνωσης μέχρι στιγμής έκανε το πράσινο ακροτηρί που κράτησε στο 0 την Ισπανία. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, Βέλγιο-Αίγυπτος 1-1, Σαουδική-Αραβία-Ουρουγουάη 1-1, Κυράν-Νέα Ζηλανδία 2-2. Το απόψινό πρόγραμμα του Μουντιάλ περιλαμβάνει τις εξής αναμετρήσεις. Στις 10 θα παίξουν Γαλλία-Σενεγάλη, στη 1 τα ξημερώματα της Τετάρτης Ιράκ-Νορβηγία, στις 4 το πρωί Αργεντινή-Αλγερία και στις 7 το πρωί Αυστρία-Ιορδανία. Στο μπάσκετ, οριστικά παρελθόν από τον Παναθηναϊκό αποτελείο Εργίνα Ταμάνη. Οι πράσινοι γνωστοποίησαν το διαζύγιο με τον Τούρκο προπονητή μετά από 3 χρόνια και βρίσκονται πλέον σε αναζήτηση του διαδόχου του. Εκτός δράσης, για περίπου 20 μέρες θα μείνει ο Ντίνος Μίτογλου και έτσι θα χάσει πιθανότατα τα παιχνίδια της εθνικής ομάδας με Πορτογαλία και Ρουμανία για τα προκριματικά του μουντομπάσκετ. Την απόκτηση του Κωστίνια από τον Ολυμπιακό γνωστοποίησε και επίσημα η Μπράιτον.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ! Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθει από μένα.
5: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Star FM 933.
7: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620-28109.
8: 21 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες, στα γύρω ορεινά η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά υπηρετικά, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 στο Αιγαίο 6 Μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος, την Πέμπτη, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια-βόρειο-ανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: 24 ώρες μαζί σας.
9: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
10: Αμέσως μετά, κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ.
11: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
12: Ο ζωντανός σταθμός.
13: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
14: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
13: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
14: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
15: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
16: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
15: Πίτσα Ρωμαίο.
16: Για αυτούς που ξέρουν.
13: Νόστιμη.

με πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, με full ένταση στα ακουστικά μας και με πάρα πολύ ενέργεια ξεκινάει και για σήμερα το μουσικό μας κοκτέιλ. Μια όμορφη καλημέρα να σας ευχηθούμε, ένα όμορφο πρωινό. Καλώς μας ήρθατε και σήμερα εδώ στο μουσικό κοκτέιλ. Είμαι ο Δήμος, μαζί θα είμαστε και σήμερα παρέτσα με πολλή μουσική, αγαπημένα τραγούδια, παράξενες ειδήσεις, τηλεοπτικές εξελίξεις και όχι μόνο. Και σήμερα θα περάσετε όμορφα, αυτό είναι σίγουρο. Αξίζει να μείνετε στην παρέα μας και φυσικά να ευχηθώ και ένα όμορφο μεσημεράκι για εσάς που μας απολαμβάνετε κάθε μεσημέρι στις 3. Όλα αυτά και πολλά πολλά ακόμη θα τα μάθετε και θα τα ακούσετε σήμερα στην εκπομπή μας. Να σας θυμίσω ότι μας απολαμβάνετε και μέσω ίντερνετ, οπουδήποτε και αν βρισκόσαστε σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πληκτρολογείτε star.fm.gr και φυσικά μπορείτε να μας απολαμβάνετε και από την smart τηλεόραση, το tablet, το κινητό, τον υπολογιστή σας, κατεβάζοντας και την εφαρμογή του σταθμού μας, το app μέσα από το Play Store. Θα το αναζητήσετε γράφοντας Star FM 933 και θα κατεβάσετε την εφαρμογή μας εντελώς δωρεάν. Τώρα θα ξεκινήσουμε τις τηλεοπτικές εξελίξεις με δύο προγράμματα τα οποία έχουμε να δούμε πάρα πολλά χρόνια στην μικρή οθόνη. Τους τελευταίους μήνες παρατηρούμε ότι επιστρέφουν format τηλεοπτικά και εκπομπές τις οποίες είχαμε να δούμε πολλά χρόνια στη μικρή οθόνη. Βλέπετε, οι τηλεοπτικοί σταθμοί έχουν βρει νέες ιδέες, έχουν φέρει και καινούργια φόρματ, τα οποία όμως δεν πάνε τόσο καλά σε τηλεθέαση και έτσι σιγά σιγά επαναφέρουν παλιές αγαπημένες συνήθειες των τηλεθεατών. Το Your Face Sounds Familiar λοιπόν επέστρεψε στον Αντένα ανανεωμένο και πηγαίνει πολύ καλά σε τηλεθέαση. Σίγουρα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα δούμε και του χρόνου στον Αντένα. Εκτός όμως από το Your Face Sounds Familiar υπάρχουν άλλα δύο προγράμματα τα οποία ακούγεται ότι αν όλα κυλήσουν όμαλα θα τα δούμε να επιστρέφουν τηλεοπτικά. Το ένα από τα δύο είναι το Dancing with the Stars, το οποίο εξετάζεται αυτό το διάστημα για να το δούμε να επιστρέφει. Το Dancing with the Stars, το οποίο έχει να κάνει έτσι με χορό, λίγο πολύ όλοι θα το θυμόσαστε, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο παίζει πάρα πολύ έντονα αυτό το διάστημα για να το δούμε να επιστρέφει τηλεοπτικά. Και εκτός από το Dancing with the Stars ακούμε ότι θα δούμε να επιστρέφει και το Στην Υγειά Μας Ρε Παιδιά, μια πολύ έτσι αγαπημένη μουσική εκπομπή, την οποία βλέπαμε αρχικά στην κρατική τηλεόραση, μετά πήγε στον Άλφα, πήγε στον Sky, στη συνέχεια σταμάτησε. Μαθαίνουμε λοιπόν ότι υπάρχει μεγάλος τηλεοπτικός σταθμός όπου θέλει να επαναφέρει την μουσική αυτή η εκπομπή, το Στην Υγειά Μας Ρε

0: παιδιά. Τώρα δεν ξέρουμε ποιος θα βρίσκεται στην παρουσίασή της. Πάντως σαν format σκέφτονται να την επαναφέρουν. Και μάλιστα μιλάμε για πολύ μεγάλο τηλεοπτικό σταθμό, ο οποίος τη θέλει στο δυναμικό του. Όλα αυτά θα, βέβαια, θα συζητηθούν μέσα στο καλοκαίρι, θα πάρθουν οι αποφάσεις και φυσικά δεν είναι τα μοναδικά σοου τα οποία θα δούμε να επιστρέφουν. Υπάρχουν κανάλια τα οποία έτσι έχουν βάλει κάτω τα χαρτιά τους και κοιτάνε και για άλλες εκπομπές οι οποίες είχαν ξεχωρίσει παλιότερα και προσπαθούν να δουν τι μπορούν από αυτά να επαναφέρουν, καθώς όταν μια εκπομπή είναι γνώριμη στο τηλεοπτικό κοινό σίγουρα κάνει και καλύτερη τηλεθέαση. Εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας, έχουμε πολλά να σας πούμε και σήμερα. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία, φύγαμε για αγαπημένο τραγούδι. Καλή σας ακρόαση και καλή ραδιοδιασκέδαση.
1: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες. Διαφέρει και σε ενδιαφέρει. Star FM 933. Συντονίσου.

0: Star FM 933 και μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο απολαμβάνεις φίλοι ακροάτρια και φίλοι ακροατή εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 είναι το ραδιοφωνικό μας ραντεβού και κάθε μεσημεράκι στις 3 εδώ τα λέμε. Σας σερβίρουμε το μουσικό μας κοκτέιλ με πολλή μουσική, παράξενες ειδήσεις και τηλεοπτικές εξελίξεις. Και έχω τηλεοπτικές εξελίξεις για αγαπημένο δίδυμο της τηλεόρασης, όπου για πρώτη φορά θα το δούμε να παρουσιάζει εκπομπή τηλεοπτικά. Ραδιοφωνικά κάνουν εκπομπή, μιλάω για την Κατερίνα Καραβάτου και τον Χρήστο Φερεντίνο, όπου τα τελευταία χρόνια συνεργάζονται μαζί σε ραδιοφωνική εκπομπή, ωστόσο για πρώτη φορά θα τους δούμε τηλεοπτικά μαζί να παρουσιάζουν τη δική τους εκπομπή. Μετά λοιπόν την διαφήμιση που έκαναν μαζί το Πάσχα για μεγάλη αλυσίδα παιχνιδιών, ο Χρήστος Φερεντίνος και η Κατερίνα Καραβάτου έχουν δεχτεί πρόταση από την κρατική τηλεόραση για να αναλάβουν την εκπομπή Studio 4, η οποία βέβαια δεν ξέρουμε αν θα λέγεται έτσι, αν θα αλλάξει τίτλο ή αν θα υπάρχει έτσι γενικότερα αλλαγή στην εκπομπή. Πάντως θα είναι μια εκπομπή η οποία θα είναι σαν το Studio 4, μπορεί να λέγεται και έτσι, και θα την παρουσιάζει η Κατερίνα Καραβάτου και ο Χρήστος Φερεντίνος. Έχουν δεχτεί την πρόταση. Οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι έχουν ήδη συμφωνήσει με την κρατική τηλεόραση και ο Φερεντίνος και η Καραβάτου, και με το που τελειώσουν οι εκπομπές τους, τότε πλέον θα βγουν και οι επίσημες ανακοινώσεις. Έτσι λοιπόν Κατερίνα Καραβάτου και Χρήστος Φερεντίνος για πρώτη φορά τηλεοπτικά μαζί ετοιμάζουν την εκπομπή τους, την οποία θα δούμε στην κρατική τηλεόραση από τη νέα τηλεοπτική σεζόν. Μάλιστα. Για να δούμε έτσι πώς θα τα πάνε και σε τηλεθέαση στην κρατική τηλεόραση, μιας και εντάξει, και η Μαρία Ηλιάκη με τον κρατερό Κατσούλη που είναι στην πολύ πρωινή ζώνη της ΕΡΤ δεν πάνε καλά σε τηλεθέαση, όπως γενικότερα και τα περισσότερα προγράμματα της ΕΡΤ αντιμετωπίζουν νούμερα τηλεθέασης πάρα πολύ χαμηλά. Υπάρχει πρόβλημα σε αυτό. Ωστόσο, οι εκπομπές συνεχίζουν κανονικότατα όλη τη χρονιά, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Από την άλλη, εμείς θα περάσουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε τώρα. Ωραία, λοιπόν, πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Εσείς μένετε εδώ στην παρέα μας, δεν πάτε πουθενά. Στα RFM 933 και μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο ακούτε. Και φυσικά, πάντα κοντά μας, μοναδική, ξεχωριστή, ζουμπουρλούδικη, με ολόφρυσκη ζύμη καθημερινά και τα καλύτερα υλικά είναι κοντά μας η Πίτσα Ρωμαίο, την οποία μπορείς να απολαύσεις στο σπίτι σου μόνο με ένα τηλεφώνημα στο 23900 από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ. Special τι θες, χωριάτικη, αλλά κρέμ, καλτσόνε, τι θες με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασέρι, ή μήπως τι θες με ψιλοκομμένο φιλέτο κοτόπουλο. Άπεχτη είναι η πίτσα από τη Ρωμαίο. Τέλειο πενιρλί θα βρεις στη Ρωμαίο, μοναδικό κλαμπ σάντουιτς, τις πατατούλες σου, τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, δοκίμασε τη Ρωμαίο, θα πάθεις την πλάκα σου, και για το φινάλε τη μοναδική σοκολατόπιτα που έχει η Ρωμαίο. Και αν πάρεις δύο πίτσες, παίρνεις και το δωράκι σου, όλα αυτά λαχταριστά από την πίτσα Ρωμαίο, καλώντας το 23900. Φύγαμε να μάθουμε περισσότερα διαφημίσεις και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
6: Frictoria.com Data Center Services.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
8: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
6: Frictoria.com Data Center Services.
8: με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά Data Center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν Control Panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
6: Frictoria Data Center Services.
7: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
8: Frictoria.com Data Center Services.
7: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
6: www.frictoria.com.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.

Επιστροφή και πάλι στην παρέα σας. Επιστροφή και πάλι εδώ στο Studio 1 και στον Star FM. Μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο ακούτε. Καθημερινά είμαστε στην παρέα σας από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 και κάθε μεσημεράκι στις 3 εδώ είμαστε κανονικότατα στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού για να σας σερβίρουμε το μουσικό μας κοκτέιλ. Τώρα, επιστρέφοντας από το διαφημιστικό διάλειμμα, θέλω να περάσουμε λιγάκι και να δούμε τι συμβαίνει με μια πολύ έτσι ξεχωριστή σειρά της ΕΡΤ. Μιλάω για την Παραλία, μια σειρά η οποία για δύο σεζόν στην κρατική τηλεόραση πήγε καλούτσικα σε τηλεθέαση με γνωστούς και αγαπημένους ηθοποιούς. Η Παραλία λοιπόν μπορεί να ολοκληρώθηκε από το πρόγραμμα της ΕΡΤ, ωστόσο συνεχίζει το ταξίδι της στο εξωτερικό. Είναι λοιπόν μια από τις σειρές της κρατικής τηλεόρασης όπου πλέον θα προβάλλεται στην Ιταλική τηλεόραση. Είναι η σειρά η οποία ταξιδεύει στο εξωτερικό και Ιταλικός τηλεοπτικός σταθμός έχει πάρει τα δικαιώματα για να προβάλλει πλέον την Παραλία που βλέπαμε για χρόνια στην ΕΡΤ να την βάλει στο πρόγραμμά του, καθώς είναι μια σειρά η οποία άρεσε πάρα πολύ στον τηλεοπτικό σταθμό RAI της Ιταλίας και έτσι αποφάσισαν να την πάρουν και να την προβάλλουν κανονικότατα στο Ιταλικό τηλεοπτικό κοινό. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Είναι από τις λίγες σειρές. Υπάρχουν και άλλες σειρές οι οποίες κατά καιρούς έχουν παίξει σε άλλες χώρες από την ελληνική τηλεόραση. Δεν είναι πάρα πολλές βέβαια. Μέσα σε αυτές λοιπόν είναι πλέον και η Παραλία της ΕΡΤ, η οποία θα ξεκινήσει σύντομα την προβολή της στην Ιταλική τηλεόραση. Εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας. Φύγαμε για αγαπημένο τραγούδι και θέλω να σας πω ότι αμέσως τώρα θα περάσουμε να απολαύσουμε την Στεφανία Γονίδη, η οποία θα μας πει την νέα της επιτυχία, που είναι πολύ πολύ δυνατό και αγαπημένο τραγούδι. Και φυσικά να σας πω στο σημείο αυτό ότι η Στεφανία Γονίδη θα βρίσκεται, από ό,τι ακούμε και μαθαίνουμε, στο Πιστικό Γρεβενών το 15 Αύγουστο σε ένα πολύ πολύ πολύ δυνατό πανηγύρι, μια πολύ πολύ δυνατή βραδιά που θα απολαύσουμε στο Πιστικό στις 15 Αυγούστου, όπου εκεί πραγματικά θα γίνει χαμός με Στεφανία Γονίδη, με τον Χρήστο τον Γαλανό, με πολλούς πολλούς πολλούς καλλιτέχνες, με εξαιρετικό αφιέρωμα το οποίο δεν πρέπει να χάσετε και φυσικά έτσι πολλά πολλά πράγματα και εκπλήξεις για εκείνη τη βραδιά. Ένας ξεχωριστός 15 Αύγουστο στο Πιστικό Γρεβενών, σύμφωνα έτσι με όλα αυτά που ακούμε και μαθαίνουμε, μια βραδιά η οποία σίγουρα θα μείνει αξέχαστη και με τη Στεφανία Γονίδη, η οποία έτσι θα βρίσκεται εκεί, και φύγαμε αμέσως τώρα για να την απολαύσουμε.

Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

0: Εδώ είμαστε πάντα με τις καλύτερες επιτυχίες. Μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο Ακούς. Φίλοι ακροάτερα και φίλοι ακροατέ, εδώ παρέιτσα στον Star FM και στους 93 και 3. www.starpavlofm.gr για να μας απολαύσεις μέσω ίντερνετ, οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι. Είμαστε λίγα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Σας έχουμε για το φινάλε παράξενη είδηση. Πριν όμως πάμε εκεί, να σας θυμίσουμε ότι πάντα κοντά μας η γευστική, ξεχωριστή, ζουμπουρλούδικη, πάντοτε με ολόφρεσκη ζύμη και τα καλύτερα υλικά μας συντροφεύει η λαχταριστή πίτσα από τη Ρωμαίο, την οποία μπορείς να απολαύσεις καλώντας το 23900. Καλείς λοιπόν το 23900 από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ, δίνεις την παραγγελία σου στην πίτσα Ρωμαίο και την απολαμβάνεις. Χωριάτικη τι θες, special, à la crème, θες το μοναδικό πενιρλί που κάνει Ρωμαίο, το τέλειο κλαμπ sandwich. Θες τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, τις πατατούλες σου, τα αναψυκτικά σου και την super duper σοκολατόπιτα. Όλα αυτά θα τα απολαύσεις από την πίτσα Ρωμαίο, καλώντας το 23900. Λαχταριστή πάντοτε, γευστικότατη και πανέτοιμη να ικανοποιήσει όλες τις απαιτήσεις του ουρανισμού σου. Σε λίγο, στο φινάλε της εκπομπής, θα μάθουμε περισσότερα για την πίτσα Ρωμαίο, διότι τώρα θα πάμε σε έναν 35χρονο. Σωστά το θυμάμαι, ωραία. Σε έναν 35χρονο Βραζιλιάνο, ο οποίος εδώ ακούστε, έτρεξε 188 χιλιόμετρα σε 24 ώρες σε διάδρομο γυμναστικής για να δοκιμάσει, λέει, τα όρια του. Ή μάλλον πιο συγκεκριμένα, για να πετύχει το στόχο του, ο συγκεκριμένος 35χρονος Βραζιλιάνος ήθελε ντε και καλά να κάνει αυτό το μεγάλο σκορ. Βαρέθηκε, λέει, πάρα πολύ να είναι 24 ώρες πάνω στο διάδρομο και να τρέχει. Ωστόσο, μέσα σε 24 ώρες κατάφερε ο Πέπε, διότι έτσι τον λένε το Βραζιλιάνο, ο Πέπε, κατάφερε να καλύψει 188 χιλιόμετρα μέσα σε 24 ώρες πάνω στον διάδρομο. Να πούμε ότι έκανε κάποια πολύ μικρά διαλύματα για να πιει νερό και για να μπορέσει έτσι να πάει η τουαλέτα. Ο ίδιος μάλιστα δηλώνει ότι το είχε βάλει σαν στόχο αυτό, ήθελε να το κάνει, είχε κάνει κάποιες προσπάθειες πιο παλιά, δεν τα είχε καταφέρει και τελικά πείσμωσε και είπε ναι, θα τα καταφέρω, θα σπάσω αυτό το ρεκόρ, θα φτάσω εκεί που θέλω, και έτσι κατάφερε μέσα σε ένα 24ωρο να κάνει 188 χιλιόμετρα πάνω στο διάδρομο του σπιτιού του. Στο διάδρομο γυμναστικής του σπιτιού του. Το διορθώνω γιατί εδώ γελάνε κάποια άτομα. Εντάξει, δεν εννοώ το διάδρομο. Πού να τρέξω αν στο διάδρομο. Στο διάδρομο γυμναστικής. Άντε να το πω ολοκληρωμένο. Μπράβο του πάντως, 188 χιλιόμετρα. Τι να πω, χαρά στο κουράγιο του. Έκανε πολύ μικρές τάσεις και όχι πάρα πολλές. Είπαμε, πήγαινε λίγο τουαλέτα, έπινε το νεράκι του και μετά συνέχιζε. Αλλά όπως είπε και ο ίδιος, είχε βαρεθεί πάρα πολύ την διαδικασία αυτή μετά από κάποιες ώρες. Ωστόσο, ήθελε να φτάσει το συγκεκριμένο στόχο στα χιλιόμετρά του και τα κατάφερε. Εμείς κάπως έτσι ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή. Αυτό ήταν το μουσικό μας κοκτέιλ και για σήμερα. Εδώ παρέτσα ήμασταν στον Star FM. Ήμουν ο Δήμος. Μαζί τα λέμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 και κάθε μεσημεράκι στις 3. Εδώ είμαστε με το μουσικό μας κοκτέιλ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλή συνέχεια σε οτιδήποτε και αν κάνεις. Φίλε ακροάτρια και φίλε ακροατή, να περνάς όμορφα και να προσέχεις. Καλή συνέχεια.
1: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ποια πίτσα! Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις! Όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς!
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν! Πίτσα Ρωμαίο! Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί!
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900!
3: Πίτσα Ρωμαίο!
4: Για αυτούς που ξέρουν!
1: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
5: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
6: Πλήρης ανακαίνιση.
5: Άψογα υλικά.
6: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
5: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
6: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
5: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
6: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
5: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
6: Και όλα γίνονται εύκολα.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
8: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
9: Frictoria.com Data Center Services.
10: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
11: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
9: Frictoria.com Data Center Services.
11: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
9: Data Center Services.
10: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
11: Frictoria.com Data Center Services.
10: Τηλέφωνο 24 21 100 659. Frictoria Data Center Services.
9: www.frictoria.com
12: Central.
13: Central.
14: Central.
12: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
15: La gente está muy loca.
12: Και το πρωί και το βράδυ.
15: All day. All night.
12: Central και
16: φύγαμε.
15: All day. All night.
12: Central στη Γαλατινή.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

0: Ακούς Star FM 933. 933 Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
2: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
3: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
2: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
3: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
0: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
6: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

RFM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Disco.

0: 3.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
4: Frictoria.com Data Center Services.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
6: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
4: Frictoria.com Data Center Services.
6: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
5: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
6: Frictoria.com Data Center Services.
5: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
4: www.frictoria.com.
7: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
8: Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
9: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
11: Η ώρα είναι 12.
12: Εσεψιόν, λέγεται παρακαλώ.
13: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
12: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
13: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
12: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσει του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας προς την Αγία Φιλοθέη, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών αλλά και στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή. Παρατείνεται στις 30 Σεπτεμβρίου η ρύθμιση για το ελβετικό φράγκο, προκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος στους δανειολήπτες, ανέφερε σήμερα σε δηλώσεις του ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Σημείωσε ότι υπάρχουν 14.000 δανειολήπτες που έχουν προχωρήσει σε αίτηση ένταξης, πρόσθεσε ότι η ρύθμιση δεν θα αλλάξει, καθώς όπως είπε ήταν σωστή. Για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, ανέφερε ότι είναι μια περίπλοκη απόφαση. Όπως είπε ο Υπουργός, τα στελέχη του Υπουργείου μελετούν σε βάθος την απόφαση του Αρείου Πάγου και τόνισε ότι η απόφαση θα εφαρμοστεί. Η συζήτηση είναι ο τρόπος εφαρμογής. Θα βρούμε, είπε, τον βέλτιστο τρόπο εφαρμογής της. Στις φυλακές Κορυδαλλού επιστρέφει ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλεξάνδρος Γιωτόπουλος για να συνεχίσει την έκτηση της ποινής, με την οποία καταδικάστηκε σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη, συν επιπλέον κάθειρξη 25 ετών για το ρόλο του στην τρομοκρατική οργάνωση. Το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε χθες το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, που είχε κάνει δεκτή την αίτηση αποφυλάκησής του. Στο νοσοκομείο Αττικών νοσηλεύεται από χθες βράδυ ηθοποιός Μαροκοντού με σοβαρό πνευμονολογικό πρόβλημα. Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος, η Μαροκοντού διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, καθώς ένιωσε έντονη αδιαθεσία και δυσφορία. Νοσηλεύεται στην καρδιολογική κλινική και παρακολουθείται από πνευμονολόγους. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, δεν απαιτείται αυτή τη στιγμή η εισαγωγή της στην εντατική. Τραγωδία σημειώθηκε στην Εύβοια, καθώς μια κοπέλα 21 ετών έχασε τη ζωή της μετά από τσίπημα σφίγγας. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται συγγενείς, η νεαρή κοπέλα κατέρευσε μετά το τσίπημα. Μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Ψαχνών, όπου οι γιατροί προχώρησαν σε πολύ ωραίες προσπάθειες ανάνυψης, ωστόσο δεν επανήλθε. Άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, προκειμένου όλοι οι υποψήφοι στις πανελλαδικές εξετάσεις γενικού λυκείου και επαγγελματικού λυκείου να καταχωρήσουν ή να επιβεβαιώσουν τον αριθμό του κινητού τους, τηλεφώνου, για να λάβουν μήνυμα για τις βαθμολογίες, το σύνολο των μαθημάτων που εξετάστηκαν και τη σχολή και τμήμα εισαγωγής τους. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και την 3η 23 Ιουνίου. Το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξεκινήσουν νέο γύρο διαπραγματεύσεων την Παρασκευή στην Ελβετία για να καταλήξουν σε τελική συμφωνία μετά την επίσημη έναρξη της μιας ενδιάμεσης συμφωνίας εκείνη την ημέρα. Επισήμανε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Σαραχτζή. Προειδοποίησε επίσης ότι οποιαδήποτε Ισραηλινή επίθεση στο Λίβανο ή συνεχιζόμενη παρουσία σε λιβανέζικο έδαφος από τώρα και στο εξής αποτελεί παραβίαση της ενδιάμεσης συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ιρανός Υπουργός διευκρίνησε ότι οι επερχόμενες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Ιράν θα χωριστούν σε δύο στάδια. Το πρώτο θα καλύψει ζητήματα όπως το καθεστώς των στενών του Ορμού, τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ και την ανοικοδόμηση του Ιράν. Το επόμενο στάδιο των διαπραγματεύσεων θα καλύψει τα ζητήματα των πυρηνικών και την άρση των κυρώσεων που θα επιληθούν σε μια τελική συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες ότι τα στενά του Ορμού θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, τις εξής αναμετρήσεις περιλαμβάνει το απόψινό πρόγραμμα του Μουντιάλ. Στις 10 θα παίξουν Γαλλία-Σενεγάλ, στη 1 τα ξημερώματα Ιράκ-Νορβηγία, στις 4 το πρωί Αλγερία και στις 7 το πρωί Αυστρία-Ιορδανία. Στο μπάσκετ, οριστικά παρελθόν από τον Παναθηναϊκό αποτελεί ο Εργίνα Ταμάν. Οι πράσινοι γνωστοποίησαν το διαζύγιο με τον Τούρκο προπονητή μετά από 3 χρόνια και βρίσκονται πλέον σε αναζήτηση του διαδόχου του. Εκτός δράσης, για περίπου 20 μέρες θα μείνει ο Ντίνος Μίτογλου και έτσι θα χάσει πιθανότατα τα παιχνίδια της εθνικής εθνικής ομάδας με Πορτογαλία και Ρουμανία για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ. Παίκτης του ΠΑΟΚ πρέπει να θεωρείται ο Νικ Καλάθης, ο οποίος έφτασε στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό των Ασπρόμαυρων. Στο ποδόσφαιρο, σε αναζήτηση προπονητή βρίσκεται ο ΠΑΟΚ μετά τη λύση της συνεργασίας με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο Μαρίνο Πούσιτς είναι ψηλά στη λίστα των ανθρώπων του Δικεφάλου για την αντικατάσταση του Ρουμάνου προπονητή. Την απόκτηση του Κωστίνη από τον Ολυμπιακό γνωστοποίησε και επίσημα η Brighton.
0: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
0: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Spiller, Nakama,
6: κόκκιπε,
0: κομπάνιο,
7: team colleague,
8: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
0: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
9: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει κατά διαστήματα ρεή συννεφιά. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες, στα γύρω ορεινά η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 στο Αιγαίο 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος, την Πέμπτη, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια-βόρειο-ανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
10: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος, έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
11: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
10: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
12: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
13: Τι κάνεις?
14: Καλά, με χαρά.
13: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
15: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
16: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς.
15: Όπα!
17: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
18: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
19: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
20: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη μπουμπουλίνα.
21: Εντάξει, δεν είμαι και μπούμερ, αλλά είμαι...

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή που θέλει να στηρίξει τον Εμίλιο το Χιλάκη. Τον Εμίλιο το Χιλάκη, δεύτερη φορά σε δύο εβδομάδες που τον στηρίζουμε. Θυμάστε την προηγούμενη, ήταν την προπροηγούμενη εβδομάδα. Δεν είμαι εντελώς σίγουρος που είχε φάει την παντόφλα από την Ελλάς. Την Ελλάς του Αλέξη, όχι του Μιγάλη. Και από τη Θεόνη την Κουφονικολάκου. Μα πιθανότατα είχε φάει την παντόφλα. Και ενώ είχε πει καλά λόγια για τον Άδωνη τον Γεωργιάδη, μετά βγήκε και είπε: όχι, εγώ κορόιδευα. Δεν τα έλεγα. Δεν τα έλεγα. Για όνομα Θεού, αγάπη μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Μετά την παντόφλα έχει συμμορφωθεί κάπως. Αλλά παθαίνει αυτό που παθαίνουν πάρα πολλοί που πάνε να κολακέψουν. Να γλύψουν, λένε κάποιοι. Εγώ δεν μου αρέσουν τέτοιοι χαρακτηρισμοί. Να κολακέψουν, θα πω. Να στηρίξουν ακόμα καλύτερα. Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή που θέλει να στηρίξει τον Εμίλιο το Χιλάκη. Τον Εμίλιο το Χιλάκη, δεύτερη φορά σε δύο εβδομάδες που τον στηρίζουμε. Θυμάστε την προηγούμενη, ήταν την προπροηγούμενη εβδομάδα. Δεν είμαι εντελώς σίγουρος που είχε φάει την παντόφλα από την Ελλάς. Την Ελλάς του Αλέξη, όχι του Μιγάλη. Και από τη Θεόνη την Κουφονικολάκου. Μα πιθανότατα είχε φάει την παντόφλα. Και ενώ είχε πει καλά λόγια για τον Άδωνη τον Γεωργιάδη, μετά βγήκε και είπε: όχι, εγώ κορόιδευα. Δεν τα έλεγα. Δεν τα έλεγα. Για όνομα Θεού, αγάπη μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Μετά την παντόφλα έχει συμμορφωθεί κάπως. Αλλά παθαίνει αυτό που παθαίνουν πάρα πολλοί που πάνε να κολακέψουν. Να γλύψουν, λένε κάποιοι. Εγώ δεν μου αρέσουν τέτοιοι χαρακτηρισμοί. Να κολακέψουν, θα πω. Να στηρίξουν ακόμα.

0: αυτό που νομίζεις. Μετά την παντόφλα έχει συμμορφωθεί κάπως, αλλά παθαίνει αυτό που παθαίνουν πάρα πολλοί που πάνε να κολακέψουν, να γλύψουν λένε κάποιοι, εγώ δεν μου αρέσουν τέτοιοι χαρακτηρισμοί, να κολακέψουν θα πω, να στηρίξουν ακόμα καλύτερα, γελιοποιούν τον άνθρωπο που θέλουν να στηρίξουν. Παραδείγματος χάρη.
1: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας της Τζοκόντα. Αν τον κοιτάξεις, από ποια γωνία και να τον κοιτάξεις, νομίζεις ότι σε κοιτάει. Είναι έτσι ζωγραφισμένος.
0: Ο Μοναλίζος, ο Τζοκόντος. Δεν είναι άσχημο παρατσούκλι το Τζοκόντος. Είναι τόσο γλυκό σαν το σοκολατάκι. Άκου τι τον είπε Τζοκόντα εντωμεταξύ. Αυτό συμβαίνει με πάρα πάρα πολλούς πίνακες. Το γιατί το χυλάκι του κόλλησε ότι ο Τσίπρας μοιάζει με την Τζοκόντα είναι ένα... θα να πω, δεν κρίνουμε ό,τι του θυμίζει του καθενός. Ο Τσίπρας συνέχισε, είπε κι άλλα για τον άνθρωπο του οποίου παρουσιάζει τις παραστάσεις, και ένα από αυτά ήταν σωστό.
1: Νιώθεις ότι υπάρχει κάτι το οποίο τον αφορά δικό σου.
0: Το πορτοφόλι. Το πορτοφόλι θα πει κάποιος επιπόλαιος, έτσι, διότι πλέον δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα πορτοφολιού. Έχει βρει χρηματοδότες, δεν μας τους λέει, αλλά κάποιοι του τα σκάνε χοντρά για να κάνει το κόμμα και το ίδρυμα. Οπότε αυτό το δικό μας που τον ενδιαφέρει είναι η ψήφος μας. Εννοείται ότι η εκπομπή, εγώ δηλαδή, στηρίζω. Τζοκόντος για πρωθυπουργός.

0: Ο Τζοκόντος, ο οποίος χτες είχε παράσταση στην Κοκκινιά, δεν παρουσίασε ο Χιλάκης, τον έχουν για τα πιο μεγάλα. Είχε κάτι δεύτερους. Δευτερότερους, ο Χιλάκης είναι για τα πολύ μεγάλα, για τις μεγάλες παραστάσεις. Οπότε τον παρουσιάσανε, ανέβηκε πάνω στη σκηνή, είχε λαοθάλασσα, πρέπει να ήταν πάνω από 200-300 άτομα. Και τους καλωσόρισε.
1: Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας σήμερα εδώ, στην πρώτη μας πρωτότυπη ανθρώπινη ουσιαστική συζήτηση με τους πολίτες.
0: Πρώτη φορά που συζητάει ανθρώπινα και ουσιαστικά με τους πολίτες, νομίζει, ούτε αυτή τη φορά. Ούτε αυτή τη φορά δεν ήταν, μιλούσε. Ήταν κάποιοι του κόμματος και λέγανε τον πόνο τους, εκείνος έκανε ότι τον νοιάζει. Και ξαφνικά ακούστηκε μία φωνή. Μία φωνή από το πλήθος πήγε να χαλάσει την ωραία ατμόσφαιρα.
1: Ερχόμαστε από τους αγώνες και τις κατακτήσεις των ανθρώπων που δώσανε και τη ζωή τους για αυτόν τον τόπο και γι' αυτό...
0: Δεν κατάλαβα τι έλεγε η Ελένη Λουκά. Δεν ήταν η Ελένη Λουκά, μια κυρία έτσι στο ρόλο της Ελένης Λουκά. Κάτι φώναζε ότι κάποιος τους καλύπτει ο... Δεν καλύπτει κανέναν ο Τσίπρας. Τους χρηματοδότες του ίσως, επειδή δεν θέλει να τους εκθέσει ο άνθρωπος και δεν τους ονοματίζει. Μπορεί γι' αυτό, έτρεξε η σωματοφυλακή, την εμάζεψε μάλλον την κυρία. Και ο Τζοκόντος συνέχισε λέγοντας:
1: ξέρουμε λοιπόν από πού ερχόμαστε και πού πηγαίνουμε και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ποιους θέλουμε να εκπροσωπήσουμε.
0: Το πρόβλημα είναι ότι δεν ξέρουμε εμείς ποιους θέλει να εκπροσωπήσει. Θέλω να πω, ξέρουμε ότι κάποιοι τον χρηματοδοτούν με πάρα πολλά χρήματα για να μπορεί να κάνει το Ινστιτούτο και το κόμμα, τη συγκεντρώσει, όλα αυτά τα γραφεία, αλλά δεν ξέρουμε ποιοι είναι. Οπότε δεν ξέρουμε ποιοι θέλουν να... Ποιος θέλει να εκπροσωπήσει ο Αλέξης, όποιος τον πληρώνει. Λογικό είναι. Όποιος τον πληρώνει, αυτόν θα θέλει να εκπροσωπήσει. Ξέρουμε βέβαια από πού έρχεται. Και δεν ήταν πολύ καλά εκεί. Για μας, για εκείνον ήταν οχοχο, ταξιδάρες, μεγαλεία, λιμουζίνες, το ένα, το άλλο. Όχι, ήταν καλά για εκείνον. Για μας όχι και τόσο, αλλά δεν μπορεί να είμαστε όλοι ικανοποιημένοι. Θα ξανάρθουν αυτές οι ωραίες μέρες για τον Τζοκόντο, ο οποίος με το απλοϊκό του μυαλουδάκι το σκέφτεται κάπως έτσι.
1: Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, με το που ιδρύθηκε, μέσα σε 24 ώρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Αν λοιπόν μέσα σε λίγες μόνο ώρες καταφέραμε να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση με την ψήφο του ελληνικού λαού.
0: Και σε

0: 7 χρόνια πλανητάρχες. Σε 20 χρόνια κυρίαρχη του σύμπαντος και ούτω καθεξής. Πόσο εύκολα είναι μωρέ για τον καημένο τον Τζοκόντο. Έτσι δεν σκεφτόταν. Με ένα νόμο και ένα άρθρο θα τα καταργήσω. Με βάλανε αξιωματική αντιπολίτευση στις δημοσκοπήσεις. Είμαι δεύτερος, άρα σε λίγους μήνες κυβέρνηση. 15% σε μια εβδομάδα, σε δύο εβδομάδες 30, σε τέσσερις εβδομάδες 60%, σε 8 εβδομάδες 120% θα μπαίνει στις δημοσκοπήσεις. Το κακό είναι ότι θα παίρνει και η Καριστιανού καμιά 90%. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου που είχε και αυτή 15% κάποια στιγμή θα παίρνει και αυτή 140%, οπότε θα είναι ένα μικρό πρόβλημα.
1: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας Τζοκόντα. Αν τον κοιτάξεις, από ποια γωνία και να τον κοιτάξεις, νομίζω ότι σε κοιτάει. Είναι έτσι σωγραφισμένος.
0: Είναι εργοτέχνης ο Τζοκόντος. Σε κοιτάει από παντού, σε παρακολουθεί. Δηλαδή πότε δεν θα κοιτάς να βάλει το χέρι στην τσέπη να τραβήξει. Κατερίνα, δεν καταλαβαίνω ρε Κατερίνα, λες τι τα θέλουν οι ηθοποί και μπλέκουν με την πολιτική. Δεν πήραν το μάθημά τους από το Χαϊκάλη και την Χαϊκάλης έγινε υφυπουργάρα, Κατερίνα μου. Κρίμα για τον Χιλάκη, τον είχα για πιο σοβαρό. Γιατί ρε Κατερίνα τον είχες για σοβαρό τον Χιλάκη? Επειδή μιλάει έτσι. Όποιος μιλάει έτσι, Κατερίνα, δεν είναι σοβαρός, και ειδικά όταν μιλάει σε όλη του τη ζωή έτσι με τη βαθιά αυτή φωνή. Δηλαδή, εκεί αρχίζεις και καταλαβαίνεις ότι δεν μπορεί να μιλάει ένας άνθρωπος συνέχεια έτσι. Τέλος πάντων, δεν είναι κριτήριο σοβαρότητα στον μπάσο στη φωνή, έτσι. Συνεχίζουμε με Τζοκόντο, συνεχίζουμε με Τζοκόντο, ο Φουκαράς. Θυμάστε τι ακούσαμε χτες που έλεγε, εγώ δεν πήγα, πήγα σε φροντιστήριο της γειτονιάς για τα αγγλικά και γι' αυτό δεν έχω καλή προφορά. Ο Φουκαράς δεν ξέρει την τύφλα του από αγγλικά. Το κακό είναι, το καλό για μας, το κακό για εκείνον, ότι συνεχίζουν να το αποδεικνύει. Υπάρχει η περίφημη φράση που χρεώνεται στη Μάργαρετ Θάτσερ, το «There is no alternative», δεν υπάρχει εναλλακτική, ή αλλιώς «Τίνα» από τα αρχικά των λέξεων, και είναι «There is no alternative», έλεγε για τον εαυτό της, και για τους Άγγλους δεν υπήρχε από ό,τι φαίνεται, τρεις φορές την εξέλεξαν πρωθυπουργό. Τι έχει καταλάβει ο Αλέξης ότι λέει αυτή η φράση?
2: Το μήνυμα ότι το «There is alternative» που λέγανε κάποτε για τη Μάργαρετ Θάτσερ στα ελληνικά.
0: Ρε Αλέξη, ρε Αλέξη, για όνομα του Θεού. Μια φράση βρε Φουκαρά είχες να μάθεις και αυτή λάθος την έκανες. Είναι, δεν λέμε, δύσκολη γλώσσα τα αγγλικά. Είναι, είναι. Αλλά κάτσε, διάβασε 2-3 φορές, κάνε επανάληψη, βάλε την Περιστέρα να σε εξετάσει, να έχεις να τα πεις. Ή τη Θεόνη, δεν ξέρω, όποια σε εξετάζει. Μετά έκανε και το Φουκάρα, δεν μπορώ, είναι απολαυστικός. Όχι τόσο όσο η ψηφοφόρη του, αλλά απολαυστικός. Η συγκοινωνία, παιδιά, θα πάψει και είναι από τις δεσμεύσεις του Αλέξη μας. Η συγκοινωνία, τα λεωφορεία, τα τρόλε θα πάψουν να είναι προνόμιο των λίγων.
2: Η συγκοινωνία είναι μια υποδομή που πρέπει να είναι δημόσια υποδομή. Πρέπει να είναι δημόσιο δικαίωμα και όχι προνόμιο για λίγους.
0: Όχι προνόμιο για λίγους όπως είναι τώρα αυτούς τους λίγους και τους ισχυρούς που χρησιμοποιούν τα λεωφορεία και πάνε και στο μετρό και στον ηλεκτρικό, οι λίγοι και οι ισχυροί. Θέλουμε μετρό και ηλεκτρικό και λεωφορεία για όλο το λαό. Όχι για τους προνομιούχους. Νομίζει, θα ήθελα για λίγο, με στολή βέβαια, να βρεθώ στο μυαλό του Τζοκόντου και να δω τι νομίζει ότι συμβαίνει με τα τρόλε. Ποιοι νομίζει ότι χρησιμοποιούν τα τρόλε και τα λεωφορεία? Οι έχοντες και οι κατέχοντες. Τι νομίζει ότι σερβίρουν και τσάι μέσα? Αλλά έταξε και άλλα παιδιά, έχει πρόγραμμα ο Τζοκόντος, δεν είναι παίξε γέλασε. Έταξε κατάργηση των πανελλαδικών και όλοι μέσα στις σχολές.
2: Είχαμε θέσει το 2000, 18-19 σε διαβούλευση ένα σύστημα κατάργησης των εξετάσεων με τη μορφή που είχε και ελεύθερης πρόσβασης για την πλειονότητα των σχολών, διότι το παράδοξο είναι ότι η πλειονότητα των σχολών μπορεί να δεχτεί φοιτητές χωρίς να υπερβαίνει τον αριθμό των φοιτητών που μπορεί να δεχθεί.
0: Τι δεν καταλαβαίνεις. Μπορεί να γίνει ελεύθερη πρόσβαση και παρόλα αυτά στις σχολές δεν θα πηγαίνουν. Παρότι θα είναι εύκολο, θα λες ήρθα να γραφτώ. Ωραία, βέβαια, πέστε μας το όνομά σας, θα είναι λιγότεροι. Έγινε μελέτη, πιθανότατα από το Ινστιτούτο της Φλωρεντίας ή ακόμα καλύτερα από το Ινστιτούτο Τσίπρα. Εντάξει, είπαμε να μην νοιάζεστε εσείς για τα δημόσια πανεπιστήμια, αλλά όχι και να τα υποβαθμίσετε τόσο, να μπορεί να μπαίνει ο καθένας. Είπαμε, θα τους βοηθήσετε αυτούς που θέλουν να κάνουν ιδιωτικά, αλλά όχι και έτσι. Σιγά σιγά με ρέγουλο. Και ρε, εκδήλωση τελείωσε με τον Τζοκόντο να μας λέει ποια είναι η πατρίδα του.
2: Δεν τους χαρίζουμε τον πατριωτισμό. Ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Στην Κοκκινιά βρισκόμαστε. Έχουμε πατρίδα.
0: Είναι η Κοκκινιά η πατρίδα του. Πιο πέρα δεν τον νοιάζει. Αλλά πηγαίνω, έρχεται εύκολα και δεν υπάρχουν σύνορα. Επειδή είναι η λαθάλασσα από κάτω, αυτό εννοώ.

0: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας Τζοκόντα. Αν το κοιτάξεις, από ποια γωνία και να το κοιτάξεις, νομίζεις ότι σε κοιτάει. Είναι έτσι ζωγραφισμένος.
1: Έργοτε. Τι έργοτε έκανες το κάνει. Ρε μην τον κοροϊδεύετε ρε εσείς. Τον έχετε βρει χαζό και τον κοροϊδεύετε όλοι. Και οι συνεργάτες του και του κόμματος. Ρε εσείς έλεος. Δηλαδή με πιάνει η ψυχή μου πραγματικά. Και εγώ τον κοροϊδεύω, αλλά βάζω ένα ρέγουλο. Δεν το λέω Τζοκόντο. Ενώ το λέω Τζοκόντο, αλλά επειδή τον είπε πρώτα. Δεν το πω Μοναλίζα. Ότι δεν το πω Αφροδίτη της Μήλου. Ο Ερμής του Πραξιτέλη. Ο Αλέξης μας. Λοιπόν. Πάμε τώρα στο διαγωνισμό που ένας τυχερός και σήμερα θα κερδίσει ένα διπλό εισιτήριο από τη Seajets. Τη Seajets που αν θέλεις περισσότερο καλοκαίρι θέλεις Seajets. Γιατί ξέρετε ότι θα φτάσετε γρήγορα και άνατα στον προορισμό σας. Τώρα ταξιδεύετε από Πειραιά προς Σαντορίνη με ταχύπλο και φτάνετε σε μόλις 5 ώρες, με πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με τις Seajets. Ο νικητής μας θα κερδίσει εισιτήρια για δύο άτομα μετεπιστροφής προς όλους τους προορισμούς της Seajets, χωρίς γιοταχή, και ξερουμένη στις περιόδου από 9 μέχρι 24 Αυγούστου. Παίρνετε τηλέφωνο στο 210-48-00-170-174, αφήνετε το ονοματεπώνυμό σας και κατά τις παρατέταρτο παρά 10 κάνω εγώ την κλήρωση και ένας από εσάς και σήμερα θα κερδίσει. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε από τις 26 έως τις 28 Ιουνίου. Η καρδιά του ελληνικού μπάσκετ χτυπά στη Σύρο στο στοίχημα Aegean Ball Festival 2026. Θεαματικοί αγώνες, μοναδικές μπασκετικές εμπειρίες με κορυφαία ονόματα που θα βρεθούν όλοι μαζί στα ίδια γήπεδα μπροστά στο εμβληματικό δημαρχιακό μέγαρο της Ερμούπολης. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, το στοίχημα Aegean Ball Festival επιστρέφει πιο δυναμικό από ποτέ στη Σύρο από τις 26 μέχρι τις 28 Ιουνίου. Περισσότερες διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
0: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας Τζοκόντα. Αν το κοιτάξεις, από ποια γωνία και να το κοιτάξεις, νομίζεις ότι σε κοιτάει. Είναι έτσι ζωγραφισμένος.

0: πρώτος, πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Κρεβάτι elite, στρώμα elite, μαξιλάρι elite, ύπνος elite, άνθρωποι elite, εξυπηρέτηση elite, τιμές elite, προσφορές elite. Ζήσε elite. Ζήσε elite Strom.
2: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Επιπλό Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620 28 109.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρηση.

0: Παρατείνεται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου η ρύθμιση για το ελβετικό φράγκο, προκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος στους δανειολήπτες, ανέφερε σήμερα σε δηλώσεις του Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Σημείωσε ότι υπάρχουν 14.000 δανειολήπτες που έχουν προχωρήσει σε αίτηση ένταξης. Στις φυλακές Κορυδαλλού επέστρεψε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την ανατροπή της απόφασης που είχε επιτρέψει την αποφυλάκησή του. Το 5ο ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε το βουλεύμα των συμβολίων εφετών Πειραιά. Αυτή η εξέλιξη οδήγησε στην άμεση επανεκκίνηση των διαδικασιών για την επιστροφή του στη φυλακή. Στο νοσοκομείο Αττικών νοσηλεύεται από χθες το βράδυ Μάρο Κοντού με σοβαρό πνευμονολογικό πρόβλημα. Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ηθοποιός διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, καθώς ένιωσε έντονη αδιαθεσία και δυσφορία. Νοσηλεύεται στην καρδιολογική κλινική. Άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα προκειμένου όλοι οι υποψήφοι στις πανελλαδικές εξετάσεις να καταχωρήσουν να επιβεβαιώσουν τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου για να λάβουν μήνυμα για τις βαθμολογίες, το σύνολο των μαθημάτων που εξετάστηκαν και τη σχολή, το τμήμα εισαγωγής τους. Και ο καιρός σχεδόν έθριος σήμερα στην Αττική, με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
1: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
2: Τι κάνεις?
3: Καλά, με χαρά.
2: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
4: Μοτοπέλα μου, ξέρω μαγιές που μας κάνει.
5: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
6: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς. Οπα!
7: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
8: Τούνι και 10 μέρες δεν μπαίνουν στις σχολές.
9: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
10: Γι' αυτό και σήμερα

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου, Αργυρό Γεμελιάρη, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Εσείς συνεχίζετε να παίρνετε στο 210-48-00-170-174 για τον διαγωνισμό της Σίτζετς. Αφήνετε το όνομά σας και μετά μπαίνετε και μπαίνετε στην κλήρωση, η οποία θα γίνει σε κάνα τεταρτάκι περίπου. Ο Γιώργος και η Σύση μου γράφουν μαζί. Θα βγουν και σοκολατάκια, Αλέξης, να μας κρατήσετε μερικά κουτιά να τα βλέπουμε, να μας κόβετε η όρεξη. Ρε, είναι γλυκύτατος. Λουκουμά σκέτος. Ο κορονοσυμπέθερος Άκου Τζοκόντος, το 15 για Γουέρνικος έμοιαζε, και το 10 και το 11 και το 12 και το 17, ό,τι συνεχώς για Γουέρνικος έμοιαζε, αλλά φαίνεται πολλοί συμπολίτες τον θέλαν τον βομβαρδισμό τους. Τον υπέστησαν και έμαθαν. Θα δείξει. Καλύτερες εξετάσεις από τις εκλογές δεν έχει. Αυτές είναι οι πραγματικά πανελλήνιες εξετάσεις. Είναι αυτό που λέμε, για να δούμε τι έχεις καταλάβει από τη ζωή. Και εκεί η παπαγαλία δεν περνάει. Εντάξει, περνάει, αλλά πόσο, ένα 6-7% παίρνει το κουκουέ, μερικά κάτι παραπάνω, αλληριστερή, ως εκείνη η παπαγαλία. Ο Λιφστάρας δεν λέει καλά που δεν ζει ο Έλγιν, θα είχε πάρει τον Αλέξη μας και θα τον πήγαινε στα ξένα να τον θαυμάζουν άλλοι. Έγινε αυτό, το κάνανε. Δεν ξέρουμε ποιοι, αλλά δεν τον πηγαίνανε πέρα δόθε για να γελάνε οι ξένοι με τα αγγλικά του. Τον πήγαν στο Χάρβαρντ και έκανε. Και καθόντουσαν και πήραν εισιτήριο να τον ακούσουν. Τον πήρε ο Κλίντον και πήγαινε ο κόσμος εκεί για να τον. Πώς πήγαιναν και κάνουν τον άνθρωπο ελέφαντα και τον κοιτούσαν έτσι. Ήτανε τον άνθρωπο Τσίπρα. Και πήγαινε, τον βάζανε να μιλάει αγγλικά και ο κόσμος γελούσε. Έχει γίνει, θέλω να πω, η περιοδία.

0: Μεγαλοξενοδόχος από Πάτου, Μολέρο, Κάλι, Μνοκό, Κάρπαθο, Κάσο, Λιψού, Σίμι, Ρόδο, Καστελόριζο, Αστιπάλαια και άλλα μικρότερα νησιά μου έρχονται συνεχώς από τους κατοίκους μηνύματα ενθουσιασμού για τις εξαγγελίες Πασοκοέλα ΣΥΡΙΖΑ για τη δωρεάν μετακίνηση των τυραννισμένων Αθηναίων και Θεσσαλονικαίων με τα νέα ηλεκτρικά λεωφορεία και τα μετρό. Που, συμπληρώνω εγώ, τώρα τα χρησιμοποιεί μόνο η άρχουσα τάξη. Μόνο οι λίγοι και οι εκλετοί, μόνο οι προνομιούχοι, όπως μας έμαθε ο Αλέξης μας. Επιτέλους φτάνει πια το βάρος να πληρώνει που και που κανένα στο ληστρικό 1 και 20 για εισιτήριο. Εντάξει, μεγαλοξενοδόχοι, βέβαια και εμείς πληρώνουμε τα πηγενέλα στα νησιά. Έτσι, οι τυραννισμένοι Αθηναίοι και Θεσσαλονικείς. Αλλά δεν πειράζει, δεν πειράζει. Λεφτά υπάρχουν, τα έλεγε ο ΓΑΠ, του κοροϊδεύαμε ότι είναι χαζό. Τελικά ήταν πονηρό, δεν ήταν, ήταν κουτοπόνηρο βέβαια και δεν τα κατάφερε πολύ καλά. Αλλά ήξερε τι έλεγε. Πάμε στη Νέα τη Δημοκρατία. Βουλευτής Βολουδάκη. Βουλευτής Βολουδάκη της Κρήτης, η οποία έχει κάποιες απορίες σχετικά με την Ελλάς. Του Αλέξη, όχι του Μιχάλη.
1: Αυτό που βλέπω με τα νέα κόμματα. Εντάξει. Δηλαδή, θα πιστέψει ο Έλληνας ότι αυτό το κόμμα, η αριστερή συμπαράταξη, εγώ αρνούμαι να πω.
2: Ελλάς.
1: Αρνούμαι να πω του ελληνική, γιατί τι ακριβώς θα μπορούσε να είναι βέλγικη, γερμανική. Τι είναι αυτό, ας πούμε, το ελληνική.
0: Τι είναι, ρε παιδιά, αυτό το ελληνική και η αστυνομία. Γιατί τη λένε ελληνική. Θα μπορούσε να ήταν γερμανική, τουρκική, αλβανική. Να, εντάξει, καταλαβαίνετε τέλος πάντων τι θέλω να πω. Πες τα βουλευτή να... Τι είναι η Ηρακλείου, Κρήτης. Να πούμε Κρήτης για να είμαστε μέσα. Η Βολουδάκη. Βολουδάκη λέει, γιατί ελληνική, δεν το καταλαβαίνω. Δεν θα καταλαβαίνει και για την αστυνομία. Πολλά δεν θα καταλαβαίνει. Μιλάμε άλλωστε για κάποιον που νομίζει ότι ο Τσίπρας είναι κομμουνιστής.
1: Ο άνθρωπος αυτός έχει δείξει, έχει δώσει δείγματα γραφής, έχει κυβερνήσει, ξέρουμε τι είναι. Δεν είναι
2: παρθενογέννηση
1: δεν είναι. Έχει δείξει και τι πιστεύει, έτσι. Κομμουνιστές είναι οι άνθρωποι, να μην κορδευόμαστε τώρα μεταξύ μας. Και αυτό που μας παρουσίασε, ένα κομμουνιστικό μανιφέστο ήταν.
0: Ο Τζοκόντος είναι Μάρξ κιόλας. Τι διάολο. Εν τω μεταξύ να πούμε στη βουλευτίνα της Κρήτης ότι είναι κομμουνιστικό, δεν είναι κομμουνισμός, δεν υπάρχει, είναι άμα είσαι εντελώς αμόρφωτος. Κομμουνισμός, το λέω έτσι με την καλή μου την καρδιά, μην ξεφτιλίζετε κάθε φορά που μιλάει δημοσίως. Είναι κομμουνιστές, λέει, κομμουνιστές είπε βέβαια, αλλά εμείς θα του μιλήσουμε ελληνικά. Κομμουνιστές, λέει, είναι. Ρε, αυτοί είναι αδίστακτοι αριβίστες, όλοι τους. Αυτοί θα μπορούσαν να είναι, πώς να το πω, και ακροδεξιοί, αν αυτό τους βόλευε σε κάτι. Άκου, λέει, οι κομμουνιστές, σιγά μην είναι τόσο κολλημένοι. Οι άνθρωποι είναι ό,τι φάμε, ό,τι πιούμε και ό,τι αρπάξει ο ποπός μας. Δεν λέω ότι είναι χειρότερο από το να είσαι κομμουνιστής. Λέω ότι είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Τι λες, πρόεδρε?
3: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
0: Ναι, δεν λέω, αλλά... Και δεν χρειάζεται και στα ψηφοδέλτια, νομίζω. Τώρα λέω εγώ. Αλλά δικά σου είναι ένα, ας πούμε, κομμουνιστής. Να, τώρα θα δείτε τι σημαίνει πραγματικός κομμουνιστής. Αλαβάνος, σύντροφος Αλαβάνος. Δεν ξέρω αν έχει κάποια συγγένεια με τον άλλον τον Αλαβάνο. Δεν μας ενδιαφέρει κιόλας. Είναι στην εκπομπή της ΕΡΤ με τον Παπαχλημίτζο και ενημερώνει ότι τα λεφτά που του δίνουν οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι τα δίνουν τσάμπα γιατί εκείνος δεν πηγαίνει στη δουλειά.
4: Ο κ. Νικολάου Αλαβάνος είναι ευρωβουλευτής. Οπότε τον καλούν τον άνθρωπο.
5: Έρχεται.
4: Και ήθελα να τον τιμήσω για αυτό που κάνει.
6: Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Τώρα, εγώ θα το πάρω αυτό συνολικά για την ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ. Γιατί εμείς, σε αντίθεση με άλλους ευρωβουλευτές που κατοικοεδρεύουν μονίμως στα σαλόνια των Βρυξελών, να το πω έτσι, μέσα σε πολλά εισαγωγικά, εμείς είμαστε εδώ γιατί παίζουμε ρόλο και συμμετέχουμε σε όλο τον αγώνα που κάνει το κόμμα που είναι βαθιά ριζωμένο στην ελληνική κοινωνία.
0: Εμάς μας πληρώνετε για να πηγαίνουμε στις Βρυξέλλες, αλλά εμείς είμαστε εδώ. Πού να τρέχουμε τώρα στις Βρυξέλλες, μιλάνε και αγγλικά εκεί. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολα. Είναι και στον 21ο αιώνα πολλοί από αυτούς εκεί πέρα. Εμείς στο 19ο δεν ταιριάζουν τα χνότα μας, οπότε μένουμε Ελλάδα. Και επειδή ο Αλαβάνος είναι κανονικός κομμουνιστής, όχι σαν αυτούς που νομίζει η Βολουδάκη, όταν πάει κάποιος να μιλήσει, απ' του λέει, δεν σου επιτρέπω.
5: Έχουμε ένα κομμουνιστικό κόμμα και μετά θα πάω στο Πασόκ.
6: Το οποίο. Όχι, όχι, το κομμουνιστικό κόμμα θα μιλήσει στο
1: Πασόκ.
6: Δεν θα πείτε κουβέντα για το κουκουέ σε αυτό το πάνελ. Δεν θα πείτε κουβέντα σε αυτό το πάνελ.
5: 155.
6: Όχι, δεν θα πούνε.
5: Δικαίωμα.
6: Όχι.
0: Όχι, και άμα ήμουν εξουσία θα ήσουν ήδη στα γκούλαγκ να σπάς πέτρες. Ή κρεμασμένο σε κάποια πλατεία. Κομμουνιστικά. Αλλά ευτυχώς δεν είναι στην εξουσία ο Αλαβάνο. Είναι στην εξουσία, έχει εξουσία, ευρωβουλευτής. Είναι εξουσία, άρα όχι εξουσία. Αλλά όχι, σε αυτή, όχι αυτή που να του δίνει το δικαίωμα να κάνει τις επιθυμίες του, όλες τις επιθυμίες του πράξη. Οπότε περιορίζεται απλώς στο να μην αφήνει τους άλλους να μιλάνε για το κουκουέ. Που στο κάτω-κάτω, παιδιά, εκπροσωπεί το 95% του λαού.
5: Δεν έχουν δικαίωμα.
6: Όχι, δεν θα πούνε, γιατί εμείς είμαστε με το 95% της κοινωνίας. Είμαστε με το 95%.
0: Είναι με όλους όσους δεν τους ψηφίζουν. Έτσι παίρναν τα ποσοστά στις κομμουνιστικές χώρες και ακόμα και τώρα στις κομμουνιστικές χώρες έτσι παίρνουν τα ποσοστά. Λένε οι κομμουνιστές εκεί του κόμματος στα στελέχη με πόσους είμαστε, με το 98%. Τόσο θα πάρουμε στις εκλογές. Αυτοί είναι οι κομμουνιστές, Βολουδάκη μου, όχι οι άλλοι, οι αδίστακτοι αριβίστες. Όχι γιατί αυτοί είναι διστακτικοί, αλλά αυτοί είναι και θρήσκοι. Πάνε εκεί, είναι, πώς να το πούμε, στα Ισουίτες, τέτοιο πράγμα. Ευτυχώς που υπάρχουν και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και μπαίνουν κάπως ανάχωμα και στον κομμουνισμό, αλλά και στο λαϊκισμό, παιδιά.
7: Μία τελευταία κουβέντα. Ναι. Εξελίσσεται ένας οικονομικός λαϊκισμός. Και αν θέλετε κιόλας, πρέπει να,
8: δεν υπάρχει
7: λαϊκισμός. Να υπάρξει ένα ανάχωμα σε αυτό.
0: Γιατί βλέπουμε συνέχεια τον ποπό της Τζένιφερ Λόπεζ. Δεν λέω ότι δεν είναι ωραίος, έτσι, ποπάρα. Αλλά γιατί είναι στο πλαίσιο του ότι οι γυναίκες δεν είναι σεξουαλικά αντικείμενα και είμαστε εναντίον του σεξισμού και πρέπει να μην με βλέπεις ως σεξουαλικό αντικείμενο. Γι' αυτό κάθε φορά που τραγουδάει μας δίνει τον ποπό της. Καλύτερος από τη φωνή της, να το πούμε αυτό. Αλλά τέλος πάντων, επανέρχομαι. Ακούσαμε τον νέο υφυπουργό οικονομικών, τον Μαρκόπουλο, τον υφυπουργό Μαρκόπουλο, ο οποίος είναι ανάχωμα στον λαϊκισμό. Το πρόβλημα είναι ότι ο εχθρός έχει περάσει μέσα. Αν ακούει ο Μαρκόπουλος, έχει περάσει μέσα και μοιράζει τα λεφτά για να παριστάνει ότι κάνει κοινωνική πολιτική.
9: Αυξήσεις σε εισιτήρια δεν έχουμε, δεν είχαμε πέρσι και δεν έχουμε φέτος μέχρι τώρα. Και δεν έχουμε μετά από μια πολύ πολύ μεγάλη προσπάθεια και στήριξη που έγινε πέρσι, φέτος δώσαμε 60 εκατομμύρια ευρώ για να στηρίξουμε την ακτοπλοεία και να μην αυξηθούν τα εισιτήρια από το Μάρτι.
0: Δεν αυξήθηκαν, είναι η παπάτζα που μας πουλάει η κυβέρνηση, το φοβερό παπατζηλίκι, απάτη. Δεν αυξηθήκανε τα εισιτήρια γιατί τα λεφτά που θα παίρνανε από τις αυξήσεις τους θα δώσουμε εμείς όλα μαζί. Όλοι οι φορολογούμενοι με λίγα λόγια πληρώσαμε τις αυξήσεις των εισιτηρίων και όχι μόνο αυτοί που ταξιδεύουν με την ακτοπλοεία. Και απλώς η αύξηση δεν πέρασε στο εισιτήριο. Τα εισπράξανε οι άνθρωποι των ακτοπλοϊκών με τη μία. Πήγε ο Χουβαρντάς ο Κικίλιας και του πόσα 60-60 πάρτα. Αλλά μην ανεβάσεις τα εισιτήρια. Γιατί να τα ανεβάζει ο άλλος τα εισιτήρια άμα τα παίρνει χεράτα τα 60. Χεράτα εννοούμε με τη βορίδιο εξήγηση, επίσπευση. Δηλαδή αντί να τα περιμένει να τα βγάλει από τα εισιτήρια, του τα έδωσε από το κοινό μας ταμείο ο Μητσοτάκης και μέσω του Κικίλια κατευθείαν. Αλλά τα εισιτήρια δεν αυξήθηκαν. Και είναι άλλοι λαϊκιστές. Που είναι, αλλά όχι ότι πάνε πίσω και της κυβέρνησης. Και έτσι ένας δάσκαλος από την Καρδίτσα πληρώνει το ταξίδι ενός influencer στη Μύκονο, παιδιά. Γιατί του πληρώνει μέρος της αύξησης, γιατί όλοι μας του πληρώνουμε του influencer στη Μύκονο ένα μέρος της αύξησης του, ένα μέρος του εισιτηρίου του, γιατί από το κοινό μας ταμείο πήγανε τα 60 εκατομμύρια μόνο φέτος. Ποιος ξέρει τι γίνεται κάθε χρόνο που δεν αυξάνονται τα εισιτήρια.

0: Ο Βουλαρίνος Βερολίνος, καταλαβαίνω ότι υπάρχουν προβλήματα στον κόσμο, αλλά και εμένα η γυναίκα μου μου ζήτησε να αντικαταστήσουμε τα κολοκυθάκια στο μουσακά με μπάμιες. Αυτό είναι χοντρό, Βουλαρίνε Βερολίνε, και είναι, ήδη τα κολοκυθάκια στο μουσακά είναι περιτά. Μπορεί να πει κάποιος, είναι δηλαδή κάτι, δεν υπάρχει λόγος, είναι τόσο ωραίες οι μελιτζάνες, αλλά να τα αντικαταστήσεις και με μπάμιες είναι, τι να πω, είναι σαν να θέλεις να ξαναψηφίσεις Τσίπρα πιστεύοντας ότι έχει αλλάξει το παραμικρό. Ο Νίκος, δεν υπάρχει περίπτωση να μάθουμε πόσα ζώα υπάρχουν στην Ελλάδα, είναι αυτό που λέμε όνου καίστην αριθμός. Πώς δεν είναι, γίνεται απογραφή κάθε 10 χρόνια. Είμαστε γύρω στα 10 εκατομμύρια πρέπει να είναι. Ο αριθμός, δεν θυμάμαι τον ακριβή αριθμό του 21. Δημήτρης Κολιομιχάλης.
1: Έχουμε έκτακτα κατεβαίνοντας στην Κηφισού κατά μήκος του Περιστερίου, δηλαδή από τη Ρωσινιόλ προς τα ΚΤΕΛ και τη Λεωφόρα Αθηνών, λόγω τροχαίου συμβάντος δημιουργείται μποτιλιάρισμα. Ένα μικρότερο μποτιλιάρισμα βέβαια έχουμε και στα δύο ρεύματα της Κηφισού προς τη Νέα Φιλαδέλφια, είτε ανεβαίνουμε είτε κατεβαίνουμε, αλλά είναι επουσιώδες μπροστά σε αυτό που σας είπα. Ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα όμως έχουμε στους Καραμαγκά. Προφανώς κάτι έχει συμβεί τώρα. Δεν το έχω μάθει ακόμα. Αν κάποιος από εσάς είναι στον Σκαραμαγκάς μας, πάρει ένα τηλέφωνο. Εκεί στο ύψος των Δηληστηρίων. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί από το δάσος, από το Δαφνί προς τη λίμνη Κουμουνδούρου και την Χαλιβουργία έχουμε πρόβλημα. Έχει αρχίσει να επηρεάζεται και η σχιστού. Ήδη έχει σχηματίσει 800 μέτρα και η σχιστού. Τι μπορείτε να κάνετε, θα μου πείτε? Λίγα. Μόνο αν τυχόν εξυπηρετήσετε και ανεβείτε την Κηφισού και μπείτε στην Αττική Οδό, θα γλιτώσετε αυτό το πρόβλημα, το οποίο δείχνει να μεγενθύνεται. Τι άλλο προσέχουμε στο λεκανοπέδιο? Προσέχουμε στο κέντρο της Αθήνας τη Σταδίου, που στο δεύτερο μισό της είναι ακινητοποιημένη, και τη Βασιλής Σοφίας, το Πολεμικό Μουσείο προς τη Βουλή Μάνε.
0: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Πάμε για διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε, η κλήρωση.
2: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας Τζοκόντα. Αν τον κοιτάξεις, από όποια γωνία και να τον κοιτάξεις, νομίζεις ότι σε κοιτάει. Είναι έτσι ζωγραφισμένος.

Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για την κλήρωση. Είναι 59 σήμερα. Από το 1 έως το 59 θα βρούμε έναν αριθμό. Τα έχω βάλει εδώ ήδη στο app. Πατάω get random και... 47. 47. Δήμητρα Πίτα. Η Δήμητρα Πίτα κέρδισε ένα εισιτήριο για δύο άτομα με τις C-Jets.

0: ο Βίρονας θέλουμε προγνωστικά στο κλείσιμο της εκπομπής για Μουντιάλ, φαντάζω. Πάμε κουβά να κάνουμε. Ναι, αμέ. Την αύξηση των εισιτηρίων στα πλοία την επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω πράσινης ενέργειας. Αυτό γιατί δεν το λες, με ρωτάει ο Βασίλης. Γιατί δεν με ενδιαφέρει, Βασίλη. Με ενδιαφέρει το παπατζιλίκι που πουλάει η κυβέρνηση λέγοντας ότι δεν αυξάνονται τα εισιτήρια, ενώ στην πραγματικότητα αυξάνονται. Απλώς την αύξηση την πληρώνουμε όλοι μαζί και με τη μία. Και ο κόπανος φορολογούμενος μου λέει: αυξήθηκαν μάνο μου τα εισιτήρια. Λαύριο και από 50 ευρώ αυτοκίνητο και οδηγός πήγε 57. Το πόσο είναι, 14% πάνω? Είναι, δεν είναι και μικρή. Άλλα 60 εκατομμύρια, κύριε Βασίλη. Κάντε 120 εκατομμύρια. Για να δούμε, προλαβαίνουμε. Τι αγώνες έχουμε σήμερα, βλέπω. Λοιπόν, Γαλλία Σενεγάλη. Άσος, αλλά παίζουμε και να χει. Δεν ξέρεις καμιά φορά τι γίνεται. Τέτοια χαρά μας έδωσε χτες το πράσινο ακροτήρι που πήρε χει από αυτούς τους ελεϊνούς υπερόπτες Ισπανούς και πάντοτε διαχρονικά εκνευριστικούς. Γαλλία Σενεγάλη, ένα ωραίο χει θα το έπαιζα. Γιατί Ιράκ Νορβηγία 2. Αργεντινή Αλγερία 4 τα ξημερώματα, Παναγία μου. Αργεντινή Αλγερία άσο, αλλά και πάλι και ένα χ για την έκπληξη, εκεί δεν πειράζει. Και όλα under. Ήταν η στήλη, πάμε κουβά. Λοιπόν, και κάπου εδώ τελείωσα. Αφού θέλατε προγνωστικά να προσέχατε, ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι αύριο. Καλό μεσημέρι.
1: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας Τζοκόντα. Αν τον κοιτάξεις, από όποια γωνία και να τον κοιτάξεις, νομίζεις ότι σε κοιτάει. Είναι έτσι ζωγραφισμένος.
2: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
3: Πλήρης ανακαίνιση.
2: Άψογα υλικά.
3: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
3: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
3: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
2: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
3: Και όλα γίνονται εύκολα.
4: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
5: Τον πρώτο σταθμό.
4: Star FM 933.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
7: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς το κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
8: Central.
9: Central.
10: Central.
5: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
8: La gente está muy loca.
5: Και το πρωί και το βράδυ.
8: All day, all night.
5: Central και...
9: Φύγαμε.
8: All day, all night. All night, all night.
5: Central στη Γαλατινή.
2: Star FM

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 1.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Δαφνί προς τα δηληστήρια Σκαραμαγκά λόγω εργασιών. Έχει επηρεαστεί και η λεωφόρος Χιστού με ένα χιλιόμετρο αναμονής. Κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί και στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από τους Αγίους Αναργυρούς προς τα ΚΤΕ λόγω τροχαίου συμβάντος. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στη λεωφόρο Βασιλής Σοφίας από τη Ριγίλης προς τη Βουλή. Να θωρακίσει τα δικαιώματα των καταναλωτών απέναντι σε καταχρηστικές και παραπλανητικές συμπεριφορές στα δάνεια, επιχειρεί το νομοσχέδιο που προωθεί ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρακάκος και το οποίο τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση ως τις 29 Ιουνίου. Η νέα νομοθετική παρέμβαση, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Υπουργείου, φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα πιο δίκαιο, ασφαλές, αυστηρό και διαφανές πλαίσιο. Οι ρυθμίσεις αφορούν κυρίως καταναλωτικά δάνεια, επισκευαστικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες για ποσά ως 100.000 ευρώ. Ένα από τα βασικά προβλήματα που επιχειρεί να αντιμετωπίσει το νομοσχέδιο είναι η δυσνόητη όρη συμβολέων και οι κρυφές επιβαρύνσεις. Πλέον η όρη των συμβάσεων θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη και προσβάσιμη στο μέσο καταναλωτή, ώστε να μην υπάρχουν παγίδες ή παρανοήσεις. Παρατείνεται στις 30 Σεπτεμβρίου η ρύθμιση για το ελβετικό φράγκο, προκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος στους δανειολήπτες, ανέφερε σήμερα σε δηλώσεις το Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Σημείωσε ότι υπάρχουν 14.000 δανειολήπτες που έχουν προχωρήσει σε αίτηση ένταξη στη ρύθμιση. Το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης, το οποίο θα οριστικοποιηθεί τον Αύγουστο, θα στοχεύει κυρίως σε μείωση των αμέσων φόρων για τους πολίτες και στη στήριξη των ευάλωτων, δήλωσε στο Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Δεν είμαστε θαυματοποιοί. Αν κάποιοι αναζητούν θαύματα, θα πρέπει να απευθυνθούν αλλού, τόνισε ο κ. Χατζηδάκης. Στις φυλακές Κορυδαλλού επιστρέφει ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλεξάνδρος Γιωτόπουλος για να συνεχίσει την έκτηση της ποινής με την οποία καταδικάστηκε σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη, συνεπιπλέον κάθειρξη 25 ετών για το ρόλο του στην τρομοκρατική οργάνωση. Το ποινικό τμήμα του Αριουπάγου ανέρεσε χθες το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά που είχε κάνει δεκτή την αίτηση αποφυλάκησής του. Στο νοσοκομείο Αττικών νοσηλεύεται από χθες βράδυ Μάρο Κοντού με σοβαρό πνευμονολογικό πρόβλημα. Η αγαπημένη ηθοποιός διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο καθώς ένιωσε έντονη αδιαθεσία και δυσφορία. Νοσηλεύεται στην καρδιολογική κλινική. Το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξεκινήσουν νέο γύρο διαπραγματεύσεων την Παρασκευή στην Ελβετία για να καταλήξουν σε τελική συμφωνία μετά την επίσημη έναρξη της ενδιάμεσης συμφωνίας την ίδια ημέρα, επισήμανε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε Ισραηλινή επίθεση στο Λίβανο ή συνεχιζόμενη παρουσία σε λιβανέζικο έδαφος από τώρα και στο εξής αποτελεί παραβίαση της ενδιάμεσης συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες ότι τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή. Να κηρυχθούν ένοχοι πρώην Ευρωβουλευτής Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανουδάκης για παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου, χρήση αυτού και παραβίαση του νόμου για τα προσωπικά δεδομένα, ζήτησε η εισαγγελέας της έδρας για την υπόθεση της διαρροής email ψηφοφόρων από δημοελληνισμού στις ευρωεκλογές του 2024. Αντιθέτως, η εισαγγελική λειτουργός ζήτησε την ένοχη του τότε Γραμματέα Αυτοδιοίκησης Μένιου Κορομιλά και του τότε Γραμματέα Αποδήμων Νίκου Θεοδωρόπουλου μόνο για το αδίκημα της παραβίασης προσωπικών δεδομένων, θεωρώντας ότι λειτουργήσαν ως ταχυδρόμοι χωρίς σκοπό βλάβης. Άνοιξε η πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας προκειμένου όλοι οι υποψήφοι στις πανελλαδικές εξετάσεις γενικού λυκείου και επαγγελματικού λυκείου να καταχωρήσουν ή να επιβεβαιώσουν τον αριθμό κινητού τηλεφώνου τους για να λάβουν μήνυμα για τις βαθμολογίες στο σύνολο των μαθημάτων που εξετάστηκαν. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και την 3η 23 Ιουνίου. Διάρρηξη περιπτέρου μελία παγωτά καταγράφηκε χθες τα ξημερώματα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ως δράστες συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι 15 και 17 ετών. Σύμφωνα με την έρευνα, παραβίασαν το ψυγείο του περιπτέρου από όπου αφαίρεσαν τα παγωτά.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει κατά διαστήματα ρεή συννεφιά. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες, στα γύρω ορεινά η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα υπηρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 στο Αιγαίο 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος, την Πέμπτη, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια-βόρειο-ανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Η από πάνω Star FM 933.
5: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Βασίλης Χιώτης και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι στους Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Η Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννήρης στη μουσική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάνη σε μουσικές επιλογές. Στο τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη 210-48-00-170 έως 4.

0: Θες να τα αφήσω κι άλλο ή τώρα θες.
1: Ένα τραγούδι της Προκοπής, να το ακούσουμε.
0: Μα, δεν είναι ότι εκνευρίζομαι με τον Νότι που κάθε δεύτερη μέρα παίζει Doors. Έχω και αυτή την Κωνσταντίνα Βαρσάμι, η οποία κάθε τέταρτη μέρα βάζει μέσα στη λίστα της εκπομπής Doors. Λες και δεν ξέρεις τι θα συμβεί.
1: Ξέρει, κοπέλα.
0: Με το που βλέπει Doors ο δικός μου εδώ, Doors, Doors, Doors. Λέω παρετούμε πια, δεν
1: το
0: μπορώ.
1: Χάλασε. Κουράστηκα. Μιλάς πάνω στο τραγούδι, το χάλασες.
0: Ναι, ναι. Θες να το ακούσεις κι άλλο?
1: Όχι, εντάξει.
0: Ναι, να το ακούσουμε, είναι ιδιαίτερο μελωδικό. Άστο, άστο Δήμητρα, πονέσουν τα αυτιά τους, άστο. Όλο πρέπει να στο παίζω, δεν αντέχεις όλο. Τώρα, τώρα δεν σε αντέχει.
1: Όλο το βλέπω, όλο
0: αρέσει,
1: το δίσκο πρέπει.
0: Σ' αρέσει αυτό, ε. Τι να πω, ρε, τι να πω, δεν παλεύεται ο τύπος, δεν παλεύεται. Λοιπόν, σήμερα τα πολιτικά είναι της πλάκας. Δηλαδή, κάθε μέρα συζητάμε δύο πράγματα. Βαρέθηκα. Πότε θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς, αν θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς, μήπως δεν κάνει κόμμα ο Σαμαράς, τι θα πει ο Καραμαλής που σήμερα ξαναμιλάει. Δηλαδή, όποιος δεν έχει τι να κάνει, φωνάζει τον Καραμαλή να μιλήσει και εμείς είμαστε από πίσω, θα ρίξει κεραυνούς ο Καραμαλής. Και το δεύτερο είναι, φτάνει, θα γίνουν προώρες εκλογές, δεν θα γίνουν προώρες εκλογές. Δεν μπορώ άλλο.
1: Έτσι, έγκωσα. Δίκιο έχεις.
0: Και είναι ακόμα και Ιούνιος, φαντάσου δηλαδή.
1: Πάντως να... βλέπω τώρα πάλι φυλάει παιδάκια, θα πάει σε ένα ρέμα λέει και θα το τρέχαγε. Άμα δηλαδή, ήταν σε 10 μήνες να γίνουν εκλογές θα πήγαινε στο ρέμα.
0: Άκου τώρα τι έγινε. Αν θυμάστε καλά, εκεί στην τελευταία καλή βροχή που είχε ρίξει το χειμώνα, είχε πλημμυρίσει η Γλυφάδα και ένα ρέμα στο Κόρμπι, στη Βάρη. Το θυμάμαι διότι γύρναγα το βράδυ, μ' είχαν πάρει κάτι περίοικοι, είχε ανεβεί μια γυναίκα πάνω σε ένα δέντρο για να μην πνιγεί, παίρναν τηλέφωνο και πηγαίνανε με το πάσο τους. Και βγαίνω στο Δημήτρη του Γιατζόγλου 11 η ώρα το βράδυ και λέω, ρε παιδιά, μια γυναίκα κινδυνεύει στο Κόρμπι. Και άρχισαν ξαφνικά να με προσπερνούν στη Βουλιαγμένης. Κάτι χάμερ, κάτι πυροσβεστικές, κάτι αυτά, να γίνεται ένας χαμός. Το κινητοποιήσαμε από το Sky. Η αλήθεια είναι ότι έγινε μεγάλη ζημιά. Κατέβασε τόσα φερτά υλικά που κινδύνεψαν σπίτια στο Κόρμπι, επειδή εκεί υπάρχει ένας χύμαρος ξερός το καλοκαίρι που άμα κατεβάσει νερό τα παίρνει όλα, σβάρνα. Δεν είχε διευθετηθεί ποτέ. Διευθετήθηκε τώρα με πρωτοβουλία των συναρμοδίων αρχών και του Δημάρχου Βουλιαγμένης Βάρης Βούλας Γρηγόρη Κωνσταντέλου να, και σήμερα ο Πρωθυπουργός πάει να επιθεωρήσει τα έργα. Δηλαδή, κατά τα άλλα, οι εκλογές θα γίνουν τον Απρίλιο του 27, αλλά ο Πρωθυπουργός δεν έχει αφήσει όχι πια γειτονιά της Αθήνας έργο σε εξέλιξη. Έχει ξεκινήσει και τα περνούν στη Βουλιαγμένης. Κάτι χάμερ, κάτι πυροσβεστικές, κάτι αυτά, να γίνεται ένας χαμός. Το κινητοποιήσαμε από το Sky. Η αλήθεια είναι ότι έγινε μεγάλη ζημιά. Κατέβασε τόσα φερτά υλικά που κινδύνεψαν σπίτια στο Κόρμπι, επειδή εκεί υπάρχει ένας χύμαρος ξερός το καλοκαίρι που άμα κατεβάσει νερό τα παίρνει όλα, σβάρνα. Δεν είχε διευθετηθεί ποτέ. Διευθετήθηκε τώρα με πρωτοβουλία των συναρμοδίων αρχών και του Δημάρχου Βουλιαγμένης Βάρης Βούλας Γρηγόρη Κωνσταντέλου. Να, και σήμερα ο Πρωθυπουργός πάει να επιθεωρήσει τα έργα. Δηλαδή, κατά τα άλλα, οι εκλογές θα γίνουν τον Απρίλιο του 27, αλλά ο Πρωθυπουργός δεν έχει αφήσει όχι πια γειτονιά της Αθήνας έργο σε εξέλιξη. Έχει

0: Γρηγόρη Κωνσταντέλου. Να και σήμερα ο Πρωθυπουργός πάει να επιθεωρήσει τα έργα. Δηλαδή, κατά τα άλλα, οι εκλογές θα γίνουν τον Απρίλιο του 27, αλλά ο Πρωθυπουργός δεν έχει αφήσει όχι πια γειτονιά της Αθήνας έργο σε εξέλιξη. Έχει ξεκινήσει και τα ρέματα. Μεθαύριο θα πάει στην Πικροδάφνη, δεν ξέρω εγώ, στον Ηλισσό.
1: Έχει, κάθε μέρα θα κάνει κάτι. Είναι σαφές. Και θα φυλάει παιδάκια.
0: Ρέματα.
1: Ναι, ηλικιωμένος, όλα.
0: Ναι, γι' αυτό λέω. Γι' αυτό λέω.
1: Και είδα και τον Τσίπρα. Βγαίνει τώρα σε κάθε πλατεία και μιλάει. Πήραμε, λέει, τόσο, σε λίγο θα είμαστε κυβέρνηση.
0: Στο μεταξύ, ο Τσίπρας είναι συλλεκτικός. Εγώ τον ακούω πάντα. Διότι περιμένω την αρκουδιά που θα πει. Δεν είναι μόνο το τώρα να λες τώρα είμαστε δεύτερο κόμμα, σε λίγο θα είμαστε πρώτοι, θα είμαστε κυβέρνηση, θα πάρουμε πρωτάθλημα και το Champions League. Okay, ο Τσίπρας είναι αυτά. Έχει σκεφτεί και κάθε ομιλία βάζει και μια υπερβολή από αυτά που λες. Άσε μας κι εσύ. Για ρίξε ένα ρε εσύ, Δημήτρα.
2: Είναι ζήτημα το θέμα της σταθερότητας, διότι ξέρετε μπορεί και να χτυπήσει αυτό το τριψήφιο 3 η ώρα το βράδυ. Ξέρετε τι θα πει να χτυπάει το τριψήφιο 3 η ώρα το βράδυ και να μην υπάρχει κανείς να το σηκώσει. Θέλω να σας πω, επειδή ήμουν 4,5 χρόνια στο μαξί μου, αυτό το τριψήφιο, το οποίο πολλές φορές το λέμε κόκκινο τηλέφωνο, δεν ήταν κόκκινο καταρχήν, ήταν μαύρο. Και ήταν μια εφεύρεση παλιά, όταν δεν υπήρχαν τα Predator, όπου ήταν ένα τηλέφωνο για να επικοινωνεί ο Πρωθυπουργός με τους υπουργούς του, χωρίς να τον ακούνε τρίτοι που θέλουν να κάνουν παρεμβάσεις. Τώρα νομίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης πρέπει να το έχει καταργήσει εντελώς το τριψήφιο και να συνομιλεί απευθείας μέσω Predator με τους υπουργούς του.
0: Από πού να το πιάσω, πες μου τώρα. Μας μιλάει ο τύπος ο οποίος το τριψήφιο τηλέφωνο το έχει καταργήσει γιατί κάθε βράδυ βρισκόταν στο Μιουζίκ, στο Παγκράτη και τα λέγανε με το Υπουργικό Συμβούλιο. Δεύτερον, πού να χτυπήσει. Δεν τον έπαιρνε κανένας με αυτά που έκανε το πρώτο εξάμηνο, τα οποία θυμηθήκαμε πρόσφατα με το ρεπορτάζ, με το ντοκιμαντέρ της Ελένης Βαρουτσιώτη και της Βικτόριας Δενδρινού. Δηλαδή, να μιλούν όλοι για τη διαχείριση κρίσεων, ας πούμε. Okay, να μιλάς κι εσύ για το κόκκινο τηλέφωνο, το που ήταν μαύρο και δεν είναι κόκκινο. Ξέρεις, το σήκωσες στο μάτι για να συντονίσεις τους υπουργούς σου. Το σήκωσες στη Μάνδρα. Πού το σήκωσες? Το σήκωσες όταν περνάγανε 10.000 μετανάστες κάθε μέρα από την Τουρκία απέναντι στη σκάλα Σικαμινέα στην πατρίδα μου. Μην τρελαθούμε ρε παιδί μου. Μίλα μας για κάτι άλλο.
1: Ξέρεις ποιο είναι όμως το θέμα, Βασίλη? Ότι ο Τσίπρας, παρόλο αυτό το πρώτο εξάμηνο που τα έκανε λίμπα, εξακολουθεί να τραβάει κόσμο. Οι οποίοι δεν μπορεί να
0: υπάρχει κόσμο.
1: Θυμάται τι. Με συγχωρείς, 14% και 15% του κόσμου.
0: Και λίγο είναι.
1: Πάει στον Τσίπρα.
0: Και 20. Και 25.
1: Αυτοί οι άνθρωποι δεν καταλάβανε τι έγινε εκείνο το εξάμηνο.
0: Όχι.
1: Προφανώς το χαρίζουνε. Και προφανώς θεωρούν ότι είναι χειρότερα σήμερα από με το Μητσοτάκη. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Ναι. Νότι, επειδή εκπλήσεις συνεχώς, το έχουμε ξαναπεί. Φαίνεται πολύ καθαρά και αποτελέσματα των εκλογών και από τις δημοσκοπήσεις. Το 60% του ελληνικού λαού πια είναι αντισυστημικό. Εγώ εκπλήσουμε που ο Τσίπρας έχει μόνο 15. Μπορεί να πάρει και παραπάνω.
1: Το 60%
0: και γιατί όχι. Γιατί όχι, μέσα στην κρίνια είμαστε, όλα μας φταίνε, τίποτα δεν έχει γίνει, 9 στα 10 κόμματα λένε ότι ο Μητσοτάκης είναι επικίνδυνος και πρέπει να φύγει. Εντάξει, εγώ δεν λέω ότι θα κάνει.
1: Εντάξει, αλλά το 23 καλά. Πήρε ο Μητσοτάκης 41 και πήρε και το Πασόκ εκεί, 12-13.
0: Το άλλο 60 που πήγε.
1: Δεν είναι 60 αυτό, 41 και 13-14 είναι 55. 45 λοιπόν είναι απέναντι.
0: Ναι. Εντάξει. Μία φορά είχαμε ένα COVID, κοιμήθηκε ο Θεός, μία φορά. Δεν είναι το σύνηθες.
1: Δεν μπορώ να πιστέψω ότι 60% του κόσμου είναι, θέλει.
0: Δεν μπορείς, αλλά
1: δεν θέλει σταθερότητα.
0: Αυτό είναι. Αυτό είναι. Σε πόσες εκλογές μετά το 9, γιατί μέχρι το 9 ήταν 3 κόμματα, αυτά τα παίρνανε όλα, τελείωσε. Μετά το 9 και την πολυδιάσπαση, πόσες φορές έχεις δει κόμμα να πιάνει 40%?
1: Είναι δύσκολο να πιάσει 40%.
0: Αυτό σου λέω.
1: Δεν είναι καν προς το της Νέας Δημοκρατίας το 40%.
0: Μην εκπλήσεις.

0: ότι από την αντιστισμική ψύχο που αθροίζει πάνω από 30% μαζεύει 15 ο Τσίπρας, μαζεύουν και άλλα 15 οι υπόλοιποι και λίγο είναι και δεν απαντούν και όλες τις δημοσκοπήσεις. Τι έγινε κύριε Γιαννίρη, έχουμε γραμμή ακόμα? Μπλέξαμε. Αυτά. Θα πούμε και άλλα πολιτικά στη συνέχεια, αλλά δεν έχω και τόση αξία. Απλώς σας είπα, αυτό από την ομιλία χθες του κυρίου Τσίπρα, αυτό με ερέθησε και αυτό ήθελα να προβάλλω. Τώρα,
1: και βέβαια το Πασόκ είναι χαμένο στο διάστημα. Δηλαδή ενώ θα έπρεπε το Πασόκ να είναι κάθε μέρα έξω, όπως κάνει ο Τσίπρας, και να λέει πράγματα σοβαρά, περί άλλων την βάζει.
0: Και έχει να πει πράγματα σοβαρά.
1: Δηλαδή, έχει.
0: Εμείς βγάλαμε χθες τον Παύλο τον Χριστίδη και είπε κάποια πράγματα. Μου τα έστειλε κιόλας το παιδί, θα σας τα πω μετά. Έχει δίκιο. Έχει παιδί ο Δόξης Λαμπρό. Αλλά.
1: Πάμε.
0: Αλλάζουμε θέμα. Γιατί σήμερα θα ασχοληθούμε και με άλλα θέματα. Κατά παράκληση του Νότη, είπαμε σήμερα να βάλουμε στην ατζέντα μας αυτό το θέμα που έχει προκύψει με τους λαγοκέφαλους, διότι πραγματικά σε τρομάζει λίγο να διαβάζεις ότι αυτό το ψάρι, το τροπικό που δεν ξέρουμε από πού μας ήρθε, δεν είναι μόνο ότι κατακλείζει τις ελληνικές θάλασσες, δαγκώνει κιόλας και έχει και κάτι σαγόνια περίεργα. Αναρωτηθήκαμε λοιπόν αν η πολιτεία έχει σκοπό να κάνει κάτι με αυτό, γιατί διαβάζουμε για κάτι σενάρια, μήπως τα επικηρύξει και τα επιδοτεί την αλληλεία τους για να μειωθεί ο πληθυσμός τους. Παρακαλέσαμε τον κύριο Σπύρο Πρωτοψάλτη, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, να είναι μαζί μας και τον ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι κύριε Πρωτοψάλτη.
1: Γεια σας.
2: Καλησπέρα κύριε Χιώτη. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Καταρχάς θέλω να μας πείτε, γιατί εσείς γνωρίζετε καλύτερα από εμάς, πόσο σοβαρό είναι σήμερα που μιλάμε το πρόβλημα. Έχουν κατακλείσει, όπως διαβάζω, οι λαγοκέφαλοι τη μισή Ελλάδα, δηλαδή από την Αθήνα μέχρι την Κρήτη, ή όχι?
2: Κοιτάξτε, ο λαγοκέφαλος, όπως είπατε, ήρθε το 2005 στην Ελλάδα, τότε εμφανίστηκε πρώτη φορά στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Ήρθε από τη διόρυγα του Σουέζ, από την Ερυθρά Θάλασσα. Είναι ένα ξενικό χωροκατακτητικό είδος, εισβολικό που λέμε, και το οποίο αποτελεί μια πραγματική απειλή κυρίως για την ελληνική αλία. Mm-hmm. Είναι ένα είδος το οποίο δυστυχώς στην Μεσόγειο δεν έχει θηρευτές. Αντίθετα με την Ερυθρά Θάλασσα.
1: Δεν έχει εχθρούς δηλαδή. Δεν έχει άλλα ψάρια να το σκοτώνει, να το τρώνε.
2: Ακριβώς. Γι' αυτό και πολλαπλασιάζεται πάρα πολύ εύκολα, εξαπλώνεται πάρα πολύ εύκολα και προτιμάει τα ζεστά νερά. Άρα η αύξηση της θερμοκρασίας της Μεσογείου σίγουρα έχει συμβάλει στο ότι ο λαγοκέφαλος ήρθε και επεκτείνεται στις θάλασσές μας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα βρίσκεται στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα, που είναι και τα πιο ζεστά νερά. Αλλά όπως είπατε και εσείς, δυστυχώς πλέον η παρουσία του υπάρχει σε όλη την επικράτεια. Τα έχουμε δει από την Κέρκυρα μέχρι την Αλεξανδρούπολη, σε όλες τις θάλασσες. Αλλά επισημαίνω ότι η συγκέντρωσή του η μεγάλη είναι Κρήτη και Δωδεκάνησα.
0: Ωραία.
1: Και είναι τοξικό ψάρι το οποίο δεν τρώγεται.
2: Απαγορεύεται, είναι αυστηρά. Δεν πρέπει να καταναλώσει κανείς ποτέ λαγοκέφαλο, διότι είναι τοξικό το ψάρι. Αλλά να σημειώσουμε εδώ ότι η τοξικότητά του είναι εσωτερική. Δηλαδή δεν γίνεται από ένα δάγκωμα λαγοκέφαλου να υπάρξει μεταφορά αυτού του τοξικού υγρού, δηλαδή δεν υπάρχει κίνδυνο.
0: Ναι, αλλά έχει κάτι σαγόνια που άμα σου κόψει δαγκωνιά.
1: Σαράμφος.
0: Και επειδή αυτά δαγκώνουν τα ψάρια, εντάξει τώρα, να πας διακοπές στα Δωδεκάνησα ή στην Κρήτη, δύο κορυφαίος τουριστικός περιορισμός, και να φοβάσαι να μπει στο νερό.
2: Όχι, εντάξει,
0: μη σε δαγκώσει λαγοκέφαλος.
2: Πρέπει να έχουμε ψυχραιμία. Ο λαγοκέφαλος δεν επιτίθεται γενικά στους ανθρώπους. Δεν είναι δηλαδή ότι πρέπει να λέμε ότι όποτε δεις λαγοκέφαλο θα έρθει να σε δαγκώσει. Δεν υπάρχει αυτό. Έχουν καταγραφεί προφανώς περιστατικά. Ναι. Έχουν καταγραφεί, αλλά κυρίως και πολλές από αυτές τις περιπτώσεις υπήρχε και μία, όχι πρόκληση, αλλά έχω δει, ας πούμε, εγώ βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνική δικτύωση. Πήγαινε κάποιος επειδή ήταν στα ριχά να το χαϊδέψει, ξέρω εγώ. Ναι. Ή να του βάλει το χέρι του πάνω στο κεφάλι του λαγοκέφαλο. Εντάξει. Εκεί πέρα προφανώς.
1: Πόσο μεγάλος γίνεται ο λαγοκέφαλος? Θέλω να πω, είναι μικρό ψάρι, μπορεί να είναι και 5 κιλά.
2: Μπορεί να φτάσει και ένα μέτρο.
1: Ένα μέτρο.
2: Ένα δέκα. Το μέγιστο είναι 1.10. Εγώ που έχω δει τη μελέτη που έχω στα χέρια μου. Και μπορεί να φτάσει και τα 9 κιλά. Αυτό λέει από τη μελέτη που έχω εγώ στα χέρια μου το 2024. Αλλά τα περισσότερα προφανώς είναι μικρότερα από αυτά. Το κακό είναι ότι ψαράδες πλέον σε πολλές περιοχές όντως έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, είχαμε πάει την περασμένη εβδομάδα με τον Υπουργό, τον κύριο Σχοινά, στην Ιχθυόσκαλα, στην Ιχανιώνα, να κάνουμε μια συζήτηση με τους ψαράδες και τους αλλοίς και τους εκπροσώπους τους κτλ. Και ένα από τα θέματα προφανώς που μας θέσανε, όπως μας είχαν θέσει και στην Ιχθυόσκαλα του Κερατσινίου όταν την είχαμε επισκεφτεί, είναι το θέμα του λαγοκέφαλου. Διότι πολλοί από
0: αυτούς. Ωραία. Γιατί δεν τους επικυρήσετε?
2: Λοιπόν, ποιο είναι το. Να σας πω. Καταρχάς, υπάρχει ένα παράδειγμα επιδότησης της στοχευμένης αλίευσης τους, αυτό που λέτε να τα επικηρύξουμε, το οποίο έχει γίνει στην Κύπρο, το οποίο επιδοτείται με 4,7 το κιλό, το οποίο το μελετάμε να κάνουμε κάτι αντίστοιχο εδώ. Πάντως, εντυπωσιακά αποτελέσματα για τη μείωση του πληθυσμού από αυτή τη δράση δεν πρέπει να περιμένει κανείς.
1: Στοχευμένη αλίευση πώς μπορεί να γίνει? Ρίχνεις δίκτυα, πιάνεις όποια
2: ψάχνεις. Περιοχές, ξέρουμε ότι υπάρχει πολύ λαγοκέφαλος και ειδικά στις αναπαραγωγικές περιόδους που είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή πρέπει να είναι στοχευμένη αλίευση σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και σε συγκεκριμένες περιοχές.
0: Να τα πιάσεις πριν γεννήσουν δηλαδή.
2: Ακριβώς, και τα πιάνουν οι ψαράδες και μετά επιδοτούνται. Αλλά αυτό τι θέλει? Θέλει μια σειρά υποδομών, γιατί επειδή είναι τοξικά, όταν φτάσουν στη στεριά πρέπει να μπουν σε ειδικά ψυγεία. Μετά πρέπει να μεταφερθούν με αυτά τα ειδικά ψυγεία για καύση. Η οποία καύση πρέπει να είναι πιστοποιημένη ψυκάμινος. Τέλος πάντων, δεν ξέρω όλες τις ορολογίες, αλλά πρέπει να έχει κάποιες συγκεκριμένες υποδομές που δεν έχουμε παντού. Η Κρήτη έχει, για παράδειγμα, αλλά δεν ξέρω σε πόσες περιοχές υπάρχουν αυτά. Έχουμε κάνει λοιπόν μια μελέτη, έχουμε ένα σχέδιο, μιλάμε με τους συναδέλφους μας στην Κύπρο και μας λένε για τη δικιά τους την εμπειρία. Δεν έχουν, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, δει μεγάλη μείωση, αλλά τέλος πάντων είναι και μια οικονομική ενίσχυση για τους ψαράδες.
0: Ναι, αλλά κάτι πρέπει να γίνει. Ακριβώς. Πρώτον, είναι μια επιδότηση έμεση στους ψαράδες, γιατί θα χρησιμοποιήσουν χοντρά δίχτυα, θα ανεβάσουν πολλά κιλά, θα βγάλουν καλό μεροκάματο.
2: Σωστά.
1: Τα τρώνε τα δίχτυα, τους τρυπάνε τα δίχτυα.
2: Ναι, δηλαδή τι πάνε και τα σκίζουν με τα δόντια τους και τρώνε τα ψάρια που έχουν πιάσει ψαράδες. Και μάλιστα σε μελέτη που έχω δει εγώ, βρήκανε μέσα στο στομάχι του λαγοκέφαλου δίχτυ. Κομμάτι από δίχτυ που είχε κόπει, το είχε δαγκώσει με τα δόντια του. Άρα κάνουν ζημιά στα δίχτυα, τρώνε τα ψάρια, κάνουν ζημιά στους ψαράδες. Θέλουμε να τους βοηθήσουμε. Έχουμε ένα σχέδιο το οποίο επεξεργαζόμαστε. Μιλάμε με τους συναδέλφους μας στην Κύπρο. Αλλά ξέρετε, είναι τα πολλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ψαράδες αυτή την εποχή. Έχουμε και το κόστος του πετρελαίου που τους τελευταίους μήνες έχει εκτιναχθεί, και το μεγαλύτερο κόστος για έναν ψαρά είναι το πετρέλαιο, άμα το σκεφτεί κανείς.
0: Ναι.
2: Αυτό το οποίο τους απασχολεί πιο πολύ.
0: Ωραία, επιδοτήστε το πετρέλαιο, επιδοτήστε και την αλληλεία.
1: Πόσα λεφτά δηλαδή, πόσα λεφτά θα ήταν να επιδοτήσετε τώρα να επιχειρήσετε
2: το ψαρά? Εντάξει, κοιτάξτε, τους επιδοτήσαμε με 15 λεπτά, όπως ξέρετε, στον diesel κίνηση, σε αυτόν τον μέτρο που ανακοινώθηκε.
0: Οι αλληλείς είναι πολύ λιγότεροι όμως, άρα τους
2: επιδοτήσαμε. Μπορεί να είναι λιγότεροι, αλλά πρέπει να είναι όλα αναλογικά, ξέρετε, που έρχεται το μέτρο της αναλογικότητας στην κυβερνητική πολιτική. Δεν μπορούμε να δώσουμε 15 λεπτά στους αγρότες για να πάμε να δώσουμε. Αλλά είναι κάτι που το συζητάμε.
1: Όχι, λέω για να επικηρύξει το ψάρι αυτό. Πόσα λεφτά?
2: Συγγνώμη. Στην Κύπρο είναι 4,7.
1: Ωραία, πόσα λεφτά δεν μπορεί να είναι?
2: Που έχουμε εμείς μας λέει για μια τιμή γύρω στα 5 ευρώ.
1: Ναι.
2: Τώρα, δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστική αυτή η τιμή για τους ψαράδες, γιατί αυτό έλεγα τώρα, λόγω του κόστους πετρελαίου και των ειδικών εργαλείων κτλ.
0: Πρέπει να βάλετε κάτι παραπάνω για να βγαίνει το κόστος.
2: Αλλά αυτό, για να ξέρετε, για να μπορούμε να το κάνουμε, πρέπει να το εγκρίνει η Ευρώπη. Έχουμε στείλει μια πρόταση στην Ευρώπη, είμαστε σε επικοινωνία να δούμε πού θα καταλήξουμε, γιατί αλλιώς μετά θα μιλάει για κρατικές ενισχύσεις κτλ. Που δεν θέλω να κουράσω τον κόσμο. Απλώς θέλει μια προσοχή αυτό και χρειάζεται.
0: Άμα περιμένουμε την Ευρώπη, σωθήκαμε, κύριε.
1: Θα περάσει το καλοκαίρι, θα έχουν γίνει.
0: Θα φτάσουν στη Χαλκιδική, δεν θα μπορεί ούτε ο Σχοινάς να κάνει μπάνιο στην πατρίδα του.
2: Όχι, μην το λέτε αυτό. Θέλω να
0: πείτε το λέω, αλλά.
2: Αλλά κοιτάξτε, η πραγματικότητα ποια είναι? Ότι αυτά, επειδή έχουμε την κλιματική αλλαγή και αλλάζουν οι θερμοκρασίες της Μεσογείου, έχουμε πολλά ξενικά είδη. Αυτό είναι ένα από τα πιο προφανώς επικίνδυνα, αλλά μιλάμε για εκατοντάδες είδη τα οποία έχουν εισβάλει στη Μεσόγειο. Είναι ένα δύσκολο πρόβλημα να λυθεί. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση την παρακολουθούμε στενά. Είμαστε σε επαφή με τους ιχθυολόγους που είναι ειδικοί. Εγώ τώρα δεν είμαι ιχθυολόγος, σας λέω τι μου λένε οι άνθρωποι από τη Γενική Διεύθυνση Αλίας και οι επιστήμονες που έχουμε. Εμείς θα ακολουθήσουμε ό,τι πει η επιστήμη, αυτό κάνει πάντα το Υπουργείο, ακούει τους επιστήμονες, ακούει τους ειδικούς. Θα καταστρώσουμε το σχέδιο που πιστεύουμε ότι θα είναι το πιο αποτελεσματικό, θα το υλοποιήσουμε, θα δούμε τα αποτελέσματα. Αλλά θέλει ψυχραιμία, μην πανικοβληθεί ο κόσμος και πει δεν βουτάω το πέντε λόγω του λαγοκέφαλου.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρωθυπουργέ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Γεια σας,
2: να
1: γεια
2: είστε
1: σας.
2: Καλά. Γεια σας.
0: Το απόγευμα. Ο κύριος Σπύρος Πρωτοψάλτης, Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης, με τον Κάγουρα πάνε και εδώ, μέχρι να ξεσηκωθεί ο κόσμος. Το καλοκαίρι που θα ξεσηκωθεί θα ανακοινώσουν τα μέτρα. Θυμήσου το.
1: Πρώτη φορά είναι.
0: Ξέχασα να πω στην αρχή της εκπομπής και ζητώ συγγνώμη, αλλά το ξέρετε, δεν χρειάζεται και να το πω, ότι έχουμε, κάθε μέρα το έχουμε, δύο εισιτήρια με επιστροφή για Κρήτη, είτε για Πειραιά Ηράκλειο, είτε για Πειραιά Χανιά, μας τα προσφέρει η ANEC Lines. Τηλεφωνείτε στο 210-48-00-170-174, δηλώνετε συμμετοχή. Ένας τυχερός θα κερδίσει και τα δύο εισιτήρια. 2 παρά 5 θα κάνουμε την κλήρωση. Επίσης, μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, σας ενημερώνω ότι το ΚΙΛ, το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ, το πρώτο παράρτημα δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου, λειτουργεί ήδη στην Αθήνα με 3 πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών, υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Μπείτε στο killgreece.gr για να μάθετε όλες τις λεπτομέρειες.
1: Και εγώ να πω ότι αν είσαι στην Nova, κερδίζεις 10% έκπτωση ομαδικά ταξίδια από την Signature Travel. Τώρα μπορείς να επισκεφτείς αγαπημένους προορισμούς όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ουγγαρία, η Τουρκία, η Αυστρία, η Τσεχία και η Μάλτα με 10% έκπτωση, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Κατέβασε το Παντού App και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό.
3: Star FM 933.
5: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Κυκλοφοριακά προβλήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τα δηληστήρια Σκαραμαγκά λόγω εργασιών. Έχει επηρεαστεί και η λεωφόρος Χιστού με ένα χιλιόμετρο αναμονής. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο του Κηφισού κατά μήκος του Περιστερίου και στην κάθοδο κατά μήκος της Νέας Φιλαδέλφειας αλλά και στο κέντρο της Αθήνας, σε σταδίου και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Να θωρακίσει τα δικαιώματα των καταναλωτών απέναντι σε καταχρηστικές και παραπλανητικές συμπεριφορές στα δάνεια, επιχειρεί νομοσχέδιο που προωθεί ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση ως τις 29 Ιουνίου. Οι ρυθμίσεις καλύπτουν κυρίως καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες για ποσά ως 100.000 ευρώ. Πλέον οι όροι των συμβάσεων θα πρέπει να είναι ξεκάθαροι και προσβάσιμοι στο μέσο καταναλωτή, ώστε να μην υπάρχουν παγίδες ή παρανοήσεις. Παρατείνεται στις 30 Σεπτεμβρίου η ρύθμιση για το ελβετικό φράγκο, ανέφερε σήμερα σε δηλώσεις του Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Στις φυλακές Κορυδαλλού επέστρεψε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την ανατροπή της απόφασης που είχε επιτρέψει την αποφυλάκησή του. Το Ιράν ποτέ δεν θα έχει πυρηνικό όπλο με τη συμφωνία, ανέφερε νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνάντηση που είχε με τον Εμμύρη του Κατάρ στο περιθώριο της Συνόδου G7. Να κηρυχθούν ένοχοι οι πρώην Ευρωβουλευτής Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανουδάκης για παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και παραβίαση του νόμου για τα προσωπικά δεδομένα, ζήτησε εισαγγελέας για την υπόθεση διαρροής email ψηφοφόρων στις εκλογές του 2024. Η εισαγγελική λειτουργός ζήτησε επίσης την ενοχή του τότε γραμματέα αυτοδιοίκησης Μένιου Κορομιλά και του τότε γραμματέα αποδήμων Νίκου Θεοδωρόπουλου μόνο για το αδίκημα της παραβίασης προσωπικών δεδομένων. Και ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέφουμε στα μικρόφωνα. Νότης Παπαδόπουλος.
1: Βασιλισιώτης.
0: Λοιπόν, είναι στη τηλεφωνική γραμμή ο συνάδελφός μας, ο Μινάς Τσαμόπουλος, για δύο πράγματα ειδικός, στα ποδόσφαιρα και στην ναυτιλία. Θα τα πάρουμε με τη σειρά, ξεκινώντας πρώτα από το ποδόσφαιρο. Γεια σου, Μινά.
1: Γεια σου, Μινά.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Καλό Βασίλη.
0: Εσύ, Μινά.
2: Νότι. Ναι.
0: Τέσσερα χι στους τελευταίους τέσσερις αγώνες έχουν έρθει στο Μουντιάλ και δεν έχω προλάβει να παίξω. Δηλαδή.
2: Δεν τους ενημέρωσες.
0: Έργα μου. Και να σου πω.
2: Κοίταξε, είναι περίεργο το Μουντιάλ αυτό. Είπαμε σε τρία διαφορετικά κράτη. Είναι και οι ώρες περίεργες.
0: Και
2: τα παιχνίδια που βλέπουμε εμείς εδώ σε σχετικά καλή τηλεοπτική ώρα, αυτή εκεί είναι μεσημέρι. Δεν τους βγαίνει γλώσσα.
1: Ναι.
2: Δεν είναι το ίδιο.
0: Και
2: τα καλά παιχνίδια.
0: Έχουν περάσει
1: και το πράσινο ακροτήρι να σταματάει την Ισπανία.
2: Ντανιέλ Μπατίστα.
0: Ναι, ναι.
2: Το ξέχασε τον Ντανιέλ από το πράσινο ακροτήρι. Σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ.
0: Τώρα κοίταγα, λέει, ότι ο Δόνης είναι προπονητής στη Σαουδική Αραβία. Δεν το ήξερα.
2: Ναι, είναι ο πρώτος. Ναι, ναι.
0: Και πήρε, λέει, βαθμό και είναι η πρώτη φορά που Έλληνας προπονητής πατάει το πόδι του στο Μουντιάλ
1: και παίρνει και βαθμό.
0: Και παίρνει και βαθμό.
2: Εμείς τότε που πήγαμε με τον Αλκέτα δεν σταυρώσαμε
0: 3-0, το θυμάμαι.
2: 4-4-2.
0: Ναι, ναι, παίξαμε ωραίο σύστημα. Φάγαμε 4 το πρώτο, 4 στο
2: περιπέτεια.
0: Δεύτερο και στο τρίτο.
2: Ήταν τότε που πιάστηκε το παιδί ο Μαραντόνα που είχε κάνει χρήση κοκαίνης.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και τώρα, που πήγαινε στην κάμερα και πανηγύριζε.
1: Σήμερα έχει Γαλλία σε Νεγάλη, βλέπω. 10 η ώρα.
0: Ναι. Το μόνο που έλειψε είναι
2: ακροπόξιμο
0: βαθμό Γάλλη από τη Γαλλία.
1: Ναι, εμφύλιο,
2: με την απικία.
0: Μα να σου πω κάτι τώρα. Είναι αυτά τα αποτελέσματα, πιστεύεις, ρεαλιστικά ή απλώς οι ομάδες οι μεγάλες σου λένε «Α, μη φορτσάρω και από το πρώτο παιχνίδι».
2: Για να μην ξεχνάμε ότι η Αργεντινή στο προηγούμενο έχει χάσει το πρώτο παιχνίδι.
0: Ναι.
2: Και λένε «Τελείωσε, ξεκίνησε στραβά, ένα,
0: αλλά
2: δύο».
0: Τώρα να φέρνει χίλια η Ισπανία νωρίς με 27 τελικές να μην μπορεί να βάλει γκολ.
2: Βλέπεις.
0: Μου φαίνεται
2: τίποτα.
0: Λίγο...
2: Εμένα, όχι, όχι, όχι, όχι. Εγώ νομίζω ότι στην πορεία θα βρουν όλοι το ρυθμό τους. Αφού περνάνε και οι καλύτερες τρίτες, είναι πάρα πολλές οι ομάδες. Είναι 48
0: ναι,
2: ομάδες.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Έχουμε δρόμο ακόμα.
1: Πολύ,
2: ακόμα είμαστε στα μέσα Ιουνίου και λίγη 19 Ιουλίου. Ένα μήνα και κάτι ακόμα.
0: Ναι, ναι.
1: Τα πλοία στον Περσικό κόλπο προχωράνε, φύγανε από εκεί.
2: 600 είναι εγκλωβισμένα, δεν κουνιέται τίποτα. Περνάνε κάτι λίγα ερανικών συμφερόντων.
0: Περίμενε τώρα. Είναι 600 εγκλωβισμένα που είναι από την αρχή του πολέμου ή άλλα μπαίνουν, άλλα βγαίνουν και τώρα έχουμε 600 μέσα. Γιατί κάποιος
2: κάποια είχαν
0: ξέρει...
2: μπει, ναι, κάποια είχαν βγει, κάποια είχαν μπει. Αυτή η φωτογραφία της στιγμής των ημερών είναι 600 πλοία.
0: Ναι.
2: Και είναι και αρκετά, πάνω από 300 απ' έξω, άμα μπει στο Marine Traffic.
0: Περιμένουν να μπουν.
2: Είναι κενό αφορτίου και περιμένουν να μπουν να αφορτώσουν. Αλλά δεν θα τελειώσει έτσι εύκολα αυτή η ιστορία.
0: Λέγαμε ότι τα στενά του Ορμούζ είναι κλειστά, αλλά κάποιος που ξέρει εκεί το χώρο μου είπε ότι το αμερικανικό ναυτικό στη Ζούλα πέρναγε πλοία και προς τη μια κατεύθυνση και
2: περνάγανε ελάχιστα. Το στενό αυτό δεν
1: κλείνει. Διάβασα 127, λέει, πλοία πέρασαν τους δύο αυτούς μήνες.
2: Όταν λένε οι Αμερικάνοι.
1: Ναι, ενώ περνάγανε 100 τη μέρα.
0: Τώρα
2: ναι,
0: είναι...
2: τα στενά δεν κλείνουν, το στενό μάλλον δεν κλείνει ποτέ, ναι, ποτέ. Απλώς μειώνεται η ροή των πλοίων.
0: Τώρα οι ναυτιλιακοί παράγοντες με τους οποίους μιλάς, τι λένε, ότι θα ανοίξουν
2: την Παρασκευή? Περιμένετε, έχουν δει πολλά τα μάτια μας.
1: Έτσι,
2: δεν είναι
1: θα.
2: Έτσι εύκολο να ανοίξουν, υπάρχουν και νάρκες εκεί, μην το ξεχνάμε. Το θέμα είναι τι ρόλο θα συνεχίσει να παίζει το Ιράν στην επίβλεψη του χώρου, στη ροή, την παρεμβατικότητά του. Γιατί κακά τα ψέματα τώρα το Ιράν θα ελέγχει πάλι το στενό. Με το Ομάν λίγο απέναντι.
1: Μα γράφτηκε ότι θα βάλουν και διόδια, είναι δυνατόν?
2: Το ήθελε πάντα αυτό το Ιράν, το είχε πει και πριν κανένα μήνα. Δεν εφαρμόστηκε. Οι Αμερικάνοι είναι αντίθετοι, αλλά λένε ότι είναι μέσα στη συμφωνία, μια συμφωνία την οποία δεν έχει δει κανένας. Λένε ο TJ Van, όπως το λέω εγώ, ότι είναι μια μισή σελίδα. Δεν πρόκειται να αποκατασταθεί φυσιολογική ροή, έτσι απλά.
0: Δηλαδή...
2: Και μην ξεχνάμε ότι αυτό είναι ένα MOU, Memorandum of Understanding.
0: Για 60 μέρες.
2: Δεν είναι η επίσημη συμφωνία με λεπτομέρειες. Δεν μπορεί να κάνει μια συμφωνία σε μια μισή σελίδα.
1: Ναι.
0: Ναι,
1: έχουμε και πάλι Ισραήλ απέναντι.
0: Περίμενε, περίμενε. Ναι. Έχω μια πορεία. Την Παρασκευή υπογράφεται αυτή η εκεχηρία των 60 ημερών.
2: Ναι.
0: Μέσα στην εκεχηρία δεν έχει προβλεφθεί μια ομαλοποίηση της κατάστασης στα στενά του Ορμούς για αυτές τις 60 ημέρες? Και άμα μετά δεν πάει καλά, ας τα ξανακλείσουν. Αλλά θα κρατήσουν τα στενά του ορμού κλειστά για 60 μέρες.
2: Όχι. Υποτίθεται ότι Παρασκευή βγήκε ο Τραμπ σήμερα στο G7 και είπε θα ανοίξουν, θα μπαινοβγαίνουν τα πλοία. Τα παιδιά δεν είναι έτσι απλά.
0: Ναι.
2: Δεν είναι πατά σε ένα κουμπί ένα διακόπτη.
0: Ναι, δεν ξέρουμε.
2: Αυτό θέλω να πω. Θα υπάρξει μια ίσως εντονότερη κίνηση, αλλά όχι.
1: Τα πλοία αυτά που είναι μέσα είναι γεμάτα φορτίο και περιμένουν, ή θα πρέπει να γεμίσουν πρώτα και να φύγουν. Δεν ξέρουμε.
2: Πολλά είναι γεμάτα.
1: Ναι.
0: Καλά, και τι είναι να γεμίσουν.
2: Και μην ξεχνάτε τώρα ότι έχουμε και άλλο θέμα. Έχουμε πειρατικές επιθέσεις, όχι σοβαρές, αλλά δίνουν δείγματα στον κόλπο του Άντεν, εκεί προς η Εμένη πλευρά. Και έχουμε και τους Χούθοι, οι οποίοι έχουν σηκώσει τη σημαία και λέει θα χτυπάμε Ισραηλινών συμφερόντων πλοία που μεταφέρουν φορτία, που είχαν πιάσει Ισραηλινά λιμάνια, γιατί εκεί είναι ένας άλλος μοχλός πίεσης. Θα μου πεις δεν είναι από πίσω το Ιράν, άλλο το ένα,
0: εντάξει,
2: άλλο το άλλο.
0: Εντάξει, αλλά αν ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ, ναι, θα στείλει και μια δύναμη επιτήρησης η Αμερικάνη, η Ευρώπη, δεν ξέρω τι, ό,τι έγινε και με το Σουέζ, το ίδιο θα γίνει και με τα στενά του
2: Ορμούζ. Ναι, και τι καταφέρανε, τίποτα, μια τρύπα στο νερό.
0: Δεν ξέρω.
2: Τους συμπέφτανε και μέχρι να εμφανιστούν τα πολεμικά περνάγανε 36 ώρες.
0: Άμα θέλουν.
2: Τίποτα, ακόμα είναι όλα ρευστά.
0: Ναι.
2: Και η ναυτιλία σου λέει ότι όλα θα φανούν και από τα ασφάλιστρα, τα war risk, ρίσκο πολέμου, και από τους ναύλους οι οποίοι έχουν τον τελευταίο καιρό έχουν ισορροπήσει, δεν υπάρχουν αυτοί οι τρελοί ναύλοι,
0: ναι,
2: γιατί όλο το σύστημα και η ναυτιλία το απορρόφησε και οι κυβερνήσεις, έχουμε παραγωγή πετρελαίου από τις ΗΠΑ που έχει φτάσει ταβάνι, η Κίνα έχει μειώσει τη ζήτηση κατά 5 εκατομμύρια βαρέλια, φεύγουν από τη Βενεζουέλα, έχουν χαλαρώσει οι κυρώσεις από τη Ρωσία. Χρησιμοποιούν τους αγωγούς που δεν μπορούν να ισοφαρίσουν την απόδοση που ήταν στο πικ, αλλά τέλος πάντων στέλνουν πετρέλαιο προς το Γιαμπού, το λιμάνι στην Ερυθρά Θάλασσα, και εκεί είναι το κρίσιμο σημείο, γιατί άμα αρχίζουν και βαράνε οι Χούθοι, εκεί πάνε τα μεγάλα, τα VLCC δεξαμενόπλαια άνω των 300.000 τόνων. Θα υπάρχει μια διαταραχή πάλι.
1: Και έχουμε και το Ισραήλ, το οποίο λέει δεν είμαι ικανοποιημένος από τη συμφωνία, γιατί είναι εναντίον των εθνικών συμφερόντων μου.
2: Αυτό εντάξει, είναι άλλο κομμάτι. Αυτό σας λέω. Υπάρχει μια συνεχή διατάραξη. Δεν έχουμε ηρεμήσει. Δεν θα είναι τα πράγματα από εδώ και πέρα όπως ήταν πριν το Μάρτι. Έχουν βρει. Χώρες έχουν φορτώσει, έχουν αποθηκεύσει πετρέλαιο. Έχουν αλλάξει δρομολόγια, θαλάσσια. Αυτά που σας είπα από τις χώρες που εξάγουν και έχουν αυξήσει την παραγωγή τους. Έχει δημιουργηθεί μια άλλη κατάσταση πλέον. Και να ανοίξουν τα στενά δεν θα είναι ποτέ τα ίδια, γιατί έχουν καεί πλέον όλοι στο χυλόφιστανε και το γιαούρτι και έχουν βρει και ψάχνουν να βρούνε εναλλακτικές οδούς, οι οποίες θα καθιερωθούν όμως. Δεν θα είναι έκτακτες. Γιατί σου λέει, άμα στραβώσουμε πάλι σε ένα χρόνο, 6 μήνες, 8 μήνες, θα έχουμε πάλι τα ίδια.
1: Σωστό.
0: Μινά, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
0: Μινάς Τσαμόπουλος, κυρίες και κύριοι, τον ακούτε μαζί με τον Νίκο Σταματέλο κάθε Σαββατοκύριακο στις 5.30 έως στις 7. Πριν πάμε στις επόμενες διαφημίσεις, σας θυμίζω και πάλι, γιατί το έκανα αργά σήμερα, ότι υπάρχουν 2 εισιτήρια και σας περιμένουν για το δρομολόγιο Πειραιάς, Κρήτη Πειραιάς, είτε προς Ηράκλειο είτε προς Χανιά. Για να τα διεκδικήσετε είναι δώρο από την ANEC Lines. Τηλεφωνείτε στο 210-4800-170 έως 174. Έχετε άλλα 10 λεπτά, παραπέντε θα κάνουμε την κλήρωση. Επίσης να σας ενημερώσω ότι το Πανεπιστήμιο ΚΙΡ, που λειτουργεί ήδη ως παράρτημα Δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου στην Αθήνα, υπέβαλε προς πιστοποίηση 5 νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών κάτω από τη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τα προγράμματα αυτά αφορούν διοίκηση επιχειρήσεων, διοίκηση επιχειρήσεων και μάρκετινγκ, διοικητική επιστήμη και τεχνολογία, δημοτική εκπαίδευση, φιλοσοφία, πολιτική και οικονομικά. Μπείτε στο killgreece.gr για να μάθετε και αυτές τις λεπτομέρειες.
1: Και εγώ να πω ότι μια βόλτα δίπλα στο Σικουάνα, ένα δείπνο με θέα τον πύργο του Άιφελ και η μαγεία του Παρισιού σε περιμένει. Η Νόβα και το Viasat Epic Drama με αφορμή τις συναρπαστικές σειρές «Η Ύπουλη Βασίλισσα», ο κύριος Σπέιντ και Μον Μάρτι χαρίζουν σε ένα τυχερό ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι. Αν είσαι συνδρομητής τηλεόρασης Νόβα, μπες στο nova.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και πάρε μέρος στο διαγωνισμό. Αν δεν είσαι συνδρομητής, επίλεξε σήμερα το πρόγραμμα τηλεόρασης Νόβα που σου ταιριάζει και μπες και εσύ στην κλήρωση.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
4: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
5: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
6: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
5: Τρελό σερί.
7: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
9: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
10: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
11: Ναι, πάμε.
12: Πού θα πάμε?
13: Κρήτη.
11: Μήλο.
10: Κρήτη λέω κι εγώ.
11: Μήλο.
13: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
10: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
11: Ναι.
13: Πάει το ταμείο.
10: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
14: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
15: Κι εγώ.
16: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
17: Άντε, προχώρα!
18: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!
19: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
20: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
21: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Λοιπόν, έχω πει πολλές φορές ότι αυτοί που θέλουν να κάνουν αντιπολίτευση δεν χρειάζονται πολλά πράγματα. Α, εδώ το Sky να ακούνε από το πρωί, τον Άρη, τον Παύλο, εμάς. Έχει 50 θέματα. Άμα διαβάζουν και τρεις εφημερίδες σοβαρές που υπάρχουν, γιατί τρεις σοβαρές υπάρχουν πια στην Ελλάδα, Διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή αυτό το απίστευτο θέμα. Τα ΕΛΤΑ έχουν συσσωρεύσει τόσα πολλά δέματα και γράμματα προς αποστολή προς τους αποδέκτες τους, που δεν μπορούν, λέει, να τα φέρουν πέρα, και η διοίκηση ζήτησε από τους υπαλλήλους που δεν ασχολούνται με το courier να προσφέρουν μία μέρα εθελοντική εργασία για να αποσυμφορηθούν, να αποσυμφορηθεί αυτός ο φόρτος που έχει συγκεντρωθεί στις αποθήκες των ΕΛΤΑ.
1: Είναι γεμάτα. Κάποια από καταστήματα έχουν γεμίσει
0: και
1: ρωτάω, και...
0: είμαστε σοβαροί? Έχει τον πελάτη που έρχεται και πληρώνει ό,τι του ζητήσεις για να στείλει το δέμα του εκεί, και δεν μπορείς να πάρεις προσωπικό. Έχεις κλείσει πόσα υποκαταστήματα το προηγούμενο διάστημα, ξεσηκώθηκαν όλες οι γειτονιές στην Αθήνα αλλά και στην περιφέρεια για δήθεν περικοπή κόστους. Ρε παιδί μου, τι άλλο πρέπει να γίνει για να καταλάβεις ότι το δημόσιο δεν είναι καλός μάνατζερ? Δεν είναι. Δεν μπορεί να τα καταφέρει. Γιατί πολύ απλά πάει ένας διοικητής φιλότιμα να κάνει τη δουλειά και έρχονται από πάνω και
1: το
0: φορτώνουν με
1: ρουσφέτια. Το ξέρουν.
0: Αλλά ας τελειώνουμε. Ή ας κλείσει.
1: Άμα το κλείσει όμως.
0: Ή ας πουληθεί.
1: Είδες ότι πήγαν να κλείσουν κάποια. Κλείσαν από τα 204 που θέλουν να κλείσουν, νομίζω 50-54, κάτι τέτοιο. Τα άλλα παραμείναν ανοιχτά.
0: Ναι, ρε Νότι.
1: Στην επαρχία ιδιαίτερα. Ο άλλος. Εγώ ξέρω από το Ζαγόρι. Το Ζαγόρι είναι ένα τεράστιο μέρος. Έχει ένα ΕΛΤΑ.
0: Ωραία.
1: Άμα το κλείσει αυτό το ΕΛΤΑ εκεί.
0: Θα πάει ο ιδιώτης και θα ανοίξει ένα δικό του.
1: Σιγά μην ανοίξει. Δεν μπορεί να μπει αυτό. Δεν μπορεί να κερδίσει ποτέ ο ιδιώτης.
0: Και πώς
1: μπορεί. Δεν μπορεί να κερδίσει. Αυτό είναι το θέμα.
0: Δεν μπορεί να κάνει κοινωνική πολιτική όμως.
1: Αυτό λοιπόν. Να πει λοιπόν. Δεν μπορώ να κάνω κοινωνική πολιτική.
0: Με τα πάντα.
1: Ή θα βάλω κάπου που έχει ΕΛΤΑ, έχει και άλλα πράγματα. Έχει και ΚΕΠ, έχει και άλλα πράγματα που προσφέρω και θα είναι όλα μαζί.
0: Γιατί ρε συνότητα Σκρούτζ τα έχουν λύσει όλα αυτά και σε κάθε γειτονιά έρχεται, παραγγέλνει κάτι στο Σκρούτζ και έρχεται σε μια θηρίδα στη γειτονιά σου, ανοίγει, παίρνει το δέμα σου και τελείωσε. Πώς οι άλλοι το έχουν βρει? Είναι τέτοιες διάνοιες που το κάνανε και δεν μπορεί να το μιμηθούν τα ΕΛΤΑ?
1: Θα μπορούσαν, είναι σαφές.
0: Γι' αυτό σου λέω λοιπόν, δεν είσαι καλός μάνατζερ. Τελείωσε. Πούλα το να τελειώνουμε. Γιατί τώρα να σου πω κάτι. Ποιος τα πληρώνει τώρα τα ΕΛΤΑ?
1: Το Σκρούτζ πας και το παίρνεις εσύ από κάπου που υπάρχουν αυτές οι θηρίδες.
0: Να πας και
1: τα ΕΛΤΑ στο φέρνεις στο σπίτι σου.
0: Να μην στο φέρουν στο σπίτι.
1: Να αλλάξει αυτόν τον τρόπο.
0: Ας τα αλλάξει. Εμένα ξέρεις τι με νοιάζει? Όταν μου στέλνει μια πιστωτική κάρτα η τράπεζα και μου στέλνει ένα μήνυμα ότι σας εστάλει η κάρτα, να μου έρχεται η ρημάδα πριν λήξει.
1: Εντάξει,
0: η προηγούμενη.
1: Δεν θα έπρεπε να στείλει από τα ΕΛΤΑ η τράπεζα. Θα έπρεπε να στείλει από μια ιδιωτική εταιρεία.
0: Λέει η τράπεζα, ας βοηθήσω το δημόσιο φορέα, μη μου πούν ότι βοηθώ τον ιδιώτη. Και ο κάθε ένας από αυτούς που το κάνουν, ας πούμε.
1: Ωραία. Και η κάρτα σου περιμένει τρεις μήνες τώρα σε ένα.
0: Χάνεται.
1: Σε ένα
0: περιμένει τρεις μήνες. Παίρνω ένα μήνυμα και λέει: περάσαμε και δεν σας βρήκαμε. Πότε περάσατε, ρε παιδιά, και δεν με βρήκατε? Γιατί μου δώσατε ραντεβού και σας είπα να έρθετε? Τι θα πει? Περάσαμε, λέει, από το σπίτι και δεν σε βρήκαμε. Μα δεν πρόκειται να με βρείτε στο σπίτι. Αν με πάρετε τηλέφωνο, θα σας πω ότι είμαι εδώ, στο Φάλιρο. Να έρθετε να με βρείτε.
1: Σωθήκες.
0: Δηλαδή. Αυτά έχουν λυθεί σε όλο τον κόσμο. Στα ΕΛΤΑ δεν μπορούν να λυθούν.
1: Και στα ΕΛΤΑ courier θα μπορούσαν να το κάνουν αυτό, αλλά νομίζω που την κλείσανε και αυτή την υπηρεσία.
0: Να σου πω κάτι. Να ανοίξω εγώ ένα μαγαζί, να μου το πληρώνεις εσύ?
1: Εγώ γιατί δεν σου το πληρώνω?
0: Γιατί τα ΕΛΤΑ τα πληρώνεις?
1: Έλατε.
0: Άμα είναι να κάνουμε τον επιχειρηματία όλοι μας με λεφτά των τριτών.
1: Ναι, αλλά πρέπει να πάρει μια απόφαση το κράτος και να πει: έχω εδώ 10.000.
0: Ας την πάρει. Όχι, να πει: είμαι ανίκανος.
1: Δεν ξέρω πόσους έχεις. Βάλτε το κάπου αλλού.
0: Να βγει ο Μητσοτάκης και να πει: είμαι 8 χρόνια πρωθυπουργός. Αναγνωρίζω ότι είμαι ανίκανος να διαχειριστώ τα ΕΛΤΑ και τα κλείνω. Άμα θέλει κάποιος άλλος λεβέντης να έρθει να τα πάρει να τα δουλέψει, να έρθει να του τα κάνω δώρο με ένα ευρώ. Πώς έκανε τον ΟΣΕ, θυμάσαι πόσο πούλησαν τα τρένα? Έτσι ας πουλήσει και τον ΕΛΤΑ, αφού δεν μπορείς. Και μου λες τώρα ότι 350 εκατομμύρια λέει κόστησε.
1: Μα ποιος θα τον πάρει τα ΕΛΤΑ όμως? Κανένας δεν πάρει. Μπαίνουν 30 εκατομμύρια μέσα το χρόνο.
0: Κλείστο, αδερφέ, δεν με νοιάζει. Μην κάνεις τον επιχειρηματία
1: εκεί που δεν μπορείς. Έχει όμως χίλιους έχει.
0: Τι να κάνουμε?
1: Πρέπει κάτι να κάνει με αυτούς.
0: Να πληρώσει μια και καλή, να τους κάνει μια εθελούσια, να τους μετατάξει κάπου αλλού. Αλλού δεν λένε ότι δεν
1: έχουν προσωπικό. Να τους βάλει στα νοσοκομεία, βάλει κάπου αλλού.
0: Άμα τους βάλει τον ΕΛΤΑ στα νοσοκομεία, σωθήκαμε, αλλημονό μας. Αλλά να σου πω κάτι, εγώ δεν είμαι για να βρίσκω λύσεις. Άμα είναι να αναλάβουμε και τη διακυβέρνηση της χώρας. Εμείς είμαστε για να επισημαίνουμε τα προβλήματα. Και εδώ βλέπω ότι αυτό το πρόβλημα με κνευρίζει. Κάθε τρεις και λίγο ασχολούμαστε.
1: Κοίτα, εκλογές έρχονται, θα τα λύσω Μητσοτάκης όλα αυτά. Θα τα κλείσει, κάτι θα κάνει.
0: Δεν κάνει τίποτα προσλήψεις. Να πει, α, τα ΕΛΤΑ.
1: Στα ΕΛΤΑ να πάνε.
0: Ρε παιδιά.
1: Δεν δουλεύετε κιόλας, εκεί
0: ναι,
1: να πάνε.
0: Ναι, ναι. Θες μια ωραία δουλειά που θα πας και δεν θα δουλεύεις.
1: Ωραία, στα ΕΛΤΑ.
0: Θα κοιτάς τα δέματα. Έχει και δροσιά μέσα. Αυτό φοβάμαι. Μην έρθουν μετά τις εκλογές οι επόμενοι και πούν εκεί που πληρώναμε 350 για τα ΕΛΤΑ, τώρα κοστίζουν 500.
1: 350 εκατομμύρια παρακαλώ, όχι 350 έτσι γενικώς.
0: 350 εκατομμύρια, αυτό λέω. Και σου λέει μετά, τώρα είναι λαϊκισμός για τα λεωφορεία να πληρώνω το εισιτήριο. Εδώ πληρώνεις τα ΕΛΤΑ. Χίλιες φορές θα πληρώνεις το λεωφορείο. Για κάποιον φτωχό που δεν έχει και το 1 ευρώ είναι λογαριασμός, δώσ' του τζάμπα μια κάρτα διαρκείας. Και ας παίρνει και από ένα δέμα στη μασχάλη, μια που παίρνει το λεωφορείο, το παραδώσει πιο κάτω.
1: Είδες αυτό το φοβερό το φιλμάκι που ένα καταμαράν πλοίο παίρνει από κάτω ένα ιστιοπλοϊκό. Σκοτώνονται, ναι. Είχε 8 άτομα μέσα, 4 πνίγηκαν.
0: Το είδα. Τι θες τώρα να πούμε.
1: Αυτά να προσέχουν.
0: Ναι. Όσο
1: γιατί γίνεται κόλαση αυτή τη στιγμή στο Αιγαίο.
0: Αδερφέ, κάθε καλοκαίρι. Μπήκα
1: μια φορά σε ένα λιμάνι μέσα και γινότανε.
0: Ναι, αύριο να μας τα πεις όμως, γιατί το θυμήθηκες αφού έχουμε
1: τώρα το είδα το φιλμάκι.
0: Σημείωσε τη σκέψη σου. Αύριο είναι όλη η εκπομπή δικιά σου να μας πεις μνήμες από τις θαλάσσιες μεταφορές εκεί αυτά που λέμε. Ναι. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού μας με το Σπύρο Μάλι. Αύριο Νότης, πάλι με Doors κανονικά.
1: Αύριο στη μία λοιπόν, ραντεβού, γεια σας.
0: Σε βρίζουν για τους Doors, δεν το κάνει.
11: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
12: Sky 100,3.
11: Αμέσως μετά το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 μέχρι τις 3. Star FM 93,3. Ο ζωντανός σταθμός.
15: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
17: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
15: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
17: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
15: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
17: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
15: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
22: Φρικτορία Data Center Services.
15: Τηλέφωνο 2421-100-659.
22: www.frictoria.com.
23: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
24: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
25: Σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simo App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
26: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
27: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
28: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις. Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθεις από μένα.
5: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
7: Στην ΑΠΑ, στην ΑΠΑ, στην ΑΠΑΝΟ γειτονιτζα, στην ΑΠΑΝΟ.
6: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
8: Είναι η ώρα που βγαίνει ο Κούκος και τι λέει, η ώρα είναι 2:02 πρώτα λεπτά.
9: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
13: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
9: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
13: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
9: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh.
29: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Ακούσατε και την ώρα, οπότε ξεκινάμε μαγκαζίνο. Τρίτη σήμερα, Τρίτη 16 Ιουνίου, Sky 100,3 πάντοτε, κεντρικό μαγκαζίνο. Και αρχίζουμε με τις ειδήσεις, πρώτα σε τίτλους. Μεταξύ άλλων θα δούμε τι γράφουν, τι λένε τα ψηλά γράμματα, γιατί αυτό είναι το ενδιαφέρον κομμάτι, στη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Αυτά το κομμάτι έχουν στο επίκεντρό τους οι αναλυτές. Στη Γαλλία για τη σύνοδο των 7 ισχυρότερων κρατών του κόσμου είναι ο Τραμπ. Στη Γενέβη είναι ο Σκάι, στη Γενέβη όπου θα υπογραφεί η συμφωνία.
1: Και το Ιράν δείχνουν πως είναι διατεθειμένες και οι δύο πλευρές την Παρασκευή εδώ στη Γενέβη να υπογράψουν αυτό το κείμενο κατανόησης ουσιαστικά, γιατί πρόκειται για ένα MOU το οποίο θα ανοίξει το δρόμο για τη διαπραγμάτευση.
2: Άλλα πράγματα βγαίνουν από την Τεχεράνη και τελείως διαφορετικά βγαίνουν από το Λευκό Οίκο. Είναι σαν να έχουν υπογράψει διαφορετική συμφωνία.
0: Το ότι θα υπογραφεί εκτός απρόπτου η συμφωνία στη Γενέβη στο τέλος της εβδομάδας οπωσδήποτε είναι κάτι που υποδέχονται θετικά οι αγορές, αλλά δεν σημαίνει και επιστροφή στην κανονικότητα. Αυτό θα γίνει αργά μάλλον.
3: Έχει καιρό που πέφτει λίγο-λίγο, σταγόνα-σταγόνα η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου. Μην περιμένετε θεαματικές πτώσεις.
4: Θέλουμε ένα με τρεις μήνες για τη μείωση των ναύλων και των ασφαλίστρων των πλοίων που θα μειώσουν κατά αυτόν τον τρόπο τα μεταφορικά. Θέλουμε 3 με 6 μήνες για την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού.
0: Στο πολιτικό σκηνικό, μια νέα δημοσκόπηση αυτή της ΣΑΛΚΟ ήρθε να επιβεβαιώσει αυτό που έλεγαν και οι προηγούμενες, τόσο για την απόσταση που διατηρεί η Νέα Δημοκρατία από το δεύτερο κόμμα, κοντά στις 10 μονάδες, αλλά και για το ότι στη δεύτερη θέση εδραιώνεται πλέον το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και όταν μάλιστα υπάρχουν και ατάκες σαν και αυτοί που θα ακούσετε, τότε το θερμόμετρο ανεβαίνει απότομα.
5: Αν λοιπόν μέσα σε λίγες μόνο ώρες καταφέραμε να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση με την ψήφο του ελληνικού λαού.
6: Έχω δει αλαζόνες ανθρώπους στη ζωή μου πολλούς. Δόξα τω Θεώ, τα καλά μια έχουμε πει στην Ελλάδα είναι αυτοφυή. Αλλά τι αλαζόνη.
7: Γιατί, δεν σας πείραξε.
6: Μα είναι απίστευτη η αλαζόνη.
8: Πίστεψα και πιστεύαμε τον κύριο Τσίπρα ότι μπορεί να ανασυνθέσει την κεντροαριστερά. Στην πραγματικότητα έχουμε αυτή τη στιγμή 7 χρόνια Νέα Δημοκρατία, ακριβώς επειδή ο κύριος Τσίπρας διέλυσε την ιδέα της κεντροαριστεράς, υπήρξε ολετήρας για την κεντροαριστερά.
0: Και είχαμε μία ακόμη τραγωδία, μία ακόμη γυναικοκτονία αυτή τη φορά στη Δράμα, με το δράστη να αυτοκτονεί στη συνέχεια. Και οι δύο αστυνομικοί, θήτης και θύμα, γονείς δύο παιδιών, και μάλιστα δολοφονία έγινε στο σπίτι όπου βρισκόταν εκεί το ένα από τα παιδιά τους.
9: Τηλεφώνησε στην αστυνομία όταν διαπίστωσε ότι η μητέρα του είναι τραυματισμένη, χωρίς φυσικά ένα παιδί να μπορεί να διαπιστώσει αν η μητέρα είχε αισθήσεις ή όχι, αν είχε φύγει από τη ζωή. Ενημέρωσε άμεσα το κέντρο της άμεσης δράσης και έτσι πολύ γρήγορα έφτασαν οι αστυνομικοί στο σημείο.
10: Δεν μπορώ να πιστέψω ότι κανείς δεν καταλάβαινε ότι δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Αυτό αδυνατό να το καταλάβω και να το αντιληφθώ. Ότι κανένας δεν είχε καταλάβει μέχρι τη στιγμή αυτή του εγκλήματος ότι δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα εσωτερικό σε αυτή την οικογένεια.
0: Με Δήμητρα Σταματίου η σημερινή μέρα στη ρύθμιση του ήχου, Τζέσι Αμπτουλάη στην αρχισυνταξία, Μελίνα Σαμαραδέλη Πέρσα Μπόλια στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Ελένη Μπουλιέρη τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο και πάντοτε η Μπίλια Σκάι σε Δημήτρη Κολιομιχάλη. Γεια σου Δημήτρη μου, ρουλέτα το έκανα σήμερα.
11: Καλό σας μεσημέρι Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Έχω εντός εισαγωγικών άσχημα νέα, γιατί βγήκε ένα συνεργείο μετά τη λίμνη Κουμουνδούρου και πριν τα φανάγια του Σκαραμαγκά στο ρεύμα της Αθηνοκορίνθου προς Κορίνθο, αμέσως μετά τη λίμνη Κουμουνδούρου επαναλαμβάνω, να κάνει κάποιες εργασίες. Λάθος ώρα δημιουργήθηκε μποτιλιάρισμα και παρόλο που από ό,τι μαθαίνω έχει αποχωρήσει ή προτίθεται να αποχωρήσει το συνεργείο, έχει δημιουργηθεί πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα 2 χιλιόμετρων στη λεωφόρο Σχιστού.
0: Για όσους βγαίνουν προς τα έξω.
11: Μάλιστα, ναι. Μάλιστα, για όσους βγαίνουν προς την Κόρινθο, 2 χιλιόμετρα η λεωφόρο Σχιστού και η λεωφόρο Αθηνών, χειρότερη εικόνα της και από την πρωινή, θα μπορούσα να πω, από τις αρχές του δάσους Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, σημειωτών στην κυριολεξία. Μία και μόνο είναι η εναλλακτική, αυτό είναι το κακό. Μία εναλλακτική. Να ανεβείτε τη λεωφόρο Κηφισού, η οποία θα σας περιγράψω πώς έχει στην άνοδό της, και να στείλει στα αριστερά στην Αττική Οδό. Όσοι είστε στον Πειραιά, είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Πρέπει να κάνετε πολύ μεγάλο κύκλο ανεβαίνοντας την Κηφισού και στρίβοντας αριστερά στην Αττική Οδό για να βγείτε προς την Ελευσίνα. Πάμε στην Κηφισού. Έχει καθυστερήσει η Κηφισού, αλλά είναι πολύ μικρότερες. Από το Εγάλεο προς την γέφυρα της Αχαρνών, ανατμήματα με μικρά σταματήματα. Κλείνω με το κέντρο της Αθήνας. το οποίο έχει ως εξής: η Βασιλίση Αμαλίας και κυρίως η Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή από το πρωί δεν έχει αδειάσει, έχει συνεχώς αυξημένη κίνηση, η Σταδίου και η κάθοδος της Σαρδιωτού Σπύρου. Τα υπόλοιπα σημεία του λεκανοπεδίου είναι από ανεκτά μέχρι καλά.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Αρχίζοντας, θα πάμε σε αμέσως τη Δράμα, αλλά να πω για μια πυρκαγιά. Έχει κινητοποιηθεί πυροσβεστική. Είναι στην περιοχή Ανθίλη της Φθιώτιδας και ένα αέρια μέσα. Γύρω στους 30 κάτι, 40 πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα, συνδρομή από υδροφόρες, δύο αεροσκάφη. Προσπαθούν οι πυροσβέστες να την προλάβουν πριν πάρει διαστάσεις. Σε λίγο θα έχουμε νεότερα για αυτή την πυρκαγιά. Δεν φαίνεται να είναι κοντά σε σπίτια. Την αφήνουμε λίγο στην άκρη, θα επανέλθουμε. Ανθίλη, Φθιώτιδα, στη Φωτιά. Και πάμε αμέσως στη Δράμα. Είχαμε μια ακόμη λοιπόν γυναικοκτονία, με κάποια χαρακτηριστικά ωστόσο που δημιουργούν ερωτήματα για τις συνθήκες και κυρίως για το εάν με κάποιο τρόπο θα μπορούσε να αποτραπεί αυτή η τραγωδία. Καταρχάς είναι οι ιδιότητες αυτές που είπαμε ότι έχουν κάποια χαρακτηριστικά ξεχωριστά. Θήτης και θύμα είναι και οι δύο αστυνομικοί. Γονείς δύο παιδιών. Οι οποίοι γονείς, όπως αναφέρουν προφόρες, ήταν σε διάσταση. Μην πω εγώ περισσότερα, γιατί στη Δράμα βρίσκεται ο Δημήτρης Χατζικόρτσου. Γεια σου Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, από τη Δράμα. Όπως καταλαβαίνεις και ανέφερες και εσύ, είναι μια υπόθεση με πάρα πολλές πτυχές. Ναι. Το σίγουρο και το πιο τραγικό είναι ο θάνατος ακόμη μιας γυναίκας, η δολοφονία ακόμη μιας γυναίκας και τα δύο τραγικά πρόσωπα που μένουν πίσω, τα δύο παιδιά, ένα ανήλικο αγόρι και ένα ενήλικο κορίτσι. Από εκεί και πέρα η υπόθεση ξεκίνησε περίπου στις 5 η ώρα εχθές, όταν έλαβε μια κλίση η αστυνομία της Δράμας στο τμήμα άμεσης δράσης για μια γυναίκα η οποία είναι βαριά τραυματισμένη εντός της οικίας. Της κλίση αυτή έγινε από το 16χρονο ανήλικο αγόρι γιο της γυναίκας, το οποίο βρισκόταν μάλιστα σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες μέσα στο σπίτι την ώρα της επίθεσης, όμως δεν άκουσε τίποτα γιατί φορούσε ακουστικά, πιθανότητα να άκουγε μουσική. Όταν λοιπόν κατέβηκε στο υπόγειο του διαμερίσματος εκεί όπου είναι τα υπνοδωμάτια, ουσιαστικά αντίκρισε την μητέρα τραυματισμένη μέσα σε μια λίμνη αίματος, κάλεσε τις αρχές οι οποίες έφτασαν στο σημείο, κάλεσαν και αυτές με τη σειρά τους όσο πιο γρήγορα γινόταν το ΕΚΑΒ που παρέλαβε την γυναίκα, την διακόμισε στο Γενικό Νοσοκομείο της Δράμας και δύο ώρες περίπου μετά και κάτω από υπεράνθρωπες προσπάθειες που κατέβαλαν οι γιατροί, η γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή καθώς έφερε πολλαπλά τραύματα. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για 8 μαχαιριές στον θώρακα, στην πλάτη αλλά και στο πρόσωπο. Από εκεί και πέρα η ιστορία συνεχίζεται με την αναζήτηση του άνδρα, του δολοφόνου, ο οποίος έχοντας μαχαιρώσει την γυναίκα του, στη συνέχεια πήρε το αυτοκίνητό του, κατευθύνθηκε προς τον Κορύλογο, στους πρόποδες του Κορύλογου, εκεί όπου σταμάτησε το όχημά του και αυτοπυροβολήθηκε με το υπηρεσιακό του όπλο, όπως ανέφερες και εσύ, και οι δύο αστυνομικοί. Και πάμε τώρα στις μετέπειτα εξελίξεις. Τα δύο παιδιά που σου είπα ότι είναι τα τραγικά πρόσωπα, ναι, παρακολουθούνται στενά από ψυχολόγο. Η τραγική ειρωνία για τον 16χρονο ότι το ζευγάρι που ήταν σε διάσταση είχε αποφασίσει να μην πάρει διαζύγιο μέχρι το ανήλικο παιδί τους να δώσει πανελλαδικές εξετάσεις, να τους στηρίξουν δηλαδή ακόμη και εν διαστάσει σε αυτό το πολύ δύσκολο βήμα της ζωής του. Όμως κατέληξε αυτό το αγόρι να είναι αυτό από τις μάρτυρες της δολοφονίας της μητέρας του, η οποία ήταν βαριά μαχαιρωμένη. Από εκεί και πέρα γίνεται έρευνα της αστυνομίας για το πόσο ήταν σε καλή ψυχολογική κατάσταση ο θήτης, ο οποίος φαίνεται πως είχε ρωτήσει ιδιώτη ψυχολόγο, είχε επισκεφτεί ιδιώτη ψυχολόγο, χωρίς αυτό να είχε επισαφεριστεί κατά πόσο είχε σχέση με την υπηρεσία του, με την αστυνομική υπηρεσία που υπηρετούσε.
0: Άρα επειδή οι αστυνομικοί, τουλάχιστον έτσι πρέπει, να περνούν από ψυχομετρικά τεστ και τα λοιπά, εκείνος δεν είχε απευθυνθεί σε ψυχίατρο της υπηρεσίας, πήγε σε ιδιώτη. Γιατί μάλλον βίωνε την ένταση και την πίεση της κατάστασης που είχε
7: αντιμετωπίσει. Δεν είχε αποδεχτεί, αυτό τουλάχιστον λένε μέχρι τώρα μαρτυρίες, δεν είχε αποδεχτεί το ότι η γυναίκα του είχε πάρει απόφαση να χωρίσουν. Δεν μπορούσε να το δεχτεί και γι' αυτό ρώτησε ιδιώτη ψυχολόγο. Αυτό που ερευνάει η αστυνομία είναι το εάν λάβανε και κάποια φαρμακευτική αγωγή. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι και αυτό μπορεί να επηρέασε την όλη ψυχολογία του. Γι' αυτό λοιπόν ερευνάται αυτό από τις αρχές. Όπως και να έχει, αύριο είναι η κηδεία της γυναίκας. Καταλαβαίνεις ότι το κλίμα είναι υπερβολικά φορτισμένο. Είναι μουδιασμένοι όλοι εδώ στην επικοινωνία της Δράμας. Yeah. και όπως πάντα σου ξαναλέω τα δύο παιδιά. Αυτά είναι που στο τέλος μένουν μόνα τους και είναι πώς θα διαχειριστούν και ποιος θα αναλάβει και την επιμέλεια του 16χρονου, γιατί καταλαβαίνουμε ότι είναι και αυτό πολύ κρίσιμο.
0: Δεν το συζητάμε. Μία πτυχή λοιπόν είναι ο ιδιώτης ψυχίατρος και εδώ βεβαίως υπάρχει μεν το ιατρικό απόρριτο, αλλά δεν ξέρω και, και τη δυνατότητα που του δίνει και η ιδιότητά του και ο νόμος, ο ιδιώτης ψυχίατρης ή της κατάστασης που είχε αντιμετωπίσει.
7: Δεν είχε αποδεχτεί, αυτό τουλάχιστον λένε μέχρι τώρα μαρτυρίες, δεν είχε αποδεχτεί το ότι η γυναίκα του είχε πάρει απόφαση να χωρίσουν, δεν μπορούσε να το δεχτεί και γι' αυτό ρώτησε ιδιώτη ψυχολόγο. Αυτό που ερευνά η αστυνομία είναι το εάν λάβανε και κάποια φαρμακευτική αγωγή, γιατί καταλαβαίνουμε ότι και αυτό μπορεί να επηρέασε την όλη ψυχολογία του. Γι' αυτό λοιπόν ερευνάται αυτό από τις αρχές. Όπως και να έχει, αύριο είναι η κηδεία της γυναίκας. Καταλαβαίνεις ότι το κλίμα είναι υπερβολικά φορτισμένο, είναι μουδιασμένοι όλοι εδώ στην τοπική κοινωνία της Δράμας. Ναι. Και όπως πάντα, σου ξαναλέω τα δύο παιδιά. Αυτά είναι που στο τέλος μένουν μόνα τους και είναι πώς θα διαχειριστούν και ποιος θα αναλάβει και την επιμέλεια του 16χρονου, γιατί καταλαβαίνουμε ότι είναι και αυτό πολύ κρίσιμο.
0: Δεν το συζητάμε. Μία πτυχή λοιπόν είναι ο ιδιώτης ψυχίατρος και εδώ βεβαίως υπάρχει μεν το ιατρικό απόρριτο, αλλά δεν ξέρω και, και τη δυνατότητα που του δίνει και η ιδιότητά του και ο νόμος,

0: Δεν το συζητάμε.
1: Και ποιος θα αναλάβει και την επιμέλεια το 16χρονο, γιατί καταλαβαίνουμε ότι είναι και αυτό πολύ κρίσιμο.
0: Δεν το συζητάμε. Μία πτυχή λοιπόν είναι ο ιδιώτης ψυχίατρος, και εδώ βεβαίως υπάρχει μεν το ιατρικό απόρριτο, αλλά δεν ξέρω και, και τη δυνατότητα που του δίνει και η ιδιότητά του και ο νόμος ο ιδιώτης ψυχίατρος, αν διαγνώσει κάτι σε σχέση με έναν άνθρωπο που έχει όπλο. Τι κάνει σε αυτή την περίπτωση? Εάν είχε διαγνώσει πως υπάρχει πρόβλημα, γιατί είχε να κάνει με έναν άνθρωπο ο οποίος οπλοφορεί. Και το δεύτερο είναι, Δημήτρη, πολύ σωστά το έθεσες, τα παιδιά. Γιατί σε αυτή την περίπτωση τραγικές φιγούρες είναι αυτά τα δύο παιδιά. Υπάρχει και μια, μίλησε για τραγική ηρωνία. Νομίζω ότι υπάρχει άλλο ένα σημείο, Δημήτρη, που το γνωρίζεις καλά εσύ από το ρεπορτάζ. Η γυναίκα είχε κάνει μια ανάρτηση πριν από λίγες ημέρες.
1: Ακριβώς. 12 ημέρες πριν. Είχε
0: το
1: κάνει
0: θύμα,
1: μια
0: λέμε τώρα, η γυναίκα.
1: Για το θύμα, ναι, για τη 45χρονη. Είχε κάνει ουσιαστικά μια αναδημοσίευση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφορικά με όλα τα Pride που είχαν γίνει, με όλες τις ΛΟΑΤΚΙ κοινότητες, και κατά πόσο είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα μόνο αυτά,
0: ναι,
1: και όχι το εάν δολοφονείται μία γυναίκα, ναι, από τον άνδρα της.
0: Σε αυτές τις
1: περιπτώσεις
0: γιατί
1: το χαρακτηρίζω ως κακιά στιγμή, ναι, η κοινωνία πολλές φορές.
0: Ξέρεις τι γίνεται, είχε προηγηθεί αυτή η γυναικοκτονία στην Καλαμάτα.
1: Ακριβώς.
0: Με τον 41χρονο, ο οποίος σκότωσε την 39χρονη σύζυγό του, ενώ δίπλα κοιμόντουσαν τα παιδιά τους, και την κατακρεούργησε και εκείνος με μαχαίρι. Οπότε με αφορμή αυτή την δολοφονία της γυναίκας, είχε κάνει μία ανάρτηση η αστυνομικός, το θύμα, που λέει ότι η ελληνική οικογένεια βάλεται από τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και το Pride, αλλά όταν ένας άντρας σφάζει τη γυναίκα του, προσέξτε τώρα, αυτό το γράφει μία γυναίκα που μετά από μία εβδομάδα 10 μέρες,
1: 12 ημέρες,
0: 12 ημέρες δολοφονήθηκε με τον ίδιο τρόπο, με μαχαίρι. Και λέει όταν ένας άντρας σφάζει τη γυναίκα του, μία ανάσα από τα παιδιά του, πρόσεξε τώρα τι γίνεται. Ο γιος της ήταν στο άλλο δωμάτιο. Η ελληνική οικογένεια, λέει, ζει μονάχα από μια μεμονωμένη τραγική στιγμή. Οπότε υπάρχουν ακόμα θέματα τα οποία πρέπει να υπάρξουν απαντήσεις σε αυτή την περίπτωση. Θα δούμε βεβαίως και το ρεπορτάζ και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή δύναμη. Ο Δημήτρης Χατζικόρτσου από τη Δράμα. Η κυρία Σταυροπούλου, βασιλέα Σταυροπούλου, είναι ψυχίατρος, ήταν στο Action.
2: Ο άλλος, αν θέλει να σκοτώσει, είτε έχει όπλο πάνω του, είτε δεν έχει όπλο πάνω του, θα σκοτώσει με ό,τι βρει μπροστά του. Με μαχαίρι, με τσάπα, με σφυρί, άμα θέλει να σκοτώσει, θα σκοτώσει. Πώς τις προστατεύουμε λοιπόν αυτές τις γυναίκες?
3: Η αρχή της ιστορίας είναι από το πώς ένας άνθρωπος με επικινδυνότητα μπαίνει τελικά στο στόχαστρο και επιτηρείται. Δεν υπάρχει καμία επιτήρηση.
0: Νομίζω έχουν ενδιαφέρον και τα σημεία τα οποία αναδεικνύει και ο ιατροδικαστής, ο κ. Γαλεντέρης, επίσης στο Action.
4: Σημεία κλειδιά. Αφενός η αναζήτηση επαγγελματικής βοήθειας όσο το δυνατόν γρηγορότερο, και αφετέρου η ενημέρωση των αρχών, είτε από γείτονες είτε από κάποιους στενούς συγγενείς, σχετικά με τις συνθήκες μιας κλειστής οικογένειας. Δηλαδή ξενίζει το γεγονός ότι ήταν επαγγέλματα τα οποία γνώριζαν πώς να διαχειριστούν τις καταστάσεις. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν σχέση με αυτά τα όργανα καθημερινή. Οπότε γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι μπορεί να προκαλέσουν και πώς να το προκαλέσουν.
0: Θα αλλάξουμε θέμα. Την επιστροφή του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου στις φυλακές Κορυδαλλού αποφάσισε ο Άρεος Πάγος, και έτσι ο ηθικός αυτουργός σε σχεδόν όλες, μάλλον όλες, όχι σχεδόν όλες, τις δολοφονίες και τις υπόλοιπες επιθέσεις στις 17 Νοέμβρη, ηθικός αυτουργός και σε πολλές περιπτώσεις και φυσικός αυτουργός και συνεργός σε αυτά τα εγκλήματα, παίρνει λοιπόν το δρόμο πάλι για τις φυλακές. Η δικαστική μας συντάκτρια, η Έλενα Γαλάρη. Γεια σου, Έλενα. Μάλλον αναμενόμενη η εξέλιξη από τη στιγμή που είχαμε αυτή την παρέμβαση του Άρειου Πάγου.
5: Ο Αλεξάνδρος Γιωτόπουλος ξαναμπήκε μετά από 25 μέρες στη φυλακή. Θυμίζουμε ότι είχε αποφυλακιστεί στις 21 Μαΐου.
0: Mm-hmm.
5: Μία ημέρα μετά ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου είχε δώσει παραγγελία να ελεγχθεί, να εξεταστεί η απόφαση του Συμβουλίου Εθετών Πειραιά που άνοιξε την πόρτα στις φυλακές των Αλεξάνδρου Γιωτόπουλο. Ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου λίγες μέρες μετά ζήτησε να ασκηθεί ανέρεση της απόφασης, συνεδρίασε το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου και είχαμε αυτή την εξέλιξη. Οι δικαστές του 5ου ποινικού τμήματος του Αρείου Πάγου εξαφάνισαν την απόφαση του Συμβουλίου Εθετών Πειραιά, βάσει τη οποία αποφυλακίστηκε του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, διότι έκριναν ότι ο πολυεισοβήτης δεν μπορεί να βγει από τη φυλακή αν προηγουμένως δεν έχει εκτίσει 25 χρόνια. Αυτή ήταν και η κρίση του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος είχε ζητήσει να αναιρεθεί το βούλευμα. Το βούλευμα του Συμβουλίου Εθετών Πειραιά, το οποίο

0: είχε εφαρμόσει το νόμο που ίσχυε πριν από το 2021 και όριζε ότι μπορεί ο πουλισοβίτης να βγει από τη φυλακή έχοντας εκτίσει 19 χρόνια. Οι δικαστές όμως υιοθέτησαν πλήρως την κρίση του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, που είχε την άποψη ότι πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος μετά το 2021, έκριναν ότι δεν πληρούνται οι ουσιαστικές και τυπικές προϋποθέσεις για να αποφυλακιστεί ο Αλέξανδρος Γετόπουλος και έτσι του άνοιξαν ξανά την πόρτα της φυλακής.
1: Θα μπορεί ή μάλλον υπάρχουν κάποια περιθώρια νομικής φύσεως για τον Γετόπουλο να προβεί άμεσα σε κάποια ενέργεια? Μπορεί ας πούμε την επομένη μέρα να ξανακάνει αίτηση αποφυλάκησης?
0: Το σίγουρο είναι ότι η υπόθεση συγκεκριμένη πρόκειται να εξεταστεί από το Συμβούλιο Εκτετών Πειραιά με διαφορετική δικαστική σύνταση. Ωστόσο όμως από τη στιγμή που υπάρχει η απόφαση του Αρείου Πάγου...
1: Δεσμεύεται από τον Άριο Πάγο τώρα,
0: Έτσι, δεσμεύεται από τον Άριο, θεωρείται και δεσμευτική. Θέλω να σας πω ότι ο Αλεξάνδρος Γετόπουλος θεμελιώνει δικαίωμα για να αποφυλακιστεί το καλοκαίρι του 2027. Οπότε και τότε λοιπόν θα μπορέσει να κάνει αίτηση αποφυλάκησης στα αρμόδια δικαστικά όργανα για να αποφυλακιστεί με όρους.
1: Ναι, αλλά και τότε θα πρέπει να εξεταστεί από κάποιους δικαστές το αίτημά του. Δηλαδή δεν είναι αυτοδικαίως ότι συμπληρώνει 25 χρόνια.
0: Ναι, στα 25 χρόνια μπορεί να κάνει αίτημα αποφυλάκησης. Τώρα βέβαια είχε βγει και ο κύριος Φλωρίδης και είχε πει ότι υπάρχει, εξετάζεται για συγκεκριμένα αδικήματα το όριο να είναι στα 30 χρόνια. Δεν το ξέρουμε ακόμη, θα το δούμε. Σε κάθε περίπτωση όμως, Σπύρο, τα 25 χρόνια είναι ταβάνι στην παρούσα φάση. Οπότε λογικά στα 25 χρόνια θα πρέπει να κάνει το αίτημα αποφυλάκησης.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Έλληνα Γαλάρη έτσι λοιπόν μας είπε και για το σκεπτικό του Αρείου Πάγου και το ποια εξέλιξη μπορεί να έχει αυτή η υπόθεση. Το σίγουρο είναι στον παρόντα χρόνο ότι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος ξαναπερνάει τις πύλες των φυλακών Κορυδαλού. Θα ακούσουμε την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Δεν χρειάζεται να σας πω το γιατί. Κυρία Μπακογιάννη, η ίδια και η οικογένειά της έχουν βιώσει τις ενέργειες, τις δολοφονίες, τις αποτρόπες πράξεις από την τρομοκρατική οργάνωση. Το πρωί ήταν στο Sky.
2: Ο Γετόπουλος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καταδικαστεί για όλες τις δολοφονίες 17 Νοέμβρη. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ποτέ παραδεχθεί τίποτα, δεν έχει μετανιώσει για τίποτα. Ανήκει δηλαδή στη σπάνια κατηγορία τρομοκρατών οι οποίοι επιμένουν μέχρι τέλους. Τα δικαστήρια αποφασίζουν, τα δικαστήρια βάζουν μέσα, ελευθερώνουν. Υπάρχει η Ευρωπαϊκή Αρχή Δικαιοσύνη ότι τα ισόβια είναι μέχρι 25 χρόνια.
1: Και σε καθαρά νομικό πλαίσιο, ο κύριος Μαντάς, ποινικολόγος στο Action.
3: Ένα θέμα το οποίο προέκυψε νομικό είναι το εφαρμοστέο δίκαιο. Δεν σημαίνει ότι κάποιος που έχει εκτίσει πραγματικά 25 χρόνια κάθερξης αυτοδικαίως αποφυλακίζεται. Στην πραγματικότητα τα 25 έτη είναι ο ελάχιστος χρόνος δύναται κάποιος κρατούμενος να υποβάλει αίτημα αποφυλάκησης.
1: Και να δούμε τώρα τις εξελίξεις, τις ραγδαίες εξελίξεις με αποκορύφωμα τη συμφωνία που αναμένεται να υπογραφεί στο τέλος της εβδομάδας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι παγκόσμιοι ηγέτες βρίσκονται στο Εβιάν της Γαλλίας. Η συμφωνία βεβαίως Αμερικανών-Ιρανών κυριαρχεί στις συζητήσεις. Ο Τραμπ έχει αρχίσει να συνομιλεί και με Ευρωπαίους ηγέτες αλλά και με τους ηγέτες των Αραβικών κρατών. Μάλιστα, τελευταία είδηση πριν από λίγο μίλησε συναντήθηκε με τον Εμμύρη του Κατάρ ο πρόεδρος Τραμπ και είπε «Έχουμε ολοκληρώσει τη συμφωνία με το Ιράν, θα πρέπει να είναι επιτυχής». Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, η επόμενη φάση θα περιλαμβάνει και το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Η ανταπόκριση, ο Σταύρος Ιωαννίδης συνήθως βρίσκεται σε περιβάλλοντα όπου έχουμε πολεμικές συγκρούσεις, αλλά τώρα πηγαίνει ο Σταύρος, ο δημοσιογράφος του Sky, να καλύψει μια συμφωνία ειρήνης και βρίσκεται στη Γενέβη. Μας μεταδίδει.
4: Από χθες που άρχισαν οι εργασίες της Συνόδου, τα πράγματα κυλούν πάρα πολύ ήρεμα. Στη γειτονική βεβαίως Βιάν, που βρίσκεται από την άλλη πλευρά της λίμνης της Γενέβης, στη Γαλλία. Εκεί όπου οι ηγέτες των 7 κρατών και οι καλεσμένοι τους, διότι σήμερα έχουμε και αυτή την πιο διευρυμένη σύνοδο με τα αραβικά κράτη, συζητούν τι άλλο βεβαίως για το Ιράν. Έχει μονοπολίσει τις εργασίες της Συνόδου. Τα υπόλοιπα θέματα που βρίσκονται στην ατζέντα, όπως για παράδειγμα το ουκρανικό, που τώρα βρισκόμαστε στον 5ο το χρόνο του πολέμου, η οικονομία αλλά και η τεχνητή νοημοσύνη που ήταν σημαντικοί άξονες στην ατζέντα, φαίνεται πως έχουν επισκιαστεί από τα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ώρες με αυτή την περίφημη συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν, η οποία βέβαια έχει πολλά αγκάθια ακόμη. Υπάρχουν πάρα πολλές γκρίζες ζώνες, πολλά πράγματα που δεν έχουν αποσαφινιστεί, και φυσικά όσο οι ΗΠΑ και το Ιράν δείχνουν πως είναι διατεθειμένες και οι δύο πλευρές την Παρασκευή εδώ στη Γενέβη να υπογράψουν αυτό το κείμενο κατανόηση ουσιαστικά, γιατί πρόκειται για ένα MOU το οποίο θα ανοίξει τον δρόμο για τη διαπραγμάτευση. Την ίδια ώρα το Ισραήλ κρατάει πολύ διαφορετική στάση.
1: Ακούσαμε το Σταύρο Ιωαννίδη από τη Γενέβη και από τις Ηνωμένες Πολιτείες το ρεπορτάζ του Μιχάλη Ιγνατίου.
5: Το πιο σοβαρό θέμα είναι το θέμα των χρημάτων. 300 εκατομμύρια είναι, ας το πούμε, το Ταμείο Ανοικοδόμησης. Δεν είναι τα χρήματα που χρωστάνε οι δυτικοί, δεν είναι τα παγωμένα χρήματα. Το θέμα είναι ότι έμπλεξαν τους αριθμούς και προσπαθεί απεγνωσμένα η κυβέρνηση εδώ, και ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος και διάφοροι άλλοι, να πείσουν ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα και περιμένετε να δείτε τη συμφωνία. Το ρώτησαν οι ηγέτες των G7 τελικά τι είναι το όφελος. Εδώ. Ο πρόεδρος Τραμπ λέει ότι το όφελος, όπως βέβαια είπε και ο Νετανιάχου, το μεγάλο το όφελος είναι ότι δεν έχει αυτή τη στιγμή πυρηνικό πρόγραμμα. Μέλη της κυβέρνησης, των μυστικών υπηρεσιών, αλλά και του Αμερικανικού Κογκρέσου, αφισβητούν ότι η συμφωνία αυτή θα οδηγήσει στον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Αμφισβητούν. Ζητούν η συμφωνία να περάσει από το Κογκρέσο. Ο πρόεδρος δεν θέλει να
6: στείλει συμφωνία στον Κογκρέσο.
5: Ο πρόεδρος δεν θέλει να τη στείλει, σας λέω.
1: Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο Νετανιάχου, έχει αποφύγει σε μεγάλο βαθμό να αναφερθεί στην ουσία αυτής της συμφωνίας. Λέει χαρακτηριστικά ότι δεν συμφωνούμε πάντα με τον Τραμπ. Ξεκαθαρίζει ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποσυρθεί από τον Νότιο Λίβανο, τη Γάζα ή ακόμη και τη Συρία. Ο κύριος Κώστας Φαντής, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στον Αντένα.
7: Η συμφωνία, από ό,τι φαίνεται, βεβαίως μένει να τη δούμε, έχει δύο άξονες. Ο ένας άξονας είναι το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και το δεύτερο είναι το πλαίσιο μιας διαπραγμάτευσης που θα ακολουθήσει και έχει να κάνει με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και όλα τα υπόλοιπα. Και εκεί πέρα όμως το τοπίο είναι θολό, δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει συμφωνηθεί, τι ακριβώς έχει υπογραφεί.
1: Αυτά σε σχέση με το πεδίο της γεωπολιτικής. Για το πεδίο της οικονομίας μας περιμένει ο Νίκος Φιλιππίδης σε πολύ λίγο να μας πει ποιος είναι ο αντίκτυπος στην παγκόσμια οικονομία. Βεβαίως και στην Ελλάδα, όλες αυτές τις κατάστασεις που μόλις ακούσατε.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
10: Να ζήσετε!
11: Άσε εμένα πρώτα.
12: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider.
13: Οπ.
10: πρώτο σταθμό στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
13: Sky 100,3.
14: Star FM. Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
15: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
16: 24 ώρες μαζί σας.
17: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
10: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
18: Με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
19: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
1: Επιστρέψαμε, θα συνεχίσουμε με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, όχι βεβαίως σε επίπεδο διαπραγματεύσεων και γεωπολιτικής, αλλά τι γίνεται με την οικονομία. Με ανακούφιση υποδέχθηκαν αγορές και κόσμος την προοπτική για μια ειρήνευση, αν και τα αποτελέσματα, από ό,τι το λένε τουλάχιστον παράγοντες αγοράς, δεν θα πρέπει να είναι άμεσα. Μας ακούει ο Νίκος Φιλιππίδης και επειδή μας ακούει, θέλω να ακούσουμε όλοι μαζί την κυρία Ζάγκα από τους Βενζινοπόλες, ήταν στο Action, και τον κύριο Κορκίδη, ήταν στον Αντένα, πρόεδρος εμπορικού και βιομηχανικού επιμελητηρίου. Ακούστε λιγάκι τους χρόνους που δίνουν για επιστροφή στην κανονικότητα.
20: Μην έχετε καμία πεποίθηση ότι θα έρθουν οι τιμές στα παλιά επίπεδα γρήγορα. Θα αργήσουμε να πάμε. Θα μου πείτε άνοδος αμέσως, κάθοδος δύσκολο. Αυτό είναι.
21: Εμείς
20: σαν πρατηριού το ξέρουμε αυτό.
22: Θέλουμε περίπου ένα μήνα για την πτώση των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Θέλουμε 1 με 3 μήνες για τη μείωση των ναύλων και των ασφαλίστρων των πλοίων που θα μειώσουν κατά αυτόν τον τρόπο τα μεταφορικά. Θέλουμε 3 με 6 μήνες για την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού από 0,4 ως 0,8%. Και θέλουμε έως 24 μήνες για να ξαναρχίσουν οι επενδύσεις και το εμπόριο.
1: Εμείς πήραμε τα αυτοκίνητά μας, Νίκο Φιλιππίδη, να πάμε να γεμίσουμε ρεζερβουάρ. Τι είναι αυτά που ακούμε?
23: Εντάξει, η αλήθεια είναι δεν πήγε σε μία μέρα, 2-14 η αμόλυβδη που ήταν μέχρι πριν από 2 εβδομάδες, πριν από 10 μέρες, ίσως και σε κάποια πρατήρια στα νησιά είναι ακόμα. Άρα θα χρειαστεί και ένας χρόνος αποκλιμάκωσης. Πρέπει να σου πω όμως ότι θα είναι αρκετά γρήγορος. Πολύ πιο γρήγορος από αυτό που λέει η κυρία Ζάγκα, αν επιβεβαιωθούν τα στοιχεία που μας έρχονται από τα δηληστήρια, όπου για τις επόμενες 3 μέρες που μπορούν να προβλέψουν, αναμένονται, αυτή η λέξη είναι συγκεκριμένη, σημαντικές μειώσεις, έντονες δηλαδή μειώσεις, στις τιμές όλων των καυσίμων. Και της αμόλυβδης και του πετρελαίου κίνησης και του υγραερίου.
1: Όχι σε ένα μήνα, μιλάς τώρα, τις ημέρες της εβδομάδας αυτής.
23: Τις επόμενες τρεις μέρες περιμένουμε σημαντικές μειώσεις. Δηλαδή, πολύ απλά, τι θα τιμολογηθεί. Θα τιμολογηθεί η διαφορά από τα 95% δολάρια του βαρέλι, που ήταν στις αρχές της περασμένης εβδομάδας, στα 82 δολάρια το βαρέλι που είναι σήμερα το Brent και στα 78 που είναι σήμερα επίσης το αμερικανικό αργό. Αυτό όλο σιγά σιγά θα αρχίσει να περνάει στην κατανάλωση και θα αρχίσουμε να το βλέπουμε και στις μέσες τιμές της αμόλυβης και στις μέσες τιμές του πετρελαίου κίνησης, εφόσον συνεχίζουν τα πράγματα να πηγαίνουν όπως φαίνονται, ότι υπάρχει δηλαδή συμφωνία και ότι τα αγκάθια είναι λιγότερα από τα καλά που δημιουργούνται, γιατί υπάρχουν αγκάθια.
1: Υπάρχουν πάρα πολλές ειδήσεις, θέλω, επικαλούμε τώρα τη δημοσιογραφική σου ιδιότητα όσο το δυνατόν πιο σύντομα.
23: Πάμε,
1: έχουμε ανακοινώσεις από Πιερακάκη και για τα ευρυδικά και για το λεβεντικό φράγκο. Καταρχάς για τα ευρυδικά επιβεβαιώνεται το ρεπορτάζ σου, το ακούμε από τον ίδιο τον υπουργό, ήταν στα παραπολιτικά ο κ. Πιερακάκης.
0: Θα παρατείνουμε για ακόμη 6 μήνες το σημερινό καθεστώς της κλιμακωτής έκπτωσης 50 έως 75% στα plug-in υβριδικά, ανάλογα με τις εκπομπές ρήπων που έχουν. Και θα διασφαλίσουμε ότι τα οχήματα τα οποία εισήχθησαν στη χώρα από την 1η Νοεμβρίου του 25 μέχρι τις 31 Μαΐου του 26 και δεν έχουν ακόμη ταξινομηθεί, να μην βρεθούν αντιμέτωπα με ευνίδιες επιβαρύνσεις. Και από την 1η Ιανουαρίου του 27 θα ισχύει ενιαία έκπτωση 50% για όλα τα plug-in υβριδικά ανεξαρτήτως ρήπων.
1: Τι μας λέει εδώ ο ποιητής, Νίκο?
23: Ότι επί της ουσίας αυτό το 50% από 75% που ήταν η απαλλαγή στα τελών, επί των τελών ταξινόμηση, θα ισχύσει. Αλλά θα ισχύσει από την 1η-1η του 27. Δηλαδή θα υπάρχει πλήρη αναδρομικότητα και όχι ευνηδιασμός. Γιατί το πρόβλημα το μεγάλο που δημιουργήθηκε είναι ότι πολλές παραγγελίες είχαν γίνει, αυτοκίνητα τα οποία δεν είχαν ακόμα ταξινομηθεί, είχαν εισαχθεί και ετοιμαζόντουσαν να ταξινομηθούν με τα νέα αυξημένα ποσά, τα οποία επαναλαμβάνω προέβλεπε το αρχικό κείμενο του νομοσχεδίου, το οποίο όταν είχε πάει στη δημόσια διαβούλευση. Το τελικό που πήγε σήμερα στη Βουλή προβλέπει αυτή την αλλαγή, μεταβατικό διάστημα ως το τέλος του έτους με 75%, μετά θα ισχύει το 50% για όλους, απαλλαγή 100% θυμίζουμε για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
1: Για τα ηλεκτρικά. Επίσης ανακοίνωσε ότι έως τις 30 Σεπτεμβρίου παρατείνεται η ρύθμιση για το ελβετικό φράγκο. Υπάρχει μια ρύθμιση που τρέχει και ανάλογα το εισόδημά σου και το χρέος σου μπαίνει και σε κατηγορία, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι δεν
23: είναι? Μια πολύ καλή ρύθμιση. Ναι. 14.000 συμπολίτες μας έχουν ήδη από τους ανθρώπους που έχουν επιβαρυνθεί σημαντικότατα, αλλά τουλάχιστον έρχεται τώρα η ελληνική δημοκρατία, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν αποφάσεις ανωτάτου δικαστηρίου που δεν είχαν δικαιώσει τους δανειολήπτες. Και έρχεται και λέει ότι από 15% για όλους, ανεξαρτήτως εισοδήματος, και μπορεί να φτάσει έως και το 30% το κούρεμα επί της υφιστάμενης οφειλής, επί του κεφαλαίου, όχι δηλαδή επί των τόκων, οι οποίοι οι τόκοι μετατρέπονται πλέον και θα υπολογίζονται σε ευρώ και μάλιστα με αρκετά καλό επιτόκιο. Αυτή τη ρύθμιση έσπρωσαν πάρα πολλοί συμπολίτες να την εκμεταλλευτούν, μειώνοντας το κεφάλαιο το οποίο είχαν να αποπληρώσουν. Προφανώς δεν μειώθηκε τόσο πολύ η συνολική επιβάρηση, γιατί πλήρωναν για πολλά χρόνια πολύ υψηλές δόσεις και το κεφάλαιο δεν μειωνόταν. Αλλά παραλαμβάνω, η υπόθεση αυτή του ελβετικού φράγκου ήταν μια πολύ πολύ δύσκολη, σε κακή συγκυρία. Το 2006, 2007, 2008 συνήθισαν αυτά τα δάνεια και μετά ακολούθησε η οικονομική κρίση και πραγματικά το πρόβλημα οξύνθηκε, έγινε τεράστιο και είναι μία από τις πληγές η οποία επιχειρείται με αυτόν τον τρόπο να γιατρευτεί. Οπότε τα περισσότερα από αυτά τα δάνεια ήδη έχουν μετατραπεί σε ευρώ και έχουν κουρευτεί.
1: Αλλάζουμε κατηγορία, είναι σαν τηλεπαιχνίδι. Αλλάζουμε, πάμε από το Υπουργείο Οικονομικών, πάμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης είναι αυτό που αφορά ένα πλαφόν σε ό,τι αφορά τα καταναλωτικά έως 100.000.
23: Ναι, σου βάζει ένα όριο που λέει ότι πάνω από αυτό δεν θα χρειαστεί να πληρώνεις. Δηλαδή η ιστορία των πανωτοκίων είναι μια ιστορία η οποία έχει πονέσει πολλές φορές τη χώρα. Με αποτέλεσμα κατέληγαν για ένα αρχικό κεφάλαιο, ξέρω εγώ, 10.000 ευρώ να αποπληρώσουν και αυτήν την ώρα που μιλάμε οι συμπολίτες μας χρεωμένοι και πολλοί έχουν βρεθεί ή έχουν χάσει το σπίτι τους 40, 50, 60 χιλιάδες για ένα καταναλωτικό δάνειο λόγω των πανωτοκίων, λόγω καθυστερημένων πληρωμών κτλ. Αυτό πλέον μπαίνει ένα όριο και το όριο αυτό η αλήθεια είναι περίπου το μισό, το 50% δηλαδή του δανείου, το οποίο αφορά και την πιστωτική κάρτα και αφορά όλους αυτού του είδους τις μικρές πληρωμές, τις μικρές συμβάσεις. Πολύ χρήσιμο, κοινοτική οδηγία είναι, η οποία μπαίνει και στο ελληνικό δίκαιο.
1: Σε ευχαριστώ, Νίκο. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Ο Νίκος Φιλιππίδης. Και ευθύς αμέσως πηγαίνουμε από τα της οικονομίας, πηγαίνουμε στο Μανώλη Κωστίδη. Μας περιμένει ήδη. Γεια σου, Μανώλη μου. Καλό μεσημέρι. Ωραία, σε λιγάκι θα τον ξανακαλέσουμε τον Μανώλη. Είναι ευκαιρία να μείνουμε λιγάκι στα της οικονομίας, γιατί ήθελα. Α, έχουμε τον Μανώλη, εντάξει. Πάνε τα της οικονομίας από τη στιγμή που
2: έχουμε
1: τον Μανώλη. Γεια σου, Μανώλη μου, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Έχουμε νομίζω και τις αντιδράσεις από την Τουρκία για την προωθούμενη και προαναγγελόμενη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ Ιράν. Έχουμε και έναν Ερντογάν που εν ώψη της συνόδου του ΝΑΤΟ θέλει να προβάλλει τη χώρα του ως μία από τις κυρίαρχες εντός συμμαχίας.
2: Οπωσδήποτε, πρώτα απ' όλα εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αρχική συμφωνία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, ο Ρίτερ Ταϊπ Ερντογάν στην ομιλία του, και χαρακτηριστικά δήλωσε ότι ουσιαστικά κλείνει ένα τευτέρι, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, ενός παράλογου πολέμου, δηλαδή τερματίζεται ο πόλεμος, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, και με τη συμβολή φυσικά των ΗΠΑ, του Ιράν, της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ, αλλά και της Τουρκίας, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, όπως πολύ σωστά ανέφερες, ο ίδιος προετοιμάζεται για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στις 7-8 Ιουλίου. Είπε ότι είναι πολύ σημαντικό, είναι σημείο καμπής για το ΝΑΤΟ και για τη χώρα του, την ώρα που εγγενίασε και ένα νέο VIP αεροδρόμιο, το παλιό στρατιωτικό αεροδρόμιο Έτιμες Κουτ, απέκτησε μεγαλύτερο διάδρομο και έναν χώρο υποδοχής περίπου 5.000 τετραγωνικών μέτρων, όπου θα μπορεί να υποδέχεται τους κατοικούς λειτουργούς, και βέβαια θα χρησιμοποιεί και ο ίδιος το αεροδρόμιο αυτό χωρίς να επιβαρύνει το κανονικό αεροδρόμιο Θέμπογα της Άγκυρας. Να πούμε όμως, ενώ μιλάει για ΝΑΤΟ και τα λοιπά, επειδή η Τουρκία περιμένει και σε αυτή τη συνόδο τον Τραμπ και τα F-35, μήπως μπορείς να βρεθεί μια λύση. Σήμερα βρίσκεται ήδη στη Μόσχα ο Χακάν Φιντάν, ο Υπουργός Εξωτερικών, και έχει συνάντηση με τον Σεργέι Λαυρόφ, τον Ρώσο ομολογό του και πολλούς Ρώσους αξιωματούχους. Το λέμε αυτό διότι η Τουρκία ψάχνει μια φόρμουλα στο S-400, το ρωσικό αεροπορικό σύστημα, που ουσιαστικά είναι εμπόδιο στο να αποκτήσει η Τουρκία F-35. Και πριν τρεις εβδομάδες πριν ότι ο Χακάν Φιντάν βρίσκεται στη Μόσχα, ενδεχομένως να είναι και μια προσπάθεια για να βρεθεί μια φόρμουλα.
1: Αποκτά ενδιαφέρον. Ναι, S-400 τώρα βεβαίως ακόμα η Τουρκία έχει στο στόχαστρό της, στο μικροσκόπιό της, τις μετακινήσεις των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, αναφέρομαι σε Patriot κτλ.
2: Σωστά.
1: Ακόμη το επισήμαινε, δεν το έχει ξεχάσει ότι υπάρχουν Patriot στην Κάρπαθο.
2: Το υπενθυμίζουμε και εμείς ομολογουμένως, διότι όταν στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης βγαίνουν δημοσιεύματα ότι οι Patriot δεν φεύγουν σε πρωτοσέλιδα, και βεβαίως αυτό παίρνει διαστάσεις στην Τουρκία, καθώς αναφέρουν ότι ενώ η Ελλάδα έχει ανακοινώσει ότι θα φύγουν οι Patriot στο όπως λένε νησί που πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένο στην Κάρπαθο, ότι η Patriot παραμένει εκεί, καταλαβαίνετε ότι προκαλεί το ενδιαφέρον τουλάχιστον της Τουρκίας.
1: Μανώλη, επειδή πάντοτε το γνωρίζει πάρα πολύ καλά και το γνωρίζουν και όσοι μας ακούν, οι ακροατές μας εδώ, ότι προσπαθούμε να προβάλλουμε σε κάθε επίπεδο δραστηριότητες από το οικονομικό μας Πατριαρχείο και τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη. Υπήρξε συμφωνία για το ορφανοτροφείο της Πριγκίπου.
2: Οπωσδήποτε υπάρχει αυτή η συμφωνία, όπου υπογράφηκε πια επίσημα από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και την εταιρεία του Σεντάρ Πυργυρί και του Όμιλου Κωνσταντακόπουλου, όπου ένας ελληνοτουρκικός όμιλος αναλαμβάνει την ανέγερση, ουσιαστικά την ανοικοδόμηση του ορφανοτροφείου της Πριγκίπου, το οποίο είχε χτιστεί ως ξενοδοχείο, αργότερα άλλαξε χρήση, έγινε ορφανοτροφείο. Έκλεισε βεβαίως μετά, έχασε την κυριαρχία του Πατριαρχείου, την απέκτησε με δικαστικό αγώνα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. 15 περίπου χρόνια παραμένει δυστυχώς σε ένα ερείπιο και καταραίει.
1: Αυτό δηλαδή, η εικόνα που έχουμε είναι ότι σοβαρά προβλήματα, δομικά θέματα.
2: Πολύ σοβαρά. Μια τεράστια επένδυση πολλών εκατομμυρίων, που η οποία θα αναλάβουν οι δύο εταιρείες να κάνουν την προσπάθεια να ανοικοδομήσουν και να χτιστεί ένα πολυτελέστατο ξενοδοχείο στην Πριγκίπο και πάλι.
1: Μάλιστα.
2: Ότι έχουν πέσει υπογραφές είναι ένα σημαντικό βήμα και ελπίζουμε να δούμε καλύτερες μέρες.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Και στην πολιτική επικαιρότητα με τον επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του ΣΚΑ, τον Αντώνη Ατζολέτο. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
3: Χαίρετε.
1: Εντάξει, όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, όσο μπαίνουμε πιο βαθιά σε αυτή την προεκλογική περίοδο, κάθε ατάκα, κάθε ομιλία θα γεννά και πολλές αντιδράσεις. Και χθες η αναφορά του Τσίπρα ότι είμαστε πια αξιωματική αντιπολίτευση και θα γίνουμε κυβέρνηση, προκάλεσε πάρα πολλές από ό,τι βλέπω αντιδράσεις και από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Να το ακούσουμε λιγάκι τη σχετική αναφορά. Έχει πει και άλλα ενδιαφέροντα, θα μας τα πει ο Αντώνης, αλλά Τσίπρας από την Νίκαια σε λίγους μήνες θα είμαστε κυβέρνηση.
3: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, με το που ιδρύθηκε, μέσα σε 24 ώρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Έγινε αξιωματική αντιπολίτευση όχι μονάχα στις μετρήσεις, αλλά στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Αν λοιπόν μέσα σε λίγες μόνο ώρες καταφέραμε να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση με την ψήφο του ελληνικού λαού, όποτε και αν στηθούν αυτές οι κάλπες.
1: Αυτά είπε ο κύριος Τσίπρας και βεβαίως εδρεώνεται στη δεύτερη θέση η Ελλάς, σύμφωνα και με την τελευταία δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ που προβλήθηκε από τον ΑΛΦΑ χθες το βράδυ.
4: Ναι, και από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η εικόνα είναι εμφανές πως από το στρατόπεδο της Ελλάς ο Αλέξης Τσίπρας προσωπικά ανεβάζει τον πήχη. Πριν λίγο καιρό είχαμε το ΠΑΣΟΚ, αν θυμάσαι Σπύρο, που έλεγε ότι νίκη έστω και με μία ψήφο διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης τυπικά, βλέπουμε τον Αλέξη Τσίπρα να παρουσιάζεται ως η φυσική συνέχεια όταν ένα κόμμα βρίσκεται στην αξιωματική αντιπολίτευση, θέλει να γίνει κυβέρνηση. Σαφώς βασίζεται και στις δημοσκοπήσεις. Η τελευταία, μάλιστα, στην πρόθεση ψήφου της ΑΛΚΟ δείχνει τη διαφορά να είναι σε μονοψήφιο ποσοστό, στο 9%. Άρα λοιπόν, με βάση αυτό, καταλαβαίνουμε ότι όλα τα κόμματα προσπαθούν να κλείσουν με το δεξί την δημοσκοπική περίοδο που περνάμε και τη χρονιά, με το διάλειμμα του Αυγούστου, έτσι ώστε από το Σεπτέμβριο να μπορούν να μιλούν όλοι σε διαφορετική βάση.
1: Σε απόλυτους αριθμούς, αυτό που είπες προηγουμένως μεταφράζεται σε 23,3 για τη Νέα Δημοκρατία, 14,2 για την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, και η Νέα Δημοκρατία τσιμπάει μισή μονάδα. Καλά, ο Τσίπρας κοντά στη μία, λίγο πάνω από μία μονάδα. Εκεί που βλέπουμε να υποχωρούν αισθητά τα ποστά είναι, ας πούμε, του ΠΑΣΟΚ από 12,2 στο 10,2.
4: Σχεδόν 2 μονάδες, ναι.
1: Ναι. Κάνει 2 μονάδες. Αυτό που είδαμε χθες στη Νίκαια θα το δούμε και στις επόμενες ημέρες από τον Τσίπρα.
4: Ναι, ναι, αυτό είναι το κόνσεπτ. Αυτή η συνομιλία.
1: Πάντα θα πηγαίνει και ένας Μητσοτάκης στις συγκεντρώσεις.
4: Εντάξει, μπορεί στο άλλο να πάει και ένας Παπανδρέου, δεν ξέρω.
1: Το λέω για αν δεν το έχει δει κάποιος
4: ακροατής. Ένας Ανδρουλάκης.
1: Ναι, είναι εκεί που πηγαίνουν πολίτες και βεβαίως δίνει το λόγο ο Αλέξης Τσίπρας στους πολίτες και μετά συμμετέχει και εκείνος. Και ένας από τους πολίτες που παίρνει το λόγο να εκφράσει τα προβλήματα του επιχειρηματικού κόσμου είναι ο επιχειρηματής που ονομάζεται Μητσοτάκης.
4: Δημήτρης Μητσοτάκης.
1: Και είναι τώρα σε μια συγκέντρωση του Τσίπρα ένας τύπος Μητσοτάκης και αρχίζει και μιλάει.
4: Γι' αυτό και δεν υπήρχε καυγάς άλλωστε, γιατί δεν πρόκειται για τον.
1: Ναι. Οπότε στο ίδιο στυλ.
4: Ναι, και είδαμε και τον Νίκο Ανδρουλάκη στο ίδιο στυλ. Αυτό το στυλ υιοθετούν πλέον οι πολιτικοί αρχηγοί.
1: Πιο επικοινωνιακό το θεωρούν.
4: Πιο επικοινωνιακό, να ακούνε τους πολίτες και βάσει τα αιτήματα και το θέλω των πολιτών που πάντα έχουν σχέση με την καθημερινότητα να τοποθετούνται μετά και να αναπτύσσουν το πρόγραμμά τους.
1: Δεν το λέω ως αιχμή, ο Τσίπρας το υπηρετεί αυτό. Το κάνει δηλαδή μια χαρά. Αλλά εκτός από το, σε ό,τι αφορά το επικοινωνιακό, εκτός από το στήσιμο, το θέμα είναι να μπορείς να το υποστηρίξεις.
4: Σαφώς.
1: Γιατί υπάρχουν κάποιοι, ο Τσίπρας μπορεί, κατά τη γνώμη μου, μπορεί να το υποστηρίξει. Υπάρχουν κάποιοι που μπορούν, υπάρχουν και κάποιοι που. Δηλαδή προσπαθούν να το κάνουν έτσι και.
4: Εντάξει,
1: πολύ βγαίνει. Αλλά ναι, τέλος πάντων.
4: Μου θύμιζε ο Καντέλης την περίοδο που ήταν ο Μητσοτάκης αξιωματική αντιπολίτευση, εκείνη την εκδήλωση που είχε κάνει στα Άχυρα, θυμάσαι, που μιλούσε με αγρότες.
1: Αλλά
4: λοιπόν πάμε πολύ πίσω και πλέον υιοθετείται από τους πάντες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος. Ακούσαμε ένα απόσπασμα Τσίπρα από την Νίκαια. Πριν από λίγο είχαμε ομιλία Ανδρουλάκη στο ΣΕΒ. Οπότε έχουμε, ναι, έχουμε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Όταν λέω πριν από λίγο, πριν από λίγα λεπτά, ένα απόσπασμα.
6: Σήμερα, όταν μια βιομηχανία επενδύσει τα κέρδη της σε νέο μηχανολογικό εξοπλισμό, μπορεί να εκπέσει φορολογικά, όπως γνωρίζετε, μόλις το 10% της επένδυσης ετησίως. Ακριβώς την ίδια στιγμή, στη μεταμνημονιακή Ελλάδα, διαθέτουμε ένα από τα πιο ευνοϊκά καθεστώτα φορολόγησης των μερισμάτων, μόλις 5%. Και αναρωτιέμαι, ποιο μήνυμα στέλνει στην παραγωγική Ελλάδα το φορολογικό μας σύστημα?
1: Στο Open μίλησε ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Για τον Τσίπρα είπε ότι εδώ και 5 χρόνια είχε βγει πρωθυπουργός, μπορούσε να κάνει αυτά που λέει, τα οποία είχε υποσχεθεί, και δεν είναι μόνο οι φόροι που έβαλε, είναι και η θέση της χώρας στην, σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική, η θέση την οποία έφερε τη χώρα, κατηγόρησε δηλαδή τον κύριο Τσίπρα. Σε ό,τι αφορά τον κύριο Ανδρουλάκη.
5: Ναι. Για κάθε δωρεάν εισιτήριο του κύριου Ανδρουλάκη, εισιτήριο, εμείς μηδενίζουμε το φόρο για όλους τους νέους σε όλη τη χώρα, όχι μόνο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, μέχρι 25 ετών, το φόρο συνολικά, που είναι κάτι το οποίο στο τέλος της ημέρας ένας νέος άνθρωπος μπορεί να το διαθέσει όπου θέλει. Το έχουμε πάει δηλαδή από 29% που το πήραμε το 19, το φόρο εισοδήματος για ένα νέο άνθρωπο, στο 0, μέχρι 20.000 ευρώ, και αντίστοιχα μειώσαμε και τα υπόλοιπα κλιμάκια.
1: Και αμέσως τώρα διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle. Όχι, σας είπα Deutsche Welle, αμέσως μετά τις διαφημίσεις θα ακούσετε.
7: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Yeah, ήρθα!
7: Ένας θείος.
21: Ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
21: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
21: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέργεια.
21: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
21: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
8: Έτσι.
21: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
8: Να, εδώ.
21: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις, και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
24: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο. Επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
25: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
26: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
27: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
28: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
27: Γιατί?
28: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις

0: κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
2: Τρουφαλντίνο!
1: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
3: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. beyondexpo.gr.
4: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
5: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό all in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
4: Opel Electric all in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
6: Λοιπόν γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
11: Συνάντηση των G7 στο Εβιάνο. Ουκρανία και Ιράν στο επίκεντρο των συνομιλιών. Διαβεβαίωση Αλβανίας στην Κομισιόν για το έργο Κούσνερ. Διαμηνύει πως θα τηρηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την προστασία του περιβάλλοντος. Ισχυρός σεισμός 6,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στο νησί Σουλασουέσι της Ινδονησίας. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε πριν από λίγο υπέρ της πλήρους εφαρμογής της αμφιλεγόμενης συμφωνίας για τους δασμούς με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε εγκρίνει το περασμένο καλοκαίρι τη συμφωνία προκειμένου να αποτρέψει έναν επικείμενο εμπορικό πόλεμο. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγκάστηκε να κάνει παραχωρήσεις, μεταξύ άλλων να αποδεχτεί αμερικανικούς δασμούς ύψους έως και 15% για τις περισσότερες εισαγωγές εμπορευμάτων προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και να δεσμευτεί να καταργήσει τους δασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα. Στο μικροσκόπιο των Βρυξελών παραμένει το επενδυτικό σχέδιο ύψους 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ του Τζάρετ Κούσνερ, γαμπρού του Ντόναλτ Τραμπ, που αφορά στην κατασκευή πολυτελών τουριστικών εγκαταστάσεων σε προστατευόμενη περιοχή των Αλβανικών Ακτών. Το τελευταίο διάστημα είναι συνεχείς οι διαμαρτυρίες και οι διαδηλώσεις στην Αλβανία πολιτών και οργανώσεων που αντιτίθεται στο σχέδιο. Η αλβανική κυβέρνηση διαβεβαιώνει πάντως στις Βρυξέλλες πως το έργο θα τηρήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Εδώ το Deutsche Welle από τη Βόνη. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με μία ακόμα είδηση. Ισχυρός σεισμός 6,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε το νησί Σουλασουέσι της Ινδονησίας. Το επίκεντρο ήταν κοντά στην πόλη Παλού και το εστιακό βάθος ήταν μικρότερο από 10 χιλιόμετρα. Ακολούθησαν δεκάδες άλλοι μετασεισμοί. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά, ενώ δεκάδες άλλοι ελαφρότερα, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
12: Και από τη Βόνη στο Φάληρο, Δημήτρης Βάλσαμος στο στούντιο, καλώς τον.
13: Χαίρετε, πώς είμαστε.
12: Μουντιάλ φαντάζομαι.
13: Πολλά πράγματα, πάρα πολλά πράγματα.
12: Έλα.
13: Ας ξεκινήσουμε λίγο από τα εγχώρια, να πούμε τις ειδήσεις που είναι σημαντικές, χθεσινές μεν αλλά σημαντικές, όπως την αποχώρηση του Εργκίνα Ταμάν από τον Παναθηναϊκό μετά από 3 χρόνια, που οριστικοποιήθηκε χθες και ο Παναθηναϊκός πλέον είναι σε αναζήτηση προπονητή με φαβορή αυτή τη στιγμή βάσει των ρεπορτάζ τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Να δούμε αν θα αποφασίσει ο Σέρβος να επιστρέψει στον Παναθηναϊκό για δεύτερη θητεία. Παρελθόν και ο Λουτσέσκο από τον ΠΑΟΚ. Από χθες μένει το τυπικό, η επίσημη ανακοίνωση. Επίσης ο ΠΑΟΚ αναζήτησε προπονητή. Νομίζω και εκεί αναμένονται άμεσα εξελίξεις. βασικά εκεί πιο σύντομα πρέπει, γιατί πάω ξεκινάει η προετοιμασία την άλλη εβδομάδα.
12: Χρώσεις, βέβαια, ναι, ναι.
13: Ακριβώς. Και εντάξει, έφυγε και ο Πίτερς από τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ, που επίσης ήταν γνωστό. Στο Μουντιάλ τώρα είχαμε 4 παιχνίδια χθες και ήρθαν όλα ισοπαλία. Καταπληκτικό. 4 στα 4 ισοπαλίες. Η πιο μεγάλη είδηση φυσικά είναι το Χ που έφερε η Ισπανία κόντρα στο πράσινο ακροτήρι, μία από τις προτάρες της διοργάνωσης, το Κάπο Βέρντε που λέμε.
12: Ναι.
13: Ένα σύμπλεγμα νησιών που είναι αριστερά, χαμηλά στον Ατλαντικό, κάτω από την Αφρική.
12: Πρέπει να μπει στο Google Maps τώρα για να βρεις ποιος έφερε ισοπαλία με την Ισπανία.
13: Πραγματικά. Από εκείνο ο Ντανιέλ Μπατίστα που έπαιζε παλιότερα στην ΑΕΚ, ένας άνθρωπος που γνωρίζουμε έτσι λίγο την καταγωγή του, ας πούμε, από εκεί. Πορτογαλικά μιλούν με μεγάλο πρωταγωνιστή, τον 40χρονο τερματοφύλακα, ο οποίος χθες είχε 50.000 followers στο Instagram και μετά το μάτς αυτή τη στιγμή έχει πάνω από 6 εκατομμύρια.
12: Είναι influencer, ναι, από είναι... τερματοφύλακας.
13: Επειδή θα κόψει την μπάλα όπου να είναι, μπορεί να ετοιμάσει μια νέα καριέρα. Στο Ιράν, Νέα Ζηλανδία, που ήταν το τελευταίο χρονικά παιχνίδι, είχαμε αποδοκιμασίες στον εθνικό ύμνο των Ιρανών στο Λος Άντζελες, αλλά όχι κάτι παραπάνω, η αλήθεια είναι, ευτυχώς. Και κατά τα άλλα, Βέλγιο, Αίγυπτος 1-1 και Ουρουγουάη, Σαουδική Αραβία επίσης 1-1. Πρώτος βαθμός για Έλληνα προπονητή στο Mundial Ever από τον Γιώργο Δόνη, που είναι ο προπονητής της Σαουδικής Αραβίας.
12: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη.
0: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
7: Αμέ.
0: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
7: Αμέ.
0: Θα έρθεις από μένα.
7: Αμέ.
0: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
7: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Κάπου εδώ φτάσαμε και εμείς στο τέλος. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά έρχονται παιδιά της αλλαγής. Καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι.
8: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην ΕΠ.
14: Αμέσως μετά, κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ.
15: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
16: Ο ζωντανός σταθμός.
17: Star FM 93,3.
18: Σύγχρονη δόμηση.
19: Πλήρης ανακαίνιση.
18: Άψογα υλικά.
19: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
18: Στο Καμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
19: Στο Καμαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
18: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
19: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
18: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
19: Και όλα γίνονται εύκολα.
20: Η ώρα στον Star FM είναι 3. Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
21: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
20: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
21: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
20: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
21: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
20: Πίτσα Ρωμαίο.
21: Για αυτούς που ξέρουν.
20: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο... Πίτσα Ρωμαίο.
22: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
17: Ακούς Star FM 933. Star FM.
23: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.
1: Τώρα που σε έχω

0: με πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, με φουλ ένταση στα ακουστικά μας και με πάρα πολύ ενέργεια ξεκινάει και για σήμερα το μουσικό μας κοκτέιλ. Μια όμορφη καλημέρα να σας ευχηθούμε, ένα όμορφο πρωινό. Καλώς μας ήρθατε και σήμερα εδώ στο μουσικό κοκτέιλ. Είμαι ο Δήμος, μαζί θα είμαστε και σήμερα παρέιτσα με πολλή μουσική, αγαπημένα τραγούδια, παράξενες ειδήσεις, τηλεοπτικές εξελίξεις και όχι μόνο. Και σήμερα θα περάσετε όμορφα, αυτό είναι σίγουρο. Αξίζει να μείνετε στην παρέα μας και φυσικά να ευχηθώ και ένα όμορφο μεσημεράκι για εσάς που μας απολαμβάνετε κάθε μεσημέρι στις 3. Όλα αυτά και πολλά πολλά ακόμη θα τα μάθετε και θα τα ακούσετε σήμερα στην εκπομπή μας. Να σας θυμίσω ότι μας απολαμβάνετε και μέσω ίντερνετ οπουδήποτε και αν βρισκόσαστε σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πληκτρολογείτε star.fm.gr και φυσικά μπορείτε να μας απολαμβάνετε και από την smart τηλεόραση, το tablet, το κινητό, τον υπολογιστή σας, κατεβάζοντας και την εφαρμογή του σταθμού μας, το app μέσα από το Play Store. Θα το αναζητήσετε γράφοντας Star FM 933 και θα κατεβάζετε την εφαρμογή μας εντελώς δωρεάν. Τώρα θα ξεκινήσουμε τις τηλεοπτικές εξελίξεις με δύο προγράμματα τα οποία έχουμε να δούμε πάρα πολλά χρόνια στην μικρή οθόνη. Τους τελευταίους μήνες παρατηρούμε ότι επιστρέφουν format τηλεοπτικά και εκπομπές τις οποίες είχαμε να δούμε πολλά χρόνια στη μικρή οθόνη. Βλέπετε, οι τηλεοπτικοί σταθμοί έχουν βρει νέες ιδέες, έχουν φέρει και καινούργια φόρματ, τα οποία όμως δεν πάνε τόσο καλά σε τηλεθέαση και έτσι σιγά σιγά επαναφέρουν παλιές αγαπημένες συνήθειες των τηλεθεατών. Το Your Face Sounds Familiar λοιπόν επέστρεψε στον Αντένα ανανεωμένο και πηγαίνει πολύ καλά σε τηλεθέαση. Σίγουρα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα δούμε και του χρόνου στον Αντένα. Εκτός όμως από το Your Face Sounds Familiar υπάρχουν άλλα δύο προγράμματα τα οποία ακούγεται ότι αν όλα κυλήσουν όμαλα θα τα δούμε να επιστρέφουν τηλεοπτικά. Το ένα από τα δύο είναι το Dancing with the Stars, το οποίο εξετάζεται αυτό το διάστημα για να το δούμε να επιστρέφει. Το Dancing with the Stars, το οποίο έχει να κάνει έτσι με χορό, λίγο πολύ όλοι θα το θυμόσαστε, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο παίζει πάρα πολύ έντονα αυτό το διάστημα για να το δούμε να επιστρέφει τηλεοπτικά. Και εκτός από το Dancing with the Stars ακούμε ότι θα δούμε να επιστρέφει και το Στην Υγειά Μας Ρε Παιδιά, μια πολύ έτσι αγαπημένη μουσική εκπομπή, την οποία βλέπαμε αρχικά στην κρατική τηλεόραση, μετά πήγε στον Αλφα, πήγε στον Sky, στη συνέχεια σταμάτησε. Μαθαίνουμε λοιπόν ότι υπάρχει μεγάλος τηλεοπτικός σταθμός όπου θέλει να επαναφέρει την μουσική αυτή εκπομπή, το Στην Υγειά Μας Ρε Παιδιά. Τώρα δεν ξέρουμε ποιος θα βρίσκεται στην παρουσίασή της, πάντως σαν format σκέφτονται να την επαναφέρουν και μάλιστα μιλάμε για πολύ μεγάλο τηλεοπτικό σταθμό ο οποίος τη θέλει στο δυναμικό του. Όλα αυτά θα, βέβαια, θα συζητηθούν μέσα στο καλοκαίρι, θα πάρθουν οι αποφάσεις και φυσικά δεν είναι τα μοναδικά σοου τα οποία θα δούμε να επιστρέφουν. Υπάρχουν κανάλια τα οποία έτσι έχουν βάλει κάτω τα χαρτιά τους και κοιτάνε και για άλλες εκπομπές οι οποίες είχαν ξεχωρίσει παλιότερα και προσπαθούν να δουν τι μπορούν από αυτά να επαναφέρουν, καθώς όταν μια εκπομπή είναι γνώριμη στο τηλεοπτικό κοινό σίγουρα κάνει και καλύτερη τηλεθέαση. Εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας, έχουμε πολλά να σας πούμε και σήμερα, θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία, φύγαμε για αγαπημένο τραγούδι, καλή σας ακρόαση και καλή ραδιοδιασκέδαση.
1: Star FM, η καλύτερη μουσική στην πόλη. 933, η καλύτερη μουσική στην πόλη.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Star FM 933 και μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο απολαμβάνεις φίλε ακροάτρια και φίλε ακροατή εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 είναι το ραδιοφωνικό μας ραντεβού και κάθε μεσημεράκι στις 3 εδώ τα λέμε. Σας σερβίρουμε το μουσικό μας κοκτέιλ με πολλή μουσική, παράξενες ειδήσεις και τηλεοπτικές εξελίξεις. Και έχω τηλεοπτικές εξελίξεις για αγαπημένο δίδυμο της τηλεόρασης, όπου για πρώτη φορά θα το δούμε να παρουσιάζει εκπομπή τηλεοπτικά. Ραδιοφωνικά κάνουν εκπομπή, μιλάω για την Κατερίνα Καραβάτου και τον Χρήστο Φερεντίνο, όπου τα τελευταία χρόνια συνεργάζονται μαζί σε ραδιοφωνική εκπομπή, ωστόσο για πρώτη φορά θα τους δούμε τηλεοπτικά μαζί να παρουσιάζουν τη δική τους εκπομπή. Μετά λοιπόν την διαφήμιση που έκαναν μαζί το Πάσχα για μεγάλη αλυσίδα παιχνιδιών, ο Χρήστος Φερεντίνος και η Κατερίνα Καραβάτου έχουν δεχτεί πρόταση από την κρατική τηλεόραση για να αναλάβουν την εκπομπή Studio 4, η οποία βέβαια δεν ξέρουμε αν θα λέγεται έτσι, αν θα αλλάξει τίτλο ή αν θα υπάρχει έτσι γενικότερα αλλαγή στην εκπομπή. Πάντως θα είναι μια εκπομπή η οποία θα είναι σαν το Studio 4, μπορεί να λέγεται και έτσι, και θα την παρουσιάζει η Κατερίνα Καραβάτου και ο Χρήστος Φερεντίνος. Έχουν δεχτεί την πρόταση. Οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι έχουν ήδη συμφωνήσει με την κρατική τηλεόραση και ο Φερεντίνος και η Καραβάτου, και με το που τελειώσουν οι εκπομπές τους, τότε πλέον θα βγουν και οι επίσημες ανακοινώσεις. Έτσι λοιπόν Κατερίνα Καραβάτου και Χρήστος Φερεντίνος για πρώτη φορά τηλεοπτικά μαζί ετοιμάζουν την εκπομπή τους, την οποία θα δούμε στην κρατική τηλεόραση από τη νέα τηλεοπτική σεζόν. Μάλιστα. Για να δούμε έτσι πώς θα τα πάνε και σε τηλεθέαση στην κρατική τηλεόραση, μιας και εντάξει, και η Μαρία Ηλιάκη με τον κρατερό Κατσούλη που είναι στην πολύ πρωινή ζώνη της ΕΡΤ δεν πάνε καλά σε τηλεθέαση, όπως γενικότερα και τα περισσότερα προγράμματα της ΕΡΤ αντιμετωπίζουν νούμερα τηλεθέασης πάρα πολύ χαμηλά. Υπάρχει πρόβλημα σε αυτό. Ωστόσο, οι εκπομπές συνεχίζουν κανονικότατα όλη τη χρονιά, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Από την άλλη, εμείς θα περάσουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε τώρα. Ωραία, λοιπόν, πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Εσείς μένετε εδώ στην παρέα μας, δεν πάτε πουθενά. Στα RFM 933 και μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο ακούτε. Και φυσικά, πάντα κοντά μας, μοναδική, ξεχωριστή, ζουμπουρλούδικη, με ολόφρυσκη ζύμη καθημερινά και τα καλύτερα υλικά είναι κοντά μας η Πίτσα Ρωμαίο, την οποία μπορείς να απολαύσεις στο σπίτι σου μόνο με ένα τηλεφώνημα στο 23900 από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ. Special τι θες, χωριάτικη, αλλά κρέμ, καλτσόνε, τι θες με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασέρι, ή μήπως τι θες με ψιλοκομμένο φιλέτο κοτόπουλο. Άπαιχτη είναι η πίτσα από τη Ρωμαίο. Τέλειο πενιρλί θα βρεις στη Ρωμαίο, μοναδικό κλαμπ σάντουιτς, τις πατατούλες σου, τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, δοκίμασε τη Ρωμαίο, θα πάθεις την πλάκα σου, και για το φινάλε τη μοναδική σοκολατόπιτα που έχει η Ρωμαίο. Και αν πάρεις δύο πίτσες, παίρνεις και το δωράκι σου, όλα αυτά λαχταριστά από την πίτσα Ρωμαίο, καλώντας το 23900, φύγαμε να μάθουμε περισσότερα διαφημίσεις και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
2: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Ακούς Star FM 933. Star FM.
6: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
7: Frictoria.com Data Center Services.
8: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
9: Φιλοξενία εξοπλισμού, Colocation Hosting, πραγματικοί διακομιστές, Dedicated Servers.
7: Frictoria.com Data Center Services.
9: Φιλοξενία ιστοσελίδων, Web Hosting, μετάδοση πολυμέσων, Media Streaming.
7: Frictoria.com Data Center Services.
9: Εφαρμογές ιστού Google, Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας, Reseller Hosting.
7: Frictoria Data Center Services.
10: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
7: Frictoria.com Data Center Services.
10: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
7: www.frictoria.com.
11: Central.
12: Central.
13: Central.
11: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
14: La gente está muy loca.
11: Και το πρωί και το βράδυ.
14: All day, all night.
11: Central και
15: φύγαμε.
16: All day, all night. All night. All night.
11: Central στη Γαλατινή.
17: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.
18: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

Επιστροφή και πάλι στην παρέα σας, επιστροφή και πάλι εδώ στο Studio 1 και στον Star FM. Μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο ακούτε. Καθημερινά είμαστε στην παρέα σας από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 και κάθε μεσημεράκι στις 3. Εδώ είμαστε κανονικότατα στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού για να σας σερβίρουμε το μουσικό μας κοκτέιλ. Τώρα, επιστρέφοντας από το διαφημιστικό διάλειμμα, θέλω να περάσουμε λιγάκι και να δούμε τι συμβαίνει με μια πολύ έτσι ξεχωριστή σειρά της ΕΡΤ. Μιλάω για την Παραλία, μια σειρά η οποία για 2 σεζόν στην κρατική τηλεόραση πήγε καλούτσικα σε τηλεθέαση με γνωστούς και αγαπημένους ηθοποιούς. Η Παραλία λοιπόν μπορεί να ολοκληρώθηκε από το πρόγραμμα της ΕΡΤ, ωστόσο συνεχίζει το ταξίδι της στο εξωτερικό. Είναι λοιπόν μια από τις σειρές της κρατικής τηλεόρασης, όπου πλέον θα προβάλλεται στην Ιταλική τηλεόραση. Είναι η σειρά η οποία ταξιδεύει στο εξωτερικό και Ιταλικός τηλεοπτικός σταθμός έχει πάρει τα δικαιώματα για να προβάλλει πλέον την Παραλία που βλέπαμε για χρόνια στην ΕΡΤ, να την βάλει στο πρόγραμμά του, καθώς είναι μια σειρά η οποία άρεσε πάρα πολύ στον τηλεοπτικό σταθμό RAI της Ιταλίας και έτσι αποφάσισαν να την πάρουν και να την προβάλλουν κανονικότατα στο Ιταλικό τηλεοπτικό κοινό. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Είναι από τις λίγες σειρές. Υπάρχουν και άλλες σειρές οι οποίες κατά καιρούς έχουν παίξει σε άλλες χώρες από την ελληνική τηλεόραση. Δεν είναι πάρα πολλές βέβαια. Μέσα σε αυτές λοιπόν είναι πλέον και η Παραλία της ΕΡΤ, η οποία θα ξεκινήσει σύντομα την προβολή της στην Ιταλική τηλεόραση. Εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας. Φύγαμε για αγαπημένο τραγούδι και θέλω να σας πω ότι αμέσως τώρα θα περάσουμε να απολαύσουμε την Στεφανία Γονίδη, η οποία θα μας πει την νέα της επιτυχία, που είναι πολύ πολύ δυνατό και αγαπημένο τραγούδι. Και φυσικά να σας πω στο σημείο αυτό ότι η Στεφανία Γονίδη θα βρίσκεται, από ό,τι ακούμε και μαθαίνουμε, στο Πιστικό Γρεβενών το 15 Αύγουστο σε ένα πολύ πολύ πολύ δυνατό πανηγύρι, μια πολύ πολύ δυνατή βραδιά που θα απολαύσουμε στο Πιστικό στις 15 Αυγούστου, όπου εκεί πραγματικά θα γίνει χαμός με Στεφανία Γονίδη, με τον Χρήστο τον Γαλανό, με πολλούς πολλούς πολλούς καλλιτέχνες, με εξαιρετικό αφιέρωμα το οποίο δεν πρέπει να χάσετε και φυσικά έτσι πολλά πολλά πράγματα και εκπλήξεις για εκείνη τη βραδιά. Ένας ξεχωριστός 15 Αύγουστο στο Πιστικό Γρεβενών, σύμφωνα έτσι με όλα αυτά που ακούμε και μαθαίνουμε, μια βραδιά η οποία σίγουρα θα μείνει αξέχαστη και με τη Στεφανία Γονίδη, η οποία έτσι θα βρίσκεται εκεί. Και φύγαμε αμέσως τώρα για να την απολαύσουμε.

0: Εδώ είμαστε πάντα με τις καλύτερες επιτυχίες. Μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο Ακούς. Φίλοι ακροάτερα και φίλοι ακροατή, εδώ παρέιτσα στον Star FM και στους 93 και 3. www.starpavlefm.gr για να μας απολαύσεις μέσω ίντερνετ, οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι. Είμαστε λίγα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Σας έχουμε για το φινάλε παράξενη είδηση. Πριν όμως πάμε εκεί, να σας θυμίσουμε ότι πάντα κοντά μας η γευστική, ξεχωριστή, ζουμπουρλούδικη, πάντοτε με ολόφρεσκη ζύμη και τα καλύτερα υλικά μας συντροφεύει η λαχταριστή πίτσα από τη Ρωμαίο, την οποία μπορείς να απολαύσεις καλώντας το 23900. Καλείς λοιπόν το 23900 από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ, δίνεις την παραγγελία σου στην πίτσα Ρωμαίο και την απολαμβάνεις χωριάτικη τη θες, special, à la crème, θες το μοναδικό πενιρλί που κάνει Ρωμαίο, το τέλειο club sandwich. Θες τη φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, τις πατατούλες σου, τα αναψυκτικά σου και την super duper σοκολατόπιτα. Όλα αυτά θα τα απολαύσεις από την πίτσα Ρωμαίο, καλώντας το 23900. Λαχταριστή πάντοτε, γευστικότατη και πανέτοιμη να ικανοποιήσει όλες τις απαιτήσεις του ουρανισμού σου. Σε λίγο, στο φινάλε της εκπομπής, θα μάθουμε περισσότερα για την πίτσα Ρωμαίο, διότι τώρα θα πάμε σε έναν 35χρονο. Σωστά το θυμάμαι, ωραία. Σε έναν 35χρονο Βραζιλιάνο, ο οποίος εδώ ακούστε, έτρεξε 188 χιλιόμετρα σε 24 ώρες σε διάδρομο γυμναστικής για να δοκιμάσει, λέει, τα όρια του. Ή μάλλον πιο συγκεκριμένα, για να πετύχει το στόχο του, ο συγκεκριμένος 35χρονος Βραζιλιάνος ήθελε ντε και καλά να κάνει αυτό το μεγάλο σκορ. Βαρέθηκε, λέει, πάρα πολύ να είναι 24 ώρες πάνω στο διάδρομο και να τρέχει. Ωστόσο, μέσα σε 24 ώρες κατάφερε ο Πέπε, διότι έτσι τον λένε το Βραζιλιάνο, ο Πέπε, κατάφερε να καλύψει 188 χιλιόμετρα μέσα σε 24 ώρες πάνω στον διάδρομο. Να πούμε ότι έκανε κάποια πολύ μικρά διαλύματα για να πιει νερό και για να μπορέσει έτσι να πάει η τουαλέτα. Ο ίδιος μάλιστα δηλώνει ότι το είχε βάλει σαν στόχο αυτό, ήθελε να το κάνει, είχε κάνει κάποιες προσπάθειες πιο παλιά, δεν τα είχε καταφέρει και τελικά πείσμωσε και είπε ναι, θα τα καταφέρω, θα σπάσω αυτό το ρεκόρ, θα φτάσω εκεί που θέλω, και έτσι κατάφερε μέσα σε ένα 24ωρο να κάνει 188 χιλιόμετρα πάνω στο διάδρομο του σπιτιού του. Στο διάδρομο γυμναστικής του σπιτιού του. Το διορθώνω γιατί εδώ γελάνε κάποια άτομα. Εντάξει, δεν εννοώ το διάδρομο. Πού να τρέξω πάνω στο διάδρομο. Στο διάδρομο γυμναστικής. Άντε να το πω ολοκληρωμένο. Μπράβο του πάντως, 188 χιλιόμετρα. Τι να πω, χαρά στο κουράγιο του. Έκανε πολύ μικρές τάσεις και όχι πάρα πολλές. Είπαμε, πήγαινε λίγο τουαλέτα, έπινε το νεράκι του και μετά συνέχιζε. Αλλά όπως είπε και ο ίδιος, είχε βαρεθεί πάρα πολύ την διαδικασία αυτή μετά από κάποιες ώρες, ωστόσο ήθελε να φτάσει το συγκεκριμένο στόχο στα χιλιόμετρά του και τα κατάφερε. Εμείς κάπως έτσι ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή. Αυτό ήταν το μουσικό μας κοκτέιλ και για σήμερα. Εδώ παρέτσα ήμασταν στον Star FM. Ήμουν ο Δήμος, μαζί τα λέμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 και κάθε μεσημεράκι στις 3. Εδώ είμαστε με το μουσικό μας κοκτέιλ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλή συνέχεια σε οτιδήποτε και αν κάνεις, φίλε ακροάτρια και φίλε ακροατή, να περνάς όμορφα και να προσέχεις. Καλή συνέχεια.
1: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ποια πίτσα! Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις! Όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς!
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν! Πίτσα Ρωμαίο! Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί!
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900!
3: Πίτσα Ρωμαίο!
4: Για αυτούς που ξέρουν!
1: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
5: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
6: Τον πρώτο σταθμό.
5: Star FM 933.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Star FM 933.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24 62 0 28 109.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night.
0: Central και
4: φύγαμε.
5: All day. All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Frictoria.com Data Center Services.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
8: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
6: Frictoria.com Data Center Services.
8: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
6: Frictoria Data Center Services.
7: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
8: Frictoria.com Data Center Services.
7: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
6: www.frictoria.com.
4: Star FM 93.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: τέρμα.
1: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.
2: Star FM 933. Σύγχρονη δόμηση.
3: Πλήρης ανακαίνιση.
2: Άψογα υλικά.
3: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
3: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
3: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
2: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
3: Και όλα γίνονται εύκολα.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
5: Η ώρα στον Star FM είναι 5. Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
6: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
5: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
6: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
7: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
8: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
7: Πίτσα Ρωμαίο.
8: Για αυτούς που ξέρουν.
5: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
2: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
9: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο σύγχρονο.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
0: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
2: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
3: Τον πρώτο σταθμό
2: Star FM 933.
0: Star FM

0: Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στη πόλη Star FM.
1: Άιντε ποτήρια όλοι στον αέρα. Βρε καλωστό στην παρέα. Δε με σκιάζει ούτε μια φοβέρα. Έλα τώρα σπάστα.
2: Πάνω μας πέφτουν τα φώτα.

0: 92,3.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 6.

0: Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
1: Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421 100 659.
1: Frictoria Data Center Services. www.frictoria.com.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φως.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στην μνήμη μου ταξίδι.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: www.diplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. www.diplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Λίδη. Γιατί αξίζει.
3: Central.
4: Central.
5: Central.
3: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
6: La gente está muy loca.
3: Και το πρωί και το βράδυ.
6: All day. All night.
3: Central και
7: φύγαμε.
6: All day. All night. All night. All night.
3: Central στη Γαλατινή. You're simply
1: 24 ώρες μαζί σας.
7: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
8: Star FM 93. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: πρώτο σταθμό στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
3: Πλήρης ανακαίνιση.
2: Άψογα υλικά.
3: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Στο Καμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
3: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
3: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία.
4: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
3: Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
2: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
3: Και όλα γίνονται εύκολα.
5: Η ώρα στον Star FM είναι 7.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Frictoria.com Data Center Services.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
0: Frictoria.com Data Center Services.
2: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
1: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: Frictoria.com Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
0: www.frictoria.com. Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία. Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

0: Ο πρώτος, στη Δυτική Μακεδονία. Κρεβάτι Elite, στρώμα Elite, μαξιλάρι Elite, ύπνος Elite, άνθρωποι Elite, εξυπηρέτηση Elite, τιμές Elite, προσφορές Elite. Ζήσε Elite. Ζήσε Elite Strom.
1: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Επιπλό Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 8:30.
3: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
4: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

0: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είμαι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM

0: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.
1: Στο σπίτι με μόνη.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Πιέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
3: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
2: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
3: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: 24 ώρες μαζί σας.
0: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Ακούς
1: Star FM 933. Star FM.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 9:30.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night.
0: Central και...
4: Φύγαμε.
5: All day.
3: All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
1: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους!
0: Ποια πίτσα! Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
1: Αφού το ξέρεις! Όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς!
2: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν! Πίτσα Ρωμαίο! Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί!
3: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900!
2: Πίτσα Ρωμαίο!
3: Για αυτούς που ξέρουν!
0: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
4: Η ώρα στον Star FM είναι 10.
5: Ακούς Star FM 9.33. Star FM.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Star FM
1: 93. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 10:30.

0: Star FM 93,3. 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία. Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: Αφιέρωση και μουσική στον πρώτο Star FM 933.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις.

να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11.
0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11:30.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Star FM 93. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη Star FM.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night. All night.
0: Central και
4: φύγαμε.
5: All day.
3: All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
7: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
8: Ακούς. Star FM 93. Star FM.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: 100,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 12:30.
0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Star FM 933. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά,

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Αναβίση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις

0: Star FM 93,3.
1: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 2.
2: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
3: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
4: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 93. Star.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 2:30.
1: Ακούς Star FM 9:33. 9:33. Star FM. Ακούς Star FM 9:33. 9:33. Star FM.

Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

Παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

0: εκείνος που για σένα.
1: Ενημέρωση και μουσική στον πρώτο Star FM 93.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
1: Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.